Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

υπάρξουν δοκιμασίες για τον τόπο που θα τον σπαράξει ο Εμφύλιος, αλλά και για τον Παναγή Βαγενά, που έχει εύθραυστη υγεία. Τον πικρό Δεκέμβρη του 1944 βρίσκεται ακόμα στην Αθήνα. Η πείνα ήταν πιο φοβερή από όσο στα χρόνια της κατοχής. Βοηθάμε τους χριστιανούς φοιτητές μέσα στον κίνδυνο, τους χυμαζομένους. Τον Ιούνιο του 1945 νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πάσχοντας εξ αριστεράς εξιδρωματικής πλευρίτιδος με ταφθόνου υγρού και πυρετού μέχρι 39 και 8 έως και αποθύσεως της καρδίας προς τα δεξιά. Οι στόχοι παίρνουν αναστολή. Μένοντας στη συνέχεια κατά ανάγκη για ανάρρωση στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας, ζει σε διαρκή κοινωνία με τους χριστιανούς φίλους του Ξυλοκάστρου και κυρίως με τους Αθηναίους πατέρες και αδελφούς, συμφοιτητές και συνεργάτες. Εκείνοι φροντίζουν να του συνεχιστεί η χορήγηση κάποιων τροφίμων από τον Ερυθρό Σταυρό. Με πολλή αγάπη και βαθιά εκτίμηση απαντούν στις επιστολές του, παρότι πνίγονται μονίμως στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της ιεραποστολικής προσφοράς. Του μεταδίδουν τα τρέχοντα νέα της αδελφότητος και της ΧΦΕ, τους ωραίους πολέμους των φοιτητών της θεολογικής που αντιπαρατίθενται σε ορθολογιστές καθηγητές, τις εξορμήσεις για τη στήριξη του λαού. Εκείνος, παρόλη την ανέχειά του, στέλνει στο οικοτροφείο της ΧΦΕ μανταρίνια. Μόλο που η συμβουλή όλων είναι να μην κουράζεται, δεν πάβει να οργανώνει τους χριστιανούς νέους στο Ξυλόκαστρο. Γράφει συμπατριώτης του, που τον έζησε από κοντά στα χρόνια αυτά της δοκιμασίας του και επικοινωνούσε μαζί του μέχρι τα τέλη του. Τον χαρακτήριζαν η μεγάλη ταπείνωση και αγάπη προς όλους, συγχωρητικότης και στους πιο αμαρτωλούς. Γι' αυτό και τον αγαπούσαν και τον εθαύμαζαν ακόμα και αγνωστικιστές και άθεοι που βρίσκονταν τότε στα Άνω Τρίκαλα ως παραθεριστές. Πολλοί από αυτούς μισούσαν τους εκκλησιαστικούς άρχοντες και ωστόσο συνήθιζαν αργότερα να λένε «Ας γίνει ο Παναγής Βαγενάς δεσπότης και να τον προσκυνήσω». Η ασθένεια δεν υποχωρεί. Κάποτε και επιδεινώνεται. Τον Φεβρουάριο του 1946 ο γιατρός βλέπει βελτίωση του θώρακα αλλά και πιθανή γαστροραγία. Ο Παναγής Βαγενάς είχε σε όλη τη διάρκεια σχεδόν της κατοπινής ζωής του και ψαμίαση που του προκαλούσε ισχυρούς πόνους. Στις ασθένειές του πρέπει να προστεθεί και κάποιος ραχητισμός που δοκίμασε την ενική του ψυχή. Γράφουν από τη ΧΦΕ σε αυτήν την καιωμένη για δράση ψυχή που βρίσκεται στο κρεβάτι, προσπαθώντας να αναχαιτήσουν προσωρινά τη διάθεση για ιεραποστολικούς σκόπους, αλλά και μη πάβοντας να μοιράζονται μαζί της τέτοιους ενθουσιασμούς. Ο Κύριος γιωμίζει φως, χαρά την ύπαρξή μας, και εσύ, αντί να κοιτάξεις να γίνεις καλά, όλο εργασία. Αλλά έτσι είναι όσοι έχουν μέσα τους φλόγα. Όταν παίρνω γράμμα σου, το βαρόμετρο της χαράς μου δείχνει αύξηση. Γιατί βλέπει κανείς ότι ο Κύριος είναι μαζί μας.

Κατά τον Νικόλαο Γκουρβέλο, στις εκκλήσεις των Ξυλοκαστρινών για ενίσχυση της πνευματικότητός τους, με επισκέψεις εκεί χριστιανών φοιτητών και επιστημόνων από Αθήνα, η μόνιμη απάντηση ήταν: «Έχετε τον κύριο Βαγενά εκεί. Αποτενθείτε σε αυτόν». Έφτανε αυτός, ο μόλις 22 ετών νέος, να καλύψει κάθε ανάγκη. Σοβαρά θα ασχοληθεί η Αθήνα με το Ξυλόκαστρο μόνο μετά τη φυγή του. Σε εκδρομή των κατηχητικών του Ξυλοκάστρου στην Παναγία την Τρυπητή, μετά τη Θεία Λειτουργία, έξω στα πλατάνια από κάτω, μίλησε ο Παναγής Βαγενάς με θέμα «Οι νέοι και η αγάπη του Θεού για αυτούς». Αξέχαστος, μοναδικός, πλούσιος σε επιχειρήματα. Κάθε του αγιογραφική παραπομπή και κάθε συνδυασμός κειμένων σχετικών, όσο και επιχειρημάτων, έκανε το δεύτερο ομιλητή, καθηγητή θεολογίας, να μας τονίσει: «Εσείς στο Ξυλόκαστρο έχετε το Βαγενά άξιο για πνευματικό σας οδηγό».

Ορισμός όμως πνευματικός, πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος, μιλάει πολύ σοβαρά στον 22χρονο νέο που ως πρώιμο οδηγό ψυχών παιδαγωγεί και προσγειώνει. Με μια και δυο τιάφτας ενισχύσεις δεν παγιούται η απόφαση ή λαμβάνει ο άνθρωπος να αφοσιωθεί ανεπιφυλάκτος πλέον προς τον Κύριον και να αρχίσει να αγωνίζεται κατά των παθών του. Γι' αυτό χρειάζεται παντού μόνιμη επιτόπου πνευματική καθοδήγησης και ενίσχυσης των δοκιμαζομένων και σαλευωμένων ψυχών. Εις τούτο καλούνται να επαρκέσουν όλα τα τον Κύριον αγαπώντα πρόσωπα, χωρίς υπερβολάς, χωρίς ενθουσιασμούς επικινδύνους. Οι σεισμοί των περιστάσεων και των παθών δεν πρέπει να κρυμνήσουν την εργασία μας. Γι' αυτό να θεμελιώνεται καλά κάθε εργασία που γίνεται. Θα θεμελιώνεται δε όταν τα πρόσωπα που πλησιάζουν δια να φωτιστούν μετέχουν εις τα μυστήρια και κυρίως της μετανοίας. Ήθε ο Κύριος να σας χαριτώνει ώστε να καθοδηγείτε ψυχάς πλησίων του. Σε κάποια ανάκαμψη της υγείας του δίνει εξετάσεις σε οφειλόμενα μαθήματα της νομικής και επιστρέφει στο ξυλόκαστρο. Αυτός ο ευαίσθητος και άκρος υπεύθυνος νεαρός, οδηγός ψυχών, πάσχει για κάποιες μικρότητες παλαιών συνεργατών του στον τόπο του. Και ο πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος του λέει τον κέριο και προφητικό λόγο. Όπως τα φέρνει ο Κύριος, έτσι είναι και ωφέλιμα. Επίρρυψον επ' αυτόν την μεριμνάν σου. Εργάζου όπου σε έταξε ο Κύριος, πάντοτε με χαράν και ειρήνην. Τα συναντάς σκάνδαλα, θλίψεις, απογοητεύσεις, εγωισμός, αντιθέσεις. Πάντα οικονόμη με γλυκήν τρόπον. Αν έχω, διευκόλυνε, υποχώρη, υπόμεινε. Έτσι γίνονται εργασίε επνευματικέ. Ανένδεκτον του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Υπομονής όμως έχομεν χρίαν και ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου. Υπήρχε κάποιο μικρό πρόβλημα εκείνη την εποχή στο ξυλόκαστρο, για τη διευθέτηση του οποίου ο συνετός αυτός πατήρ παραπέμπει στον αρμόδιο ιεροκήρυκα της Κορινθίας. Ζητά μόνο να μεταβιβάσει ο Παναγής στους ξυλοκαστρινούς ένα μήνυμα που αφορά στην εξέταση των κριτηρίων καθενός που διακονεί. Εάν εργάζεται δια την δόξαν του Κυρίου, τότε θα αναπαύεται όπου τοποθετείται παρά των αρμοδίων. Ουδέποτε θα προκαλέσει μάλιστα επιμόνως εργασίαν ή επιθυμεί. Εάν όμως δεν εργάζεται δια την δόξα του Κυρίου, τότε δεν πειθαρχεί εύκολα. Θα λυπείτε, θα μελαγχολεί, θα παραπονείτε, θα μαραίνεται ο ζήλος του, ο Σάκης δεν θα γίνεται εκείνο που επιθυμεί. Και τότε αυτός εργάζεται εγωκεντρικός και όχι χριστοκεντρικός. Ο εργάτης αυτός θα βλάψει και θα βλαβεί. Η συνέστηση της Ιεράς Διακονίας και ο φόβος μήπως αποδοκιμαστόμεν δημιουργούν ταπείνωσιν, σύνδεσμον, συνεννόησιν, κατανόησιν, αγάπην. Και συμπληρώνει ο Νικόλαος Γκορβέλος. Ο Παναγής Βαγενάς έκανε κατώτερο κατηχητικό, αφήνοντας για άλλους κατωτέρους του το μέσο και ανώτερο.

Αγίης Βαγενάς, θα κρατήσει τον κέριο και προφητικό λόγο του πατρός Ιωάννη Μακρόπουλου ισόβια, αλλά στο μεταξύ αρρωσταίνει και πάλι. Καθώς πάντοτε νοιάζεται για όλους και για όλα, τον Αύγουστο του 1947 επικοινωνεί με τον αστρονόμο Κοτσάκη για να υπερασπιστεί συνεργάτη που είχε συκοφαντηθεί. Το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς στρατεύεται ως βοηθητικός στο Ναύπλιο. Η σεμνή δράση του εκεί, όχι χωρίς προβλήματα σαν αυτά που είχε προβλέψει ο πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος, ενισχυμένη από την προσευχή και την ταπεινή ερώτηση, χαροποιεί τους απανταχού φίλους. Ένα χρόνο περίπου μετά, ο Παναγής εγχειρίζεται στην Αθήνα. Κατά μαρτυρία του Σιμεών Κατσίμπρα, αναγγέλθηκε στη ΧΦΕ ότι ο Παναγής Βαγενάς είναι σοβαρά άρρωστος. Νομίζω έχει νοκοκίαση και έπρεπε να γίνει εγχείρηση. Είχε ανάγκη αίματος. Πόσο λυπηθήκαμε. Πόσο πρόθυμα τρέξαμε όλοι οι φοιτητές. Και έπειτα πέρασα να τον χαιρετήσω. Ήταν σε δοκιμασία. Χάρηκε. Χαμογέλασε. Ευχαρίστησε με ευγένεια ψυχής και καρδίας. Χάρηκε. Ταπεινά πρόσθεσε. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό που έκανες για μένα. Και αληθινά δεν το ξέχασε. Ο διάκονος, πατήρ θεολόγος Πασχαλίδης, περιοδεύων ιεροκήρυκας πια, του γράφει κατά την πορεία αυτής της ανάρρωσης. «Σας βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας, ύστερα από την ασθένειά σας, νέων, με νέες σκέψεις, με καινούργιες αποφάσεις, με νέο και ολοκάθαρο μυαλό, αλλά ακόμη και με μια καρδιά πιο μεγάλη, να έχει χώρο για περισσότερους. Ω Κύριε, πώς ανακαινίζεις και αναμορφώνεις εκείνον που σε σένα ολοκληρωτικά δίνεται». Το 1951 ο Παναγής παίρνει το πτυχίο της νομικής και εγγράφεται στη θεολογία. Η νέα διαμονή του στο οικοτροφείο εντυπωσιάζει τους νεότερους οικοτρόφους. Γράφει σχετικά ο Γεράσιμος Μανιάκης θεολόγος. Στις αρχές του 51 ήλθε ένας ευλογημένος και χαρισματούχος νέος ως δευτεροετής της θεολογικής. Η εμφανής ευλάβειά του, η προσήμια του χαρακτήρους του, η πλούσια θρησκευτική κατάρτιση του εσωτερικού του κόσμου, το καλοκάγαθο του ήθους του, προσήλκυσαν την αγάπη και το σεβασμό όλων των οικοτρόφων. Ήταν άριστος συζητητής στα θρησκευτικά θέματα, τα οποία υπήρξαν πάντοτε το αντικείμενο της συζήτησής μας, στο οικοτροφείο, μετά το δείπνο. Κατά τον χρόνο της μελέτης μας για κοινές εξετάσεις, είδα την προθυμία του για γνώση, το πνεύμα της μαθητείας του, την ωραία και αποδοτική συνεργασία μας, που μου χάρισε υπέροχες ώρες άδολης και πλούσιας χριστιανικής αγάπης.

νέα δοκιμασία της υγείας του 1953. Αγωνίζεται να τη δεχθεί ως δώρον Θεού. Στο τέλος του ίδιου χρόνου παρουσιάζει επιδείνωση. Ο πατέρας του, Θεόδωρος Βαγενάς, ασθενεί και στα 75 χρόνια του αφήνει τον κόσμο αυτό στις 14 Ιουνίου 1954. Ο Παναγής αποδέχεται ήρεμα το γεγονός. Τον ίδιο χρόνο παίρνει το πτυχίο της θεολογίας. Ο διακαής και πολύχρονος πόθος του να ενταχθεί στην αδελφότητα, η οποία είχε πρόσφατη και την εμπειρία της δοκιμασίας του απαρχής φιλάσθενου αδελφού της Αλεξάνδρου Γιάλα, δεν βρίσκει ανταπόκριση. Η αγάπη του Κυρίου είχε οικονομήσει άλλη οδό για τον ταπεινό Παναγιώτη Βαγενά. Η αδελφότητα, από την ασθένεια του χαρισματικού ηγέτη της πατρός Σεραφείμ Παπακώστα και πέρα, οδηγήθηκε από μια συντηρητική ηγεσία. Το όραμα του χριστιανικού πολιτισμού και της καινούργιας Ελλάδος έσβησε μέσα στη δεκαετία του 50. Το θεωρούμενο παρεαυτό κατεκλογήν λίμα διασπάστηκε. Γνωρίζομεν την αγάπη σας προς την αδελφότητα και τον πόθο σας. Η πρόθυμος υποταγή ισότι ο Κύριος δια των πραγμάτων υποδεικνύει ας σας αναπαύει πλήρως. Εφόσον παρεδώσατε τον εαυτό σας εις τον Κύριον, πρέπει να έχετε την πίστη ότι αυτός κανονίζει και την πορεία σας. Φρονούμεν ότι ο Κύριος έδειξε τον δρόμο, τον οποίον πρέπει να ακολουθήσετε. Σημειώνουν σε επιστολή που τους στέλνουν. Ο στοργικός πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος προσδιορίζει καθαρότερα την κλίση του. Έδινε τον αγώνα σου, αλλά και προσγειώσου προς τα όσα συσυμβούλευσεν ο σεβαστός γέρον. Ο Κύριος να ικανοποιήσει τα βαθύτερα ιδανικά σας, αξιώνων ημάς να τον υπηρετείτε εις το θυσιαστήριόν του. Ο Κύριος, ο περιβάλλον σε με τόση μόρφωση, να σε χρησιμοποιήσει κατά των πλέον καρποφόρων τρόπων που αυτός γνωρίζει εν τη εκκλησία του. Ο σεβαστός γέρον που αναφέρεται στην επιστολή είναι μάλλον ο Ιωάννης Κολιόπουλος. Στις αρχές του 1955 ο Παναγιώτης Βαγενάς αρχίζει την ιεραποστολική δραστηριότητά του στο Θέρμο Αγρινίου, όπου τοποθετείται ως θεολόγος καθηγητής. Με την καινούργια σχολική χρονιά βρίσκεται στο Αργοστόλι. Οι συνθήκες εξακολουθούσαν να είναι δύσκολες στην Κεφαλονιά μετά τους μεγάλους σεισμούς του 1953. Στο χωριό Κεραμιές το γυμνάσιο στεγάζεται σε τόλ. Εκείνος δίνεται με όλη του την ψυχή στην προσφορά της αγάπης. Ο φλογερός ιεροκήρυκας της Ετωλοακαρνανίας, ο πατήρ Βενέδικτος Πετράκης, που τον έζησε στη σύντομη συνεργασία του στο Αγρίνιο, χαίρεται για τη δράση του στην Κεφαλονιά και τον βεβαιώνει. Ο άνθρωπος του Θεού, όπου κι αν είναι, μπορεί να εργαστεί προς δόξαν Θεού και μέσα εις την φυλακή να κόνει. Ο πατήρ Βενέδικτος διακόνησε στη Δυτική Ελλάδα. Το όνομα Βενέδικτος ταυτίστηκε με τον ιεροκήρυκα, ώστε απετέλεσε και το παρατσούκλι με το οποίο απευθύνονταν στον πατέρα Παΐσιο οι συμπατριώτες του κατά τον εμφύλιο. Η ευαίσθητη φύση του αντιμετώπισε τη διάσπαση της αδελφότητας το 1960 με πολλά δάκρυα και πόνο. Κοιμήθηκε μετά από έμφραγμα που προκάλεσαν δυσάρεστες σχετικές πληροφορίες. Ο πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος, με περισσότερη δύναμη τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 1956, θα επαναλάβει την ευχή ο πόθος της ιεροσύνης να εκπληρωθεί πλήρως και τον εγκαρδιώνει. Μην αναχαιτίζεσαι από εμπόδια. Ανυφέροντες των παραλυτικών ανεχαιτίζοντου από τα εμπόδια, δεν θα επετύγχανον του ποθουμένου. Μετά από αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ζήτησε την ευχή της μητέρας του για την ιεροσύνη που γέμιζε τα όνειρα και τις μυστικές προσευχές της. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τον καλούν να αναλάβει την κατασκήνωση στον Άγιο Δάσιο του Αγρινίου. Μετά
από ολόψυχη διακονία εκεί, έρχεται στην Αθήνα, όπου ακολούθησαν μέρες καθοριστικές για τη ζωή του. 12 χρόνια αγώνων, δοκιμασιών και εκοπής θελήματος πριν ανοίξει η θύρα του πραγματικού θελήματος του Θεού. Ο Άγιος Λίμνου, Διονύσιος Χαραλάμπους, με τις ευλογίες όλων, τον καλεί στην ιεροσύνη και στη διακονία στη Μητρόπολη του, στην οποία ήδη από το 1952 προσφέρει τη δική του ως ιεροκήρυξ ο αγαπητός φίλος πατήρ θεολόγος Πασχαλίδης. Ο Άγιος Λίμνου ήταν εκείνα τα χρόνια από τα πιο σεβαστά πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος, αληθινά μάρτυρας και Άγιος στη συνείδηση κλήρου και λαού.

γράφει σχετικά ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών κ. Νικόδημος. Εσωτερικές παρορμήσεις δεν τον άφηναν να παραμείνει εις την μέση εκπαίδευση και είχε το ανάλογο πνευματικών αισθητήριων ανεπτυγμένων για να αντιληφθεί ότι δι' αυτόν εξεδηλώνεται σαφώς η ιερά και αγία κλήση του Θεού, ότι ελάμβανε το μήνυμα της ιερατικής κλήσεως, το οποίον και αδιστάκτος και ανεπιφυλάκτος απεδέχθη. Προμηνύματα ήδη υπήρχαν έκδηλα. Ο φοιτητής της νομικής, ως της ενδιέτριβεν εις κύκλους χριστιανικής επικοδομής και συμμετείχεν εις την χριστιανική κίνηση, ο πτυχιούχος, ο εντεταγμένος εις την χριστιανική ένωση επιστημόνων, ο όψιμος φοιτητής της θεολογίας, που είχεν εύρει το περιβάλλον της παιδιώθεν προτιμήσεώς του, ο εκολαπτώμενος θεολόγος που εθεώρει αναγκαίας τας πρώτας εμπειρίας της κατηχητικής διακονίας και της απάμβωνος προσφοράς, όλε μαζί οι προϋποθέσεις αυτέ προεμήνιον των κλητών και άμα εκλεκτών Θεού.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή, Λυκούργο.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε μία μητέρα θυμάται. Όταν κανείς ζήσει πολλά χρόνια, του δώσει ο Θεός και ζήσει 50-100 χρόνια και προσπαθεί να ζει εν Χριστώ μέσα στην Εκκλησία, πολλές φορές βλέπει ζωντανό το χέρι του Θεού. Εάν μάλιστα τύχει να είναι και μητέρα, και μάλιστα πολύτεκνη μητέρα, σε μια οικογένεια που προσπαθεί να ζει χριστιανικά και έχει και κάποια ηλικία, όταν κοιτάξει προς τα πίσω θα δει πάρα πολλές φορές ζωντανή την επέμβαση του Θεού. Θα δει πολλές φορές ότι επενέβη η Θεία Πρόνοια και επετέλεσε θαυμαστά σημεία μέσα στο σπίτι της. Θα δει ότι πολλές φορές ήρθε πλούσια η ευλογία του Κυρίου και πολλά τα οποία φαίνονταν ότι δεν είχαν λύση ήταν αδιέξοδα, δόθηκαν λύσεις αυτά. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά σήμερα να βρίσκεται εδώ στο μικρόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος η κυρία Σταματίνα Ζουμπούλη, η οποία είναι φιλόλογος, είναι κάποιας ηλικίας, είναι μητέρα 10 παιδιών, 20 εγγονιών και ο αριθμός των εγγονιών δεν έχει κλείσει ακόμη, και καθώς κοιτάει προς τα πίσω έχει να δει πολλά θαυμαστά σημεία που επετέλεσε ο Θεός μέσα στην οικογένειά της. Να μην τα κρατήσει για τον εαυτό της, να τα πει να τα ακούσουμε και εμείς οι άλλοι, να δοξάσουμε και να θαυμάσουμε την επέμβαση του Θεού σε χριστιανικές οικογένειες και γενικά στη ζωή ενός ευσεβούς χριστιανού. Ευχαριστούμε κυρία Σταματίνα που ήρθατε στην εκπομπή μας και σας παρακαλούμε να μας πείτε κάτι να μας ωφελήσετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πατέρα Δανίλη για την ευκαιρία. Θέλω να πω τώρα, καθώς θυμάμαι, ότι ο άντρας μου ήταν γιατρός και εκείνο που πρώτο του είχε κάνει εντύπωση όταν γεννιόταν το κάθε παιδί ήταν η υγεία του κάθε παιδιού, και καθώς συνέβη, το έδωσε ο Θεός έτσι, και κανένα από τα παιδιά δεν παρουσίασε το παραμικρό πρόβλημα υγείας, δηλαδή την ώρα που γεννιόταν εννοώ, και ούτε ένα παραμικρό στραβισμό, όπως έλεγε ο ίδιος, αυτό το θεωρούσε μεγάλη ευλογία και εύνοια του Θεού. Ένα άλλο που ομολογούσε ο ίδιος ήταν ότι κατά τη διάρκεια του μεγαλώματος των παιδιών, της αναψύξεώς τους, έτσι μας έδωσε μία φώτιση τέτοια ο Θεός, και δεν διακρίναμε καθόλου το ένα παιδί από το άλλο. Δεν είχαμε δηλαδή ούτε εγώ ούτε εκείνος καμία προτίμηση ιδιαίτερη σε κάποιο από τα παιδιά.
0: Και αυτό μια ευλογία του Θεού ήταν.
1: Γιατί δεν είναι εύκολο
0: όταν προσκοληθεί συναισθηματικά ο πατέρας ή η μητέρα σε ένα παιδί, δεν ούτε αντιζηλίες, προβλήματα, και μπορεί να δημιουργηθούν και μεγάλα θέματα μες στην οικογένεια. Μάλιστα. Και αυτό ευλογία του Θεού ήταν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι το έβλεπε τουλάχιστον ο άντρας μου. Ένα άλλο πάλι πολύ, που μας διευκόλυνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη των παιδιών, ήταν ότι όλα τα παιδιά είχαν μεγάλη ευκολία στα γράμματα. Και αυτό δηλαδή από μόνα τους, από φυσικού τους που λένε. Δεν συναντήσαμε καμία δυσκολία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ούτε καταλάβαμε πώς σπουδάσανε.
0: Βέβαια, κι άλλος έγινε γιατρός, άλλος έγινε δικηγόρος, άλλος έγινε αρχαιολόγος, άλλος έγινε όλα τα πτυχία τα έχουν.
1: Ναι, ό,τι ήθελε ο καθένας.
0: Μάλιστα. Και οπωσδήποτε όταν ας πούμε σε μια οικογένεια προσπαθεί ο πατέρας, η μητέρα, ό,τι παιδιά θέλει ο Θεός να τα κρατάνε, έρχεται και κρατάνε και την ευλογία του Θεού. Και η ευλογία του Θεού μπορεί να εκδηλωθεί και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να δώσει χαρίσματα στα παιδιά.
1: Ασφαλώς, δώρο του Θεού ήταν αυτό, σίγουρα, ναι.
0: Μάλιστα, νομίζω δύο παιδιά έχετε γιατρούς,
1: Δύο γιατρούς βέβαια, ναι.
0: Έχετε και μία φιλόλογο παλαιογράφο.
1: Έχω δύο φιλόλογους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, η μικρότερη είναι η παλαιογράφος, ναι.
0: Έχετε και ένα καθηγητή πολυτεχνείου.
1: Βέβαια.
0: Φυσικό.
1: Ο μεγάλος, ο πρώτος γιος, ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό οι μητέρες ό,τι παιδιά στέλνει ο Θεός να τα κρατούν, γιατί έρχεται και κρατάνε και την ευλογία του Θεού και μετά χαίρονται. Αλλά ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Να συνεχίσουμε. Πολλές φορές όταν είναι πολυμελής οικογένεια έχουμε και προβλήματα οικονομικά.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Και καμιά φορά βλέπουμε και κανένα θαύμα σε αυτόν τον τομέα. Θα μας αναφέρετε μερικά.
1: Θυμάμαι τώρα που με ρωτάτε δύο τέτοια οικονομικά αδίέξοδα που αντιμετωπίσαμε. Τα πιο μεγάλα, ας πούμε. Το πρώτο ήταν όταν έφυγε ο άντρας μου, τον κάλεσε ο Θεός και πήγε στον ουρανό. Έμεινα εγώ τότε με τρία ανήλικα παιδιά και όλα τα άλλα τα μεγαλύτερα παιδιά στην πιο κρίσιμη τους ηλικία, σπουδών και μεγάλων εξόδων επομένως. Ήρθε κάποια εποχή, θυμάμαι ήταν άνοιξη, και είχα φτάσει σε ένα οικονομικό αδίέξοδο. Δεν ήξερα πραγματικά τι να κάνω. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 70 προς το τέλος που αρχίζει η πετρελαϊκή κρίση. Επομένως τα πετροδολάρια αρχίζουν και έρχονται στην Ευρώπη. Τότε για μένα δεν υπήρχε άλλη διέξοδος παρά να ή να πουλήσω το σπίτι ή να νοικιάσω το σπίτι. Το πρώτο δεν το ήθελα. Θα προτιμούσα το δεύτερο, έστω και αν βρισκόμουν εκτός σπιτιού και επομένως και χωρίς κατοικία επί ένα διάστημα.
0: Έπρεπε και γρήγορα να τον νοικιάσει.
1: Και πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, γιατί ήταν απαιτητά ορισμένα χρήματα σε ορισμένη ημερομηνία. Οπότε κάποιος άγνωστος άνθρωπος παρουσιάζεται και μας λέει: ξέρεις, ήρθε ο τάδε Σαουδάραβας ηγέτης και ζητάει ένα σπίτι σαν το δικό σας, γιατί έχει να στεγάσει για το καλοκαίρι την οικογένειά του αποτελουμένη από 20 περίπου άτομα. Είχε 15 παιδιά αυτό, πόσα είχε. Αυτό ήταν η αφορμή. Βέβαια ξεσπιτωθήκαμε για λίγους μήνες, αλλά πάντως ξεπεράσαμε το οικονομικό αδίέξοδο.
0: Βέβαια, την ώρα εκείνη που χρειαζόταν η βοήθεια, επενέβηθε η απρόνοια διαμέσου αυτού του Σαουδάραβα και τακτοποιήθηκε το οικονομικό θέμα. Θα μας αναφέρετε και κάποιο άλλο περιστατικό.
1: Ναι, και κάποιο άλλο. Αυτό έγινε πολύ παλαιότερα, όταν είχαμε αγοράσει αυτό το χτήμα για να αποκτήσουμε κατοικία ή διόκτηση.
0: Στην Κηφισιά.
1: Ναι. Γιατί όταν έγινε πια και το πέμπτο παιδί, ο άντρας μου σαν γιατρός είπε ότι δεν μας χωράει πια η Αθήνα. Πρέπει να βγούμε παρά έξω. Και τέλος πάντων, τα φέρε ο Θεός ευνοϊκά, βρήκαμε κάποιο παμπάλαιο εκεί πέρα, το οποίο είχε πάρα πολλές ελλείψεις και πάρα πολλά έξοδα για να γίνει σπίτι κατοικήσιμο. Αποδυθήκαμε σε αυτόν τον αγώνα, σαν νέοι τότε που είμαστε, αλλά βέβαια ξεπεράσαμε πάρα πολύ τον προϋπολογισμό μας για να το κάνουμε σπίτι κατοικήσιμο. Και βέβαια δανειστήκαμε και αρκετά χρήματα. Ήρθε μια εποχή που δεν έπαιρνε άλλο και έπρεπε ορισμένα χρήματα να αρχίσουν να δίδονται. Ενώ το είχαμε πάρει αυτό το σπίτι για να το κατοικούμε μόνοι μας, τότε καταλάβουμε ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Έπρεπε το μισό τουλάχιστον να νοικιαστεί για να μπορούμε να αντεπεξερχόμεθα στις υποχρεώσεις μας. Και είπαμε ότι νοικιάζουμε το μισό σπίτι. Δεν παρουσιαζόταν κανείς. Τα πράγματα προχωρούσαν, οι μέρες, ο καιρός ας πούμε έκανε το πράγμα να επήγει περισσότερο. Οπότε μία μέρα παρουσιάζεται στον άντρα μου ένας μεγάλο εφοπλιστής, γνωστό όνομα, λέγοντάς του: γιατρέ μου, μου δίνεις το σπίτι σου? Σήμερα πρέπει να μετακομίσω. Το λέω και γελάω, ενώ είναι δηλαδή πολύ συγκινητικό. Γιατί ξέρεις, λέει, κάτι μπέρδεμα έγινε και αν δεν φύγω σήμερα από το σπίτι μου θα μου τα πετάξω τα πράγματα έξω.
0: Περίπτωση για αυτή.
1: Ναι, για τον μεγάλο εφοπλιστή τώρα, απίστευτο πράγμα. Ο άντρας μου βέβαια, καθώς είχε μεγάλη ανάγκη από χρήματα, του λέει: εγώ τόσο ζητάω, αν μπορείς να δώσεις τόσο, πολύ ευχαρίστως, και σήμερα μπορείς να έρθεις. Όπερ και γένετο. Ήρθε και εμείς ξεπεράσαμε έτσι το οικονομικό αδιέξοδο εκείνης της στιγμής.
0: Και αυτός ένα μεγάλο εφοπλιστής μπορούσε να δώσει και λίγο νίκιο παραπάνω.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Ό,τι του ζητούσαμε το έδωσε ο άνθρωπος.

0: έχετε ασφαλώς και περιπτώσεις, μια τόσο μεγάλη οικογένεια, θα έχετε και περιπτώσεις με θέματα υγείας, με αρρώστιες, με δύσκολες καταστάσεις υγείας. Θα μας αναφέρετε μερικά για αυτή την περίπτωση, από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ευχαρίστω. Και θα αρχίσω ανάποδα. Θα αρχίσω από το τελευταίο για να τελειώσω στο πρώτο. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, άρχισαν βέβαια και οι περιπτώσεις της υγείας. Και πρώτα στον άντρα μου. Σε μια τέτοια περίπτωση αναγκαστήκαμε να πάμε στο εξωτερικό, και ενώ ο άντρας μου γύρισε κάπως καλύτερα, εγώ γύρισα έχοντας ψωνισμένη από εκεί μία υπατήτιδα.
0: Ωραία ψώνια κάνατε.
1: Μόλις έγινε αυτό αντιληπτό στο σπίτι, έπρεπε να φύγω αμέσως. Εν τω μεταξύ υπήρχαν 8 παιδιά, ίσως και περισσότερο, δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς την χρονολογία που ήταν αυτό. Και αμέσως έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο, γιατί έπρεπε να φύγω από το σπίτι, μην τυχόν και μεταδοθεί αυτό στα παιδιά.
0: Η υπατήτηδα είναι το, εκείνο που πάρει πριν από το AIDS.
1: Είναι μια πολύ αρρώστια με πολλές επιπτώσεις κτλ. Πράγματι μπήκα στο νοσοκομείο και περιέργως, ενώ δεν συμβαίνει αυτό πάντα στην υπατήτηδα, εγώ δεν είμαι γιατρός και δεν τα ξέρω καλά, αλλά πάντως τους είχε φανεί παράξενο ότι εψινόμουν στον πυρετό επί πολλές ημέρες. Πέρασε ο ένας μήνας, εξακολουθούσε ο πυρετός. Εφτάσαμε σε 40 μέρες με 40 πυρετό. Ο άντρας μου τότε, που ήταν πιστός άνθρωπος, λέει: δεν φωνάζουμε έναν ιερέα να μας κάνει μια παράκληση. Και φώναξε τότε ένα φίλο του και μας έκανα πάνω από το προσκέφαλό μου μια παράκληση στην Παναγία. Εκείνος ο καημένος μόλις τελείωσε την παράκληση μας είπε: μη νομίζομαι τώρα ότι επειδή κάναμε την παράκληση πρέπει να πέσει και ο πυρετός. Εμείς κάναμε την παράκληση για να μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε ό,τι στείλει όπως πρέπει. Αλλά ήταν να το πει αυτό. Την άλλη μέρα είχε πέσει ο πυρετός και δεν ξανανέβηκε πια, και σε λίγες μέρες πήγα στο σπίτι μου.
0: Το είπε ωραία όμως, όπως και οι τρεις παιδες. Είπα στον Αβοχοδονόσορα: εσύ θα μας ρίξεις μέσα στην Κάμινο. Ο Θεός μπορεί να θέλει να μην μας γλιτώσει. Βάλανε το.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Την άλλη περίπτωση.
1: Την περίπτωση
0: να μην επέμβει ο Θεός. Αλλά είτε μας σώσει ο Θεός, είτε δεν μας σώσει, εμείς δεν τη λατρεύουμε την εικόνα σου. Έτσι λοιπόν και ο ιερέας αυτός είπε ότι μην περιμένετε ότι θα έχουμε και θεραπεία, και όμως ο Θεός έδωσε το ποθητό. Και μάλιστα εσείς μπορεί να καταλάβετε τι ευλογία ήταν αυτή μετά την παράκληση της Παναγίας, που απαλλαγήκατε από τέτοια φοβερή αρρώστια και είχατε και την έγνοια των παιδιών.
1: Τόσων παιδιών και μικρών παιδιών, μάλιστα. Ήταν πράγματι αυτό κάτι, γιατί ήταν έτοιμοι οι γιατροί να μου αλλάξουν νοσοκομείο, να κάνουν καμιά επέμβαση για να δουν τι συμβαίνει κτλ. Αλλά με την παράκληση στην Παναγία αυτά όλα.
0: Αλλά και εφόσον υπήρχαν τόσα παιδιά στο σπίτι, υπάρχουν τόσα παιδιά, οπωσδήποτε κάποια φορά θα έτυχε ένα από τα παιδιά σας να αρρώστησε, και μάλιστα σοβαρά. Έχουμε καμιά τέτοια περίπτωση?
1: Είναι αλήθεια πως από σοβαρές αρρώστιες των παιδιών μας φύλαξε ο Θεός, αλλά δεν μπορώ να μην θυμάμαι πάντα ένα περιστατικό. Ήτανε στο τέταρτο κοριτσάκι μας, τη Σταυρούλα, όταν ήταν ακόμα μικρό, μωρό, μόλις το είχαμε βαφτίσει. Μια εποχή, δεν θυμάμαι τι ήταν, φθινόπωρο, άνοιξη, το παιδί αδιαθέτησε και είχε κάποιο πυρετό. Ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου προσέξαμε ότι ο πυρετός αυτός είχε ανέβει πολύ. Και το μεσημέρι πήγα εγώ λίγο να ξαπλώσω για να έχω τη νύχτα κουράγιο να αντιμετωπίσω, γιατί έβλεπα ότι το παιδί δεν πάει καλά. Και παρακάλεσε μια δική μου κοπέλα να το κρατήσει για να ξεκουραστώ λίγο το μεσημέρι. Δεν είχα προλάβει να ξαπλώσω και μου χτυπάει την πόρτα η κοπέλα και μου λέει: το παιδί δεν είναι καλά. Και σηκωνόμαστε και ο άντρας μου και εγώ, και βλέπουμε ότι το παιδί πράγματι είχε πάθει σπασμούς. Αν ξέρετε, οι σπασμοί είναι κάτι που συμβαίνει όταν υψώνεται πολύ ο πυρετός στα μικρά παιδάκια, και το παιδί γίνεται ξερό, τεντώνει τα ματάκια του και είναι σαν να έχει χαθεί από τον κόσμο, ας πούμε. Όταν ο άντρας μου κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, πίπτε να είναι ένας παιδίατρος στην ίδια πολυκατοικία τότε. Του τηλεφωνήσαμε, δεν ήταν εκεί ο άνθρωπος. Του τηλεφωνήσαμε, τον βρήκαμε όπου ήταν και είπε αμέσως ο άνθρωπος: κάντε του ένα κρύο μπάνιο. Βάλτε το παιδί σε κρύο νερό, δηλαδή, ή σε κρύες πετσέτες.
0: Όταν έχουμε υψηλό πυρετό, συνιστούν γιατροί το.
1: Μάλιστα. Είναι ο πιο ας πούμε φυσιολογικός τρόπος να πέσει ο πυρετός χωρίς φάρμακα.
0: Οι μητέρες μαθαίνουν πολλά και από την ιατρική.
1: Με συγχωρείτε.
0: Οι μητέρες λοκαδούς μεγαλώνουν τα παιδιά, μαθαίνουν και πολλά ιατρικά.
1: Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά που έγινε και το μπάνιο. Και όλα αυτά όσα μας είπε ο γιατρός, ο πυρετός δεν έπεφτε. Τότε πάλι ο άντρας μου λέει: δεν φωνάζομαι τον πατέρα του νονού του παιδιού που είναι ιερέας να κάνει ένα ευχέλαιο. Τηλεφωνούμε στο σπίτι, έτυχε να είναι κοντά, να κατοικεί κοντά εκεί σε μια συνοικία δίπλα εκεί που μέναμε εμείς. Και βρέθηκε ο άνθρωπος σπίτι του και ήρθε αμέσως και κάνει ευχέλαιο. Το είπε έτσι ο άνθρωπος όσο μπορούσε πιο βιαστικά και στο τέλος έκανε τα, μας εμήρωνε όλους και πρώτος βέβαια το παιδάκι. Λοιπόν, είναι πράγματι απίστευτο. Μόλις το βαμβακάκι με το λαδάκι άγγιξε στο μέτωπο του παιδιού, διακρίναμε υδρότες απάνω στη μητούλα
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό σημαίνει
1: ότι πέφτει, ότι έπεσε ο πυρετός.
0: Μάλιστα.
1: Μας έκανε κατάπληξη αυτό το πράγμα και βέβαια δεν μπορώ ποτέ να το ξεχάσω. Την τόση άμεση επέμβαση του Θεού δια του ευχελαίου.
0: Ακαρία επέμβαση.
1: Ακαρία, ναι.

0: Συγχωρούμε. Τι άλλο θα μας πείτε, κυρία Σταματίνα?
1: Θα αρχίσουμε τώρα το... Θα τελειώσουμε μάλλον με το πρώτο.
0: Από πλευρά δηλαδή
1: χρονολογικής. Είχαμε επαντρευτεί μόλις 2 μήνες και συνέβησαν τα λεγόμενα Δεκεμβριανά στην Αθήνα, το 44 μιλάμε τώρα, η περίφημη μάχη των Αθηνών, η οποία βρισκόταν σε μεγάλη έξαρση εκείνες τις μέρες. Ο άντρας μου, παρόλο τον άμεσο κίνδυνο που διατρέχε, επειδή ήταν παλιός ερυθροσταυρίτης, εκινήτως συνεχώς με ένα περιβραχιόνιο του ερυθρού σταυρού στο χέρι, πηγαίνοντας να επισκεφθεί όσους άκουγε ότι είχαν τραυματιστεί. Έτσι εκείνη την ημέρα ξεκίνησε και τελικά βρέθηκε σε ένα σπίτι στο Κολωνάκι, όπου είχε καταφύγει μια φιλική οικογένεια, επειδή είχε τραυματιστεί ένα μέλος της αρκετά σοβαρά. Και πήγε και είδε την κοπέλα αυτή, την τραυματισμένη, κάπου στο Κολωνάκι. Την είδε, έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει και έφευγε. Την ώρα που έφευγε, η μητέρα της κοπέλας, και για να ευχαριστήσει τον γιατρό και για να τον ρωτήσει κάτι ιδιαιτέρως όπως ήθελε, κατέβηκε και τον συνόδευσε μέχρι την πόρτα. Εκεί στην πόρτα τον καθυστέρησε 2 ή 3 λεπτά, ρωτώντας λεπτομέρειες για την πορεία του κοριτσιού της κτλ. Είναι αλήθεια ότι ο άντρας μου δυσανασχέτησε λιγάκι που τον καθυστερούσε, διότι είχε να πάει και σε πολλές άλλες τέτοιες επισκέψεις. Τέλος πάντων, η κυρία του είπε ότι ήθελε να του πει και χαιρετηθήκανε και έφυγε. Πριν στρίψει τη γωνία του τετραγώνου, πέφτει ένας όλμος. Επομένως δηλαδή, εάν είχε ξεκινήσει νωρίτερα, όπως ήθελε εκείνος να ξεκινήσει νωρίτερα, θα ήταν ασφαλώς και αυτός μεταξύ των τραυματιών και των νεκρών του όλμου εκείνου. Ίσως και των νεκρών του όλμου εκείνου. Και βέβαια δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να πάει κοντά και να βοηθήσει για την μεταφορά των τραυματιών κτλ. Και ύστερα έλεγε ότι αν αυτή η κυρία δεν με είχε καθυστερήσει αυτά τα 2-3 λεπτά, ασφαλώς και εγώ θα ήμουνα ανάμεσα.

0: λαός. Τι λέει ο λαός? Κάθε εμπόδιο
1: για καλό.
0: Κάθε εμπόδιο για καλό. Και να μην δυσανασιωθούμε για αυτόν που μας καθυστερεί. Μάλιστα. Όλα αυτά που μας διηγείτε σήμερα, κυρία Σταματίνετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ζωντανά, βγαλμένα από τη ζωή μιας μητέρας η οποία αγωνίστηκε χριστιανικά ως μέλος μιας χριστιανικής οικογενείας. Και φυσικά θα έχετε και πολλά άλλα, αλλά αυτά είναι έτσι τα πιο εντυπωσιακά, τα οποία ενθυμίστε. Αλλά και εκείνο εκεί με το ευχέλαιο μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Πράγματι.
0: Μόλις εχρήστη με το Άγιο Έλαιο, αμέσως επήλθε η ίαση, η θεραπεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας είπατε αυτά τα ωραία πράγματα σήμερα και ωφεληθήκαμε και όλοι μας καταλαβαίνουμε μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια δράει ιδιαίτερα η ευλογία και η πρόνοια του Θεού και όσα πιο πολλά παιδιά είναι τόσο πιο πολύ αυξάνει και η πρόνοια του Θεού. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στο Θανάση Παντελιό που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, ή να σύ μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συχνά ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ βρισκόταν σε αγωνία. Έζησε ταραγμένη ζωή. Αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, πολλές αντιξοότητες, πολλούς διωγμούς. Εκείνο όμως που τον χαρακτήριζε πάντοτε ήταν η πίστη του. Η πίστη προς τον Θεό, και μόνο από Αυτόν περίμενε βοήθεια, σωτηρία και παρηγορία. Όμως κάθε φορά που ο βασιλιάς και προφήτης Δαβίδ βρισκόταν αντιμέτωπος με θλίψεις, ανάγκες και δυσκολίες, βρισκόταν στη θέση που πολύ συχνά βρίσκονται και βρισκόμαστε οι άνθρωποι. Γι' αυτό και η προσευχή του, ο πόνος της καρδιάς του, τον οποίο φανερώνει ενώπιον του Θεού, είναι εκφραστικότατος για όλους μας. Μας εκπροσωπεί. Γι' αυτό και μέσα από τα δικά του λόγια μπορούμε και εμείς να εκφράζουμε τον πόνο μας και να τον αναθέτουμε στο Θεό. Έναν ακόμη ψαλμό που εκφράζει τέτοια θερμή προσευχή θα αναγνώσουμε σήμερα. Είναι ο 85ος ψαλμός, ο οποίος φέρει την πολύ απλή επιγραφή «Προσευχή το Δαβίδ». Ο ψαλμός αυτός είναι μια προσευχή του Δαβίδ. Όπως θα δούμε, πρόκειται για μια συναπτή προσευχών και οικεσιών, δηλαδή έχει ενώσει, έχει συνάψει πολλά αιτήματα, και αυτή η πολλαπλότητα των αιτημάτων του Δαβίδ φαίνεται και από τα πολλά οικετευτικά ρήματα που χρησιμοποιεί: κλίνων, φύλαξων, σώσων, ελέησων, έφρανων, ενώτησε, οδήγησον, επίβλεψον, ποίησον. Όλα αυτά τα αναφέρει στο Θεό με γλυκιά ταπεινοφροσύνη και αδιάσυστη, αξιοζήλευτη πραγματικά πίστη στην πρόνοια του Θεού. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε συνέταξε τον ψαλμό αυτό. Ίσως όταν διωκόταν από τον Σαούλ ή από το γιο του τον Αβεσσαλόμ, ο οποίος επαναστάτησε εναντίον του θέλοντας να καταλάβει το θρόνο, και στις δύο αυτές περιπτώσεις είχε βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο ο Δαβίδ, αλλά καταφύγιό του ήταν ο Θεός. Σε αυτές τις αγωνιώδεις στιγμές ο Δαβίδ ξέρει ποιος είναι εκείνος που μπορεί να τον φυλάξει και να τον ενδυναμώσει. Ας έρθουμε όμως να αναγνώσουμε το πρώτο μέρος του Ιερού Κειμένου. «Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίνεις είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου, ότι όσιος είμαι. Σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχήν μου, ότι σύ, Κύριε, Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένης σε». Σκύψε, Κύριε, χαμήλωσε το αυτί σου και άκουσε την προσευχή μου, γιατί είμαι φτωχός και ενδεής. Όπως ο άρρωστος, ο εξασθενημένος άνθρωπος, για να μιλήσει στο γιατρό ίσως που βρίσκεται κοντά του, του ζητά να σκύψει γιατί η φωνή του είναι αδύναμη, έτσι αδυνατισμένος ο Δαβίδ από τις θλίψεις, τις αγωνίες και το διωγμό, ζητά από τον Κύριο να συγκαταβεί, να χαμηλώσει, να σκύψει για να τον ακούσει. Κοιτάξτε με πόση ταπείνωση αναγνωρίζει τη φτώχεια του και την ένδυά του. Οι δυνάμεις του και οι δυνατότητές του είναι ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καταστάσεις και αισθάνεται να στερείται και τα πιο αναγκαία ακόμα, πτωχός και παίνεις. Βλέπετε, δεν έχει αλαζονία, δεν σκέπτεται με μάταιους λογισμούς τα πολλά του χαρίσματα, τη δόξα που είχε λάβει, τις νίκες που είχε επιτύχει, το αξίωμα το οποίο κατήχε. Βλέπει ενώπιον του Θεού μόνο τη φτώχεια του και την ανάγκη του. Φτωχός και αναγκεμένος μπροστά στο Θεό. Αυτός είμαι. Ένας ζητιάνος του Θείου Ελέους. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι πολύ ταπείνωση διακρίνουμε στους λόγους του Δαβίδ. Επειδή ακριβώς έχει τόσο μεγάλη ανάγκη, ζητά από το Θεό να φυλάξει τη ζωή του. «Εσύ, Κύριε, προφύλαξε και προστάτευσε την ψυχή μου, τη ζωή μου, ότι όσιος είμαι, γιατί είμαι αφοσιωμένος σε σένα». Κοιτάξτε, έχει συνείδηση, είναι μεν πτωχός και παίνεις, αλλά ξέρει ότι η καρδιά του είναι στραμμένη στο Θεό. Δεν θέλει να παραβεί το θέλημα του Θεού, δεν θέλει να δυσαρεστήσει το Θεό. Είναι αφοσιωμένος σε Εκείνον. Γι' αυτό και ζητάει να τον σώσει ο Θεός, επειδή είναι δικός του δούλος. «Σώσον τον δούλον σου, ο Θεός μου». Θεωρεί τιμή να αναφέρει τον εαυτό του ως δούλο του Θεού, και μάλιστα ως δούλος δεν έχει άλλη ελπίδα παρά μόνο το Θεό. Όχι μόνο ο Δαβίδ, αλλά και κάθε ψυχή που είναι αφοσιωμένη στο Θεό δια της πίστεως, μπορεί να ελπίζει σε αυτή την προστασία από το Θεό και να την επικαλείται. «Ελέησέ με, Κύριε, γιατί δεν σταμάτησα να προσεύχομαι σε σένα δυνατά, ζητώντας τη βοήθειά σου όλη την ημέρα, από το πρωί ως το βράδυ». Διακρίνουμε στα λόγια αυτά του Δαβίδ την επίδοσή του στην αδιάλειπτη προσευχή. Παρότι ο άνθρωπος αυτός είχε ζήσει πριν να έλθει το πλήρωμα της χάριτος στον κόσμο δια του Ιησού Χριστού, προσεύχεται κατά έναν τρόπο που πλησιάζει στην τελειότητα. Επικαλείται το έλεος του Κυρίου και μάλιστα αδιαλείπτος όλη την ημέρα, όπως ακριβώς μας διδάσκουν οι πατέρες, οι μεγάλοι διδάσκαλοι της προσευχής, όπως μας καλούν να αγωνιζόμαστε για να επιτύχουμε αυτό το μεγάλο κατόρθωμα, ή μάλλον να δεχτούμε αυτή τη μεγάλη δωρεά της συνεχούς προς το Θεό προσευχής. Ελέησόν με, Κύριε. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέμε εμείς, γνωρίζοντας πλέον τη μεγάλη αποκάλυψη του Θεού εν Χριστώ, ελέησόν με. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο νόημα, οι προσευχές μας απευθύνονται στο Θεό. Ήθε να είναι και όλη την ημέρα απευθυνόμενες προς Αυτόν. Θα μου πείτε, ο Δαβίδ βρίσκεται σε ανάγκη, και όταν κανείς βρίσκεται σε ανάγκη, η σκέψη του είναι περισσότερο συγκεντρωμένη στο πώς θα βρει λύση στο πρόβλημά του, διέξοδο στο αδιέξοδό του, θεραπεία στην αρρώστια του. Είναι γεγονός. Στις θλίψεις θυμόμαστε περισσότερο και σταθερότερα τον Κύριο. Ήθε αυτό που συμβαίνει στις περιπτώσεις των θλίψεων να αγωνιζόμαστε να γίνεται συνεχές βίωμα, διότι συνεχώς έχουμε την ανάγκη του Θεού, διότι συνεχώς υπάρχουν απειλές γύρω μας οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη σωματική μας ύπαρξη, αλλά κυρίως την πνευματική μας ζωή. Και συνεχίζει ο Ιερός Ψαλμωδός: «Γέμισε με χαρά την ψυχή του δούλου σου, γιατί προς σένα ύψωσα την ψυχή μου». Γνωρίζει ο ψαλμωδός ότι η μοναδική πηγή εφροσύνης και χαράς είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος επιζητά τη χαρά, αγωνιωδώς θέλει να την αποκτήσει, και πολλές φορές κάνει μεγάλες θυσίες για το σκοπό αυτό. Δυστυχώς όμως την αναζητεί σε λάθος πηγές που δεν μπορούν να του την εξασφαλίσουν, που μπορεί να δώσουν μικροχαρές οι οποίες παρέρχονται. Η μοναδική πηγή αληθινής και αναφερέτου εφροσύνης και χαράς είναι ο Κύριος. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Δαβίδ, γι' αυτό σε εκείνον καταφεύγει και μάλιστα λέει εκείνο το ωραιότατο: «Προσέ ήρα την ψυχή μου». Βλέπετε ότι ήταν στραμμένη η ψυχή του προς το Θεό. «Την ύψωσα, την ανέβασα σε σένα». Αυτός ο λόγος μπορεί να έχει δύο έννοιες. Αφενός, ότι έστρεψα την ψυχή μου από τα επίγεια στα ουράνια. Δεν υπάρχει κάτι που να εχμαλωτίζει τη σκέψη μου, αλλά ελεύθερη ανεβαίνει σε σένα. Είναι μια πραγμάτωση εκείνης της προτροπής που ακούμε στη Θεία Λειτουργία: «Άνω σχόμεν τας καρδίας». Ας ανεβάσουμε ψηλά την καρδιά μας, την ψυχή μας. Ανέβαζε, φαίνεται, με μυστικές αναβάσεις την ψυχή του ο Ιερός Ψαλμωδός στο Θεό του ουρανού. Αλλά σημαίνει και κάτι ακόμα. Σημαίνει: «Εμπιστεύθηκα την ψυχή μου, εμπιστεύθηκα τη ζωή μου». Επειδή, Κύριε, εσύ είσαι το μόνο μου στήριγμα, η μόνη μου ελπίδα, το μόνο μου καταφύγιο, εσύ δώσε στην καρδιά μου αληθινή εφροσύνη και χαρά. Και αφού αναφέρει τα αιτήματά του, λέει στη συνέχεια: «Γιατί εσύ είσαι, Κύριε, πλήρης καλοσύνης, επιοικίας και πολυεύσπλαχνος. Ο Κύριος είναι αγαθός, επιοικής και πολυεύσπλαχνος. Η αγαθότης του Θεού είναι άπειρη. Η καλοσύνη Του δεν έχει όριο. Σε αυτή την καλοσύνη μπορεί να αποδεχτεί τους πάντες και να τους ευεργετεί συνεχώς. Ταυτόχρονα ο Θεός είναι επιοικής, δηλαδή συγκαταβατικός. Δεν είναι σκληρός. Δεν είναι αυστηρός κριτής. Βλέπει τον άνθρωπο με αγάπη. Και τέλος, είναι πολυέλεος. Είναι ευσπλαχνικός. Ο Κύριος βλέπει τους ανθρώπους και θέλει να τους ανακουφίσει, να τους βοηθήσει, να τους σώσει. Είναι λοιπόν πανάγαθος, συγκαταβατικός και πολυέλεος για όλους εκείνους οι οποίοι επικαλούνται το όνομά Του. Βλέπουμε ότι σε αυτό το πρώτο μέρος ο Ιερός Ψαλμωδός υπογραμμίζει και τονίζει την καλοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι πανάγαθος, επιοικής και πολυέλεος πρώτα απ' όλα. Εκεί ελπίζει ο Ιερός Ψαλμωδός, σε αυτή την αγάπη του Θεού, σε αυτή την αγαθότητά Του. Γι' αυτό και ξέρει ότι θα ακούσει την προσευχή Του, θα προσέξει την παράκλησή Του, όπως συνέβη και άλλη φορά. «Εν ημέρα θλίψεώς μου, λέγει, εκέκραξα προσέ, ότι επίκουσάς μου. Γνωρίζω πολύ καλά από την πείρα μου, επειδή και άλλοτε σε μέρες θλίψεως προσευχήθηκα σε σένα και έκανες δεκτή την προσευχή μου, έτσι γνωρίζω ότι θα με ακούσεις και τώρα». Βλέπετε ότι στην πνευματική ζωή δημιουργείται σιγά σιγά μια πείρα. Όταν κανείς εμπιστεύεται το Θεό, αρχίζει να τον γνωρίζει καλύτερα. Και όσο τον γνωρίζει, τόσο περισσότερο τον εμπιστεύεται, τόσο και περισσότερο με την καρδιά του αναφέρεται σε Αυτόν και ζητά τη βοήθειά Του.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και μελετούμε τον 85ο Ψαλμό και βρισκόμαστε στον 8ο στίχο. Ήδη ερμηνεύσαμε το πρώτο μέρος του Ψαλμού, στο οποίο ο Ιερός Ψαλμωδός απευθύνει έκκληση στην καλοσύνη του Θεού, την απέραντη αγαθότητά του, για να τον βοηθήσει και να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται. Είναι η προσευχή του Δαβίδ, η προσευχή ενός ανθρώπου που βρίσκεται βυθισμένος σε αγωνία, διότι αντιμετωπίζει μεγάλη θλίψη και μεγάλο κίνδυνο. Θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Ουκέστη νόμοι όσοι εν θεείς Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια σύ Θεός μόνος. Σε αυτό το δεύτερο μέρος του ψαλμού βλέπουμε τον Ιερό Ψαλμωδό να εκφράζει το θαυμασμό του μπροστά στην παντοδυναμία του Θεού. Βλέπετε, μετά την αναφορά του στην αγαθότητα του Θεού, τώρα αναφέρεται στην παντοδυναμία του. Δεν υπάρχει κανένας Κύριε που μπορεί να συγκριθεί με σένα. Κανένας Θεός από αυτούς που λατρεύουν τα άλλα έθνη. Κανένα από τα έργα τους δεν μπορεί να συγκριθεί με τα δικά σου έργα. Και βέβαια δεν μπορεί να υπάρξει καμιά σύγκριση, εφόσον οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ή όπως λέει αλλού ο ψαλμωδός, πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Δεν είναι θεοί, αλλά είναι εκπεσούσες πνευματικές υπάρξεις, οι οποίες παραπλανούν τους ανθρώπους παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως θεούς. Καμία σύγκριση δεν υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα πνεύματα της πλάνης με τον αληθινό Θεό, τον ένα και μοναδικό, το οποίο τα έργα δεν μπορούν να συγκριθούν με τα έργα κανενός άλλου. Γι' αυτό και τελικά όλα τα έθνη που δημιουργήθηκαν από το Θεό θα έρθουν κάποια στιγμή και θα προσκυνήσουν ενώπιόν σου και θα δοξάσουν το όνομά σου. Κοιτάξτε εδώ, ο Ιερός Ψαλμωδός γνωρίζει και αναμένει την επιστροφή όλων των εθνών στον ένα και αληθινό Θεό, ο οποίος βεβαίως είναι και ο δημιουργός τους. Ο Θεός δημιούργησε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, όλα ανεξαιρέτως τα έθνη. Γι' αυτό και κάποτε σε αυτόν θα επιστρέψουν. Γιατί εσύ Κύριε είσαι μέγας και ο μόνος που κάνεις έργα άξια θαυμασμού. Μετά από αυτήν την αναφορά στα μεγαλεία του Κυρίου, και μάλιστα σε αυτή τη μεγάλη ελπίδα της επιστροφής των εθνών, τα οποία θα θαυμάσουν τα μεγαλεία του Θεού, έρχεται στο τρίτο μέρος. Εδώ, όπως συνήθιζε ο Δαβίδ, θέλει να υποσχεθεί στο Θεό ότι θα είναι πάντοτε ευγνώμων ενώπιον του. Πάντοτε έχει τη διάθεση να τον ευαρεστεί, αλλά και να τον δοξολογεί. Ξέρετε ότι για τον Δαβίδ, όπως και για κάθε καρδιά που αγαπά το Θεό, η δοξολογία του Θεού είναι μεγάλη χαρά. Είναι έργο που ιδιαίτερα ελκύει τις καρδιές αυτές. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε
το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχήν μου εξάδου κατωτάτου. Κοιτάξτε πως η ψυχή του Δαβίδ συναρπάζεται από την μνήμη των μεγαλείων και της δόξης του Θεού. Θα λέγαμε ότι στο απόσπασμα αυτό που διαβάσαμε ο Δαβίδ ξέχασε το πρόβλημά του, δεν μιλά καθόλου για την αγωνία του, για τον κίνδυνο ο οποίος τον απειλεί. Ζητάει από το Θεό άλλα βαθύτερα πράγματα από την απαλλαγή από ένα κίνδυνο που συναντά στην καθημερινότητά του, όσο μεγάλος και αν είναι αυτός. Τι ζητά από τον Κύριο? Πρώτα-πρώτα ζητά από τον Κύριο να γίνει οδηγός του. Οδήγησέ με Κύριε στο δικό σου δρόμο και εγώ θα πορεύομαι στο δρόμο της αλήθειάς σου. Θα γεμίσει χαρά η καρδιά μου από τον φόβο προς το Άγιο όνομά σου. Κοιτάξτε πόσο σημαντικό θεωρεί το να βαδίζει στην οδό του Κυρίου. Ποια είναι η οδός του Κυρίου? Είναι η οδός που μας οδηγεί στον Κύριο, η οδός που μας κάνει ευάρεστους ενώπιόν του, η οδός που μας φέρνει στη σωτηρία και την απόλαυση της μετά του Θεού κοινωνίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Δαβίδ, παρότι βρισκόταν στη σκιά της Παλαιάς Διαθήκης, είχε υποψιαστεί αρκετά αυτά τα μεγαλεία για τα οποία έχει πλαστεί ο άνθρωπος, το σκοπό και το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Γι' αυτό και πολλές φορές προσευχόμενος ζητούσε από τον Κύριο να του εμφανίσει τη δόξα του, να του φανερώσει το πρόσωπό του. Αυτό το δρόμο λοιπόν επιθυμεί να γνωρίσει ο Δαβίδ και ζητάει από το Θεό να του τον δείξει, όχι μόνο να του τον δείξει αλλά και να τον οδηγήσει σε αυτό το δρόμο, ώστε να πορεύεται σύμφωνα με την αλήθεια του Κυρίου. Εδώ όταν λέει σύμφωνα με την αλήθεια του Κυρίου εννοεί σύμφωνα με την υπερφυσική του αποκάλυψη, σύμφωνα με τις εντολές του. Επομένως, όταν κανείς αναζητά τον Κύριο και τηρεί τις εντολές του, πορεύεται την αληθινή οδό που θα τον οδηγήσει στην αληθινή ζωή. Και κλείνει το στίχο αυτό ζητώντας από τον Κύριο να εφρανθεί η καρδιά του, η καρδιά του προσευχομένου, με το φόβο του Θεού. Κοιτάξτε, πιο συγκεκριμένα από ό,τι προηγουμένως, εδώ λέει ότι η χαρά στην καρδιά του ανθρώπου έρχεται όταν ο άνθρωπος, βαδίζοντας το δρόμο της αληθείας, σέβεται πραγματικά, υπολογίζει πραγματικά τον Κύριο. Βλέπετε, ο φόβος του Κυρίου δεν είναι για το Δαβίδ, όπως και για κάθε συνειδητό πιστό, ένα βάρος ανυπόφορο, κάτι το επαχθές. Όχι. Είναι χαρά και ευφροσύνη. Διότι ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού και ευλάβεια νιώθει και ασφάλεια. Ξέρει ότι βρίσκεται στον ορθό δρόμο. Και αυτό ακριβώς είναι που φοβάται να μην χάσει.
έχει θησαυρό και τον κρατά μόλι του τη δύναμη και φοβάται πράγματι να μην χάσει το θησαυρό αυτό πολύ περισσότερο από ότι φοβάται ο κάτοχος χρημάτων να μην τα χάσει και να μην τα στερηθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι ο φόβος του Θεού δεν μοιάζει με το φόβο που νιώθει κανείς μπροστά σε ένα στιγνό αφέντη, σε ένα τύρανο. Όχι, μοιάζει με το φόβο που νιώθει εκείνος που αγαπά να μην χάσει εκείνο που αγαπά, σαν τον φόβο που νιώθει αυτός που κατέχει ένα θησαυρό να μην χάσει το θησαυρό του, σαν τον φόβο εκείνον που αγαπά τη ζωή του και αυτή η ζωή δεν θέλει να χαθεί. Γιατί για τον πιστό ο Θεός είναι και ο αγαπημένος του και ο θησαυρός του και η ζωή του. Εκείνοι λοιπόν που δεν γνωρίζουν, όταν ακούνε για φόβο Θεού, δυσανασχετούν, γιατί νομίζουν ότι είναι σαν το φόβο που είπαμε προηγουμένως, το φόβο μπροστά σε ένα τύρανο, σε ένα δυνάστη, σε ένα σκληρό αφέντη. Δεν είναι έτσι. Ο Δαβίδ μας διδάσκει, μας λέει ξεκάθαρα ότι ο φόβος του Θεού είναι πηγή πραγματικής ευφροσύνης και χαράς. Εφραίνεται η καρδιά του ανθρώπου όταν αυτός είναι ευλαβής, όταν αυτός έχει Θεό, όταν υπολογίζει το Θεό, όταν ρυθμίζει τη ζωή του σύμφωνα με ό,τι είναι ευάρεστο σε εκείνον. Και συνεχίζει στον 12ο στίχο ο ψαλμωδός: «Θα σε δοξολογώ, Κύριε και Θεέ μου, με όλη την καρδιά μου θα δοξάζω το όνομά σου πάντοτε, γιατί το έλεος που έδειξες σε μένα είναι μεγάλο, γιατί έσωσες τη ζωή μου από τα βάθη του Άδη, δηλαδή από βέβαιο θάνατο». Κοιτάξτε ότι την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό προτίθεται να την εκφράζει με δοξολογία. «Θα σε δοξολογώ, Κύριε, με όλη την καρδιά μου». Είπαμε και προηγουμένως ότι ήταν χαρά για τον Δαβίδ να δοξολογεί το Θεό. Γι' αυτό ίσως αναδείχθηκε και ένας από τους μεγαλύτερους ψαλμωδούς, υμνογράφους της δόξης του Θεού. «Με όλη μου την καρδιά θα σε δοξολογώ, Κύριε». Βλέπετε ότι από τα βάθη της υπάρξεώς του πηγαίνει η δοξολογία του προς το Θεό, η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη του. Η χαρά και η ευφροσύνη για την οποία μίλησε στον προηγούμενο στίχο γίνεται έκφραση, γίνεται ύμνος, γίνεται δοξολογία. Είναι η εκπεφρασμένη χαρά της ψυχής που βρίσκει ανάπαυση στο Θεό και θα δοξολογεί το Θεό διότι αισθάνεται ευγνώμων προς Αυτόν. Είναι ευγνώμων γιατί το έλεος του είναι μεγάλο και αυτός είναι ο αποδέκτης, ο ψαλμωδός είναι ο αποδέκτης αυτού του έλεος. Και αν μιλά ο Δαβίδ για το έλεος του Θεού, τι να πούμε εμείς που το έλεος του Θεού το δεχτήκαμε χειροπιαστά με τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού στον κόσμο και με τη σωτηρία που μας χάρισε. Και αν δοξάζει ο Δαβίδ το Θεό γιατί τον έσωσε από βέβαιο θάνατο, αυτό εννοεί όταν λέει ότι «ερίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου», πόσο ευγνώμονες πρέπει να νιώθουμε εμείς προς τον Ιησού Χριστό, προς τον σαρκωμένο Υιό του Θεού που μας έσωσε από τον αιώνιο θάνατο, από την κοιλία του Άδου μας πέρασε στην ουράνια βασιλεία. Αν λοιπόν αισθάνεται ο Δαβίδ την ανάγκη
να δοξολογεί διαβίου το Θεό, πόσο μάλλον θα πρέπει η δική μας ψυχή να δοξολογεί το Θεό και να αισθάνεται ιδιαίτερα ευγνωμοσύνη προς Αυτόν.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών τον 85ο Ψαλμό και βρισκόμαστε στον 14ο στίχο. Ο ψαλμός αυτός είναι μια προσευχή, ολόθερμη προσευχή που απευθύνει ο Δαβίδ προς το Θεό. Σε αυτή του την προσευχή συγκεντρώνει τα αιτήματά του, αλλά εκφράζει με πολύ ταπείνωση την πίστη του στην πρόνοια του Θεού. Στο τρίτο μέρος του ψαλμού, του οποίου την ερμηνεία προλίγου τελειώσαμε, είδαμε τον Δαβίδ μεταρσιωμένο να μην σκέπτεται τα δικά του προβλήματα, αλλά να επιζητεί τη δόξα του Θεού. Πώς εκείνος θα είναι ευάρεστος ενώπιον του Θεού και πώς θα τον δοξολογεί ευγνωμόνος στη ζωή του ολόκληρη. Είναι όμως άνθρωπος ο Δαβίδ, γι' αυτό έρχεται πάλι στη σκέψη του ο κίνδυνος τον οποίο αντιμετωπίζει. Στο τέταρτο μέρος του ψαλμού θα δούμε να αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στην αδικία που αντιμετωπίζει και στους εχθρούς οι οποίοι άδικα τον απειλούν και τον κυνηγούν, και επικαλείται πάλι το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχήν μου και ου προεθεντώσε ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριο Θεός μου ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Θεέ μου, άνθρωποι άδικοι ξεσηκώθηκαν εναντίον μου και συμμορία ισχυρών ανθρώπων που χρησιμοποιούν βία ζήτησαν να αφαιρέσουν τη ζωή μου και δε σε έλαβαν καθόλου υπόψη τους. Παραπονείται για εκείνους οι οποίοι θέλουν να του κάνουν κακό, θέλουν να το σκοτώσουν. Είναι παράνομοι άνθρωποι και διαθέτουν δύναμη. Γι' αυτό και ο Δαβίδ αισθάνεται φοβισμένος απέναντί τους. Όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν υπολογίζουν το Θεό. Όταν δεν υπολογίζουν οι άνθρωποι το Θεό, είναι ικανοί να κάνουν και τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ταυτόχρονα όμως έχουν και ένα τρομερά αδύνατο σημείο, διότι εκείνος που δεν υπολογίζει το Θεό αργά ή γρήγορα θα βρεθεί ιτημένος και ντροπιασμένος, γιατί τελικά ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο και θα έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα ανθρώπινα. Σε εκείνον λοιπόν ελπίζει ο Δαβίδ, σε εκείνον ο οποίος είναι ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος και αληθινός. Δέστε πόσα επίθετα επιστρατεύει για να εκφράσει την άπειρη αγαθότητα του Θεού. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Θεός είναι πανάγαθος, το έχει γευθεί, το ξέρει από πείρα και γι' αυτό εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε και ο ίδιος ο Θεός κάποτε είχε πει στο Μωυσή ότι αυτά είναι τα γνωρίσματά του. Είναι για μας πολύ παρήγορο ή θα έλεγα μεγαλειώδες, αγαπητοί μου αδελφοί, να πιστεύουμε σε έναν Θεό ο οποίος δεν είναι εμπαθής σαν τους ανθρώπους
δεν είναι εκδικητικός σαν τους ανθρώπους, δεν είναι σκληρός, δεν είναι τιμωρός, αλλά είναι ευσπλαχνικός, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος και αξιόπιστος, διότι τηρεί πάντοτε τις υποσχέσεις του. Όλα αυτά σημαίνουν τα επίθετα που κατέγραψε ο προφητάναξ Δαβίδ. Ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος και αληθινός. Και συχνά η Εκκλησία μας στις ιερές ακολουθίες χρησιμοποιεί τα επίθετα αυτά που μας θυμίζουν την ευσπλαχνία του Θεού για να αναθαρούμε αλλά και να τον αγαπούμε περισσότερο, διότι ο Θεός ως Πανάγαθος είναι και εκείνος που αξίζει να τον αγαπάμε με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς μας. Τον αγαπούμε διότι εκείνος πρώτος μας αγάπησε και δείχνει σε μας το έλεος και την ευσπλαχνία του. Σε αυτόν λοιπόν τον αγαθό, τον Πανάγαθο Θεό στρέφει την ηκεσία του και πάλι ο Δαβίδ και λέει: «Ρίξε σε μένα το προστατευτικό σου βλέμμα και λέει σε με. Δώσε τη δύναμή σου σε μένα τον δούλο σου και σώσε με εμένα που είμαι Υιός της δούλης σου». Ζητάει από το Θεό να ρίξει σπλαχνικό βλέμμα, δηλαδή να δώσει σημασία στη θερμή του προσευχή και να του δώσει κράτος, δηλαδή δύναμη για να μπορέσει να σταθεί όρθιος και να αντισταθεί εναντίον των εχθρών του, να μην καταπέσει απογοητευμένος. Αν ο Θεός δεν του δώσει δύναμη, ξέρει ότι δεν θα μπορέσει να σταθεί, ενώ με τη δύναμη του Θεού θα μπορέσει να τα καταφέρει και τελικά να του προσφέρει τη σωτηρία, να τον σώσει από τον κίνδυνο που τον απειλεί, διότι είναι Υιός, λέει, της παιδίσκης του Θεού, της δούλης του Θεού. Προφανώς εννοεί την μητέρα του, αλλά την ονομάζει παιδίσκη, δούλη του Θεού, διότι σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής, εάν μια δούλη γεννούσε το παιδί της μέσα στο σπίτι του αφέντη της, δηλαδή ενώ βρισκόταν κάτω από τη δική του κυριότητα, τότε ο αφέντης προστάτευε με ένα ιδιαίτερο τρόπο το παιδί αυτό. Είχε γεννηθεί μέσα στο σπίτι του και επομένως αυτό το παιδί εδικαιούτο αυτής την προστασίας. Έτσι λοιπόν και ο Δαβίδ γεννήθηκε από γονείς πιστούς, μέσα δηλαδή στην πίστη προς το Θεό, και από εκείνους την παρέλαβε. Γι' αυτό και ζητά από το Θεό να τον προστατεύσει όπως κάθε κύριος, κάθε αφέντης θα προστάτευε το παιδί της δούλης του που γεννήθηκε κάτω από τη δική του προστασία μέσα στο δικό του σπίτι. Και τέλος ο Δαβίδ ζητάει από το Θεό να κάνει κάποιο θαύμα, με θαυμαστό τρόπο να του προσφέρει σωτηρία, ώστε να το δουν το θαύμα αυτό εκείνοι που τον μισούν και να ντροπιαστούν και να μάθουν ότι τελικά ο Κύριος τον βοήθησε και του έδωσε την αληθινή παρηγορία. Τα λόγια αυτά του Δαβίδ, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορούν να μεταφερθούν και στο δικό μας αγώνα. Παράνομοι που επαναστατούν εναντίον μας είναι οι δαίμονες και τα μέσα που αυτοί διαθέτουν και ζητούν την ψυχή μας να την καταγκρεμίσουν στην απώλεια χωρίς να υπολογίζουν το Θεό. Ο Θεός όμως που είναι μακρόθυμος και πολυέλεος μπορεί να ρίξει το σπλαχνικό του βλέμμα και να μας δώσει τη δύναμη να αντισταθούμε.
διότι γεννηθήκαμε μέσα στην πίστη, είμαστε τέκνα της παιδίσκης του Θεού και είμαστε τέκνα όχι μόνο της δούλης αλλά της εκκλησίας, της αμόμου νύμφης του Θεού. Και γι' αυτό όταν το συνειδητοποιούμε θα πρέπει να νιώθουμε ότι η προστασία του Θεού προσφέρεται πλουσιοπάροχα σε μας, αρκεί να καταφεύγουμε σε εκείνον. Και όντως ο Θεός έκανε μεγάλο θαύμα με το οποίο εγγυάται τη σωτηρία μας, με το να στείλει τον Υιό του στον κόσμο, να σταυρωθεί για χάρη μας και να μας χαρίσει ανάσταση και ζωή. Γι' αυτό και το σημείο είναι χειροπιαστό, είναι ο Σταυρός, που όταν τον κρατάμε, όταν τον σημειώνουμε στο σώμα μας και προπάντων όταν ζούμε σύμφωνα με αυτό που ο Σταυρός παραγγέλει, δηλαδή με διάθεση να θυσιάζουμε τα δικά μας θελήματα στο θέλημα του Θεού, με πίστη και υπακοή στο Θεό, τότε πράγματι εκείνοι που μας μισούν, οι δαίμονες που θέλουν την απώλειά μας, βλέποντας το σημείο αυτό, καταντροπιάζονται και ο Κύριος παραμένει και είναι ο πραγματικός προστάτης μας, ο βοηθός και η αναφέρετη και ακατέσχυντη παρηγορία μας. Στους πολλούς μας και μεγάλους κινδύνους ας καταφεύγουμε στο Θεό, αγαπητοί μου αδελφοί, είτε είναι ορατοί είτε είναι αόρατοι εκείνοι που μας απειλούν, και ας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη όπως ο Δαβίδ στη δική του βοήθεια, και εκείνος ποτέ δεν θα παραβλέψει την δέηση των ταπεινών του δούλων. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της Ανάστασης και της ανάληψης του Κυρίου, αγαπητοί μου ακροατές, συνέβησαν πολλά αξιόλογα γεγονότα. Μεταξύ των γεγονότων αυτών είναι και η αποκατάσταση του Σίμωνα Πέτρου στο Αποστολικό αξίωμα. Είναι γνωστό κάτω από ποιες συνθήκες ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε 3 φορές τον Χριστόν. Εκείνον στον οποίο λίγες ώρες πριν είχε δώσει τη διαβεβαίωση ότι και αν οι άλλοι τον αρνηθούν, αυτός θα μείνει στο πλευρό του και δεν θα διστάσει να προσφέρει και τη ζωή του ακόμη για να υπερασπίσει τη ζωή του. Και όμως την ίδια εκείνη βραδιά αρνήθηκε 3 φορές τον Χριστό και με φρικτούς όρκους διαβεβαίωνε ότι ουκείδεν τον άνθρωπον. Έτσι ο μαθητής έγινε αρνητής, αποστάτης και εξέπεσε από το αποστολικό αξίωμα. Στο άκουσμα όμως της φωνής του Αλέκτορα, ο Πέτρος θυμήθηκε τα προφητικά λόγια του διδασκάλου του, έχεις εμπικρή

Δεύτερον, ποια ήταν η ψυχολογική κατάσταση του Πέτρου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της άρνησης και της αποκατάστασης. Θαυμάζομαι, γράφει κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, την απέραντην αγάπη του Χριστού και τη δύναμη της μετάνοιας. Ενώ υπάρχει ρητή προειδοποίηση του Χριστού, η οποία λέει «Όστις με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ και εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανής», ο Χριστός δεν αρνήθηκε τον Πέτρον. Την ώρα που ο Πέτρος αρνιόταν για τρίτη φορά τον Χριστόν, όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αμέσως, ενώ ακόμα μιλούσε, λάλησε ο πετεινός. Τότε ο Κύριος γύρισε, έριξε μια ματιά στον Πέτρον και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει. «Προτού λαλήσει ο πετεινός, θα αρνηθείς τρεις φορές πως με ξέρεις». Ύστερα από αυτό, ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Πόσα δε θα έλεγε εκείνον το βλέμμα του Ιησού, παράπονο, λύπη, αγάπη, στοργή, συμπάθεια. Πάντως, μαζί με το λάλημα του πετεινού, που του θύμιζαν τα προφητικά λόγια του διδασκάλου του, προκάλεσε συνέστηση της άρνησης. Αναμέτρησε την ψυχική του κατάπτωση, καταλήφθηκε από βαθιά συγκίνηση και μεταμέλεια και έχησε πικρά δάκρυα μετάνοιας. Απόδειξη της στοργής και του ενδιαφέροντος του Χριστού για τον Πέτρον ήταν και η εντολή του Αγγέλου προς τις μυροφόρες. Αφού τις πληροφόρησε για την Ανάσταση του Κυρίου, τους είπε «Πηγαίνετε τώρα και πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρον, πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία και σας περιμένει. Εκεί θα το δείτε». Αναφέρει τον Πέτρο ξεχωριστά από τους άλλους μαθητές, γιατί αν πήγαιναν να πούν στους μαθητές αυτό που προστάχτηκαν, ο Πέτρος θα έλεγε «Εγώ δεν είμαι μαθητής, αρνήθηκα τον Κύριον, με συχάθηκε ο Κύριος, με εξέβαλεν από τον κύκλο των μαθητών». Πράγματι ο Πέτρος αυτό το χρονικό διάστημα ίσως αισθανόταν έναν αίσθημα μειονεξίας απέναντι στους άλλους μαθητές. Μια συστολή, κάποια μελαγχολία θα διαφαινόταν στο πρόσωπό του. Μετάνιωσε ειλικρινά, έκλαψε πικρά, δεν ήταν όμως σίγουρος. Η ανάμνηση της άρνησης του τρυπούσε σαν μαχαίρι την καρδιά. Θα τολμούσε σκεφτόταν να αντικρίσει το πρόσωπο εκείνου τον οποίον αρνήθηκε? Στην αβεβαιότητα αυτήν δεν έμεινε για πολύ. Ο καρδιογνώστης και πανάγαθος Κύριος δεν τον άφησε για πολύ στην καταθλιπτική αμφιβολία. Και να, λίγες μέρες μετά την Ανάσταση, μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, 7 μαθητές μαζί με αυτούς και ο Πέτρος, ύστερα από ολονύχτιο ψάρεμα, γύρισαν το πρωί με το πλοιάριον τους ταλαιπωρημένοι και άπραχτοι. Ο Κύριος που βρισκόταν στην παραλία τους συνέστησε να ρίξουν τα δίχτυα στα δεξιά του πλοίου. Πραγματικά έριξαν το δίχτυ και τα ψάρια ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσαν να το τραβήξουν. Όταν αποβιβάστηκα στη στεριά, βλέπουν εκεί αναμένη ένα θρακιά και ένα ψάρι πάνω στη φωτιά και ψωμί. Τους λέει ο Ιησούς, «Φέρετε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα και ελάτε να φάτε». Όταν λοιπόν έφαγαν, λέει ο Ιησούς στον Πέτρον, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» Λέγει αυτό, «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Λέγει αυτό, «Βόσκε τα αρνία μου». Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Λέγει αυτό, «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Λέγει αυτό, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Λέγει αυτό το τρίτον, «Σίμων Ιωνά, φιλείς με?» Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον, «Φιλείς με?» Και είπεν αυτό, «Κύριε, σύ πάντα είδας,
συγγνώσκεις ότι

Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον? Σίμων, γε του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερον από όσον αυτή εδώ? Η ερώτηση αυτή του Κυρίου αποτελούσε έναν λεπτότατον και ευγενέστατον έλεγχο του Πέτρου. Από την απάντηση στην ερώτηση αυτήν θα φαινόταν αν ο Πέτρος είχε συναισθανθεί την αιτία της πτώσης του, της άρνησής του. Θα του θύμιζαν τη γεμάτη αυτοπεποίθηση εκείνη διαβεβαίωση που έδωσε στον Χριστό πριν από τη σύλληψη και καταδίκη του Χριστού. Του είπε τότε ο Πέτρος: «Και αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω. Δεν θα σε απαρνηθώ, έστω και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Η απάντηση εκείνη φανέρωνε ότι ο Πέτρος είχε την ιδέα ότι υπερήχε των άλλων μαθητών στην αγάπη προς τον Χριστό, στην Ανδρία και στην αυταπάρνηση. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» Η ερώτηση του Κυρίου, και μάλιστα το πλοίον τούτον, σαν δίκοπο μαχαίρι θα πέρασε την καρδιά του Πέτρου. Πώς θα ετολμούσε να ισχυριστεί ότι αγαπά τον Κύριον περισσότερον από τους άλλους μαθητές? Ένιωθεν ότι αγαπούσε τον Κύριον περισσότερον και σταθερότερον από ό,τι προηγουμένως. Δεν τολμούσε όμως τώρα, ύστερα από το πάθημά του, να πει περισσότερον από τους άλλους. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» Είναι σαν να του έλεγε ο Κύριος: «Ερεύνησε καλά τον εαυτό σου, βυθομέτρησε την καρδιά σου και απάντησέ μου με ειλικρίνεια». Επρόκειτον να τον επαναφέρει στο αποστολικό αξίωμα, να τον αναδείξει ποιμέναν των λογικών προβάτων της Εκκλησίας. Πριν να του εμπιστευτεί τα μεγάλα αξιώματα, έπρεπε να βεβαιωθεί, να βεβαιωθούν κυρίως οι άλλοι μαθητές για την αγάπη του Πέτρου προς τον Χριστό. Ο Κύριος εγνώριζε την αγάπη του Πέτρου. Έπρεπε όμως να τη γνωρίσουν και να την παραδεχτούν και οι άλλοι μαθητές. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» Στο ερώτημα αυτό ο Πέτρος με ειλικρίνεια, ίσως και με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση, απάντησε: «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε. Γνωρίζεις Κύριε την καρδιά μου καλύτερα από ότι τη γνωρίζω εγώ. Διακρίνεις καθαρά τις σκέψεις, τα αισθήματά μου, τις αποφάσεις μου. Βλέπεις ότι σε αγαπώ με όλη μου την ψυχή. Θα είμαι αφοσιωμένος σε σένα, σε όλη μου τη ζωή». Ίσως και κάποιο δάκρυ να έτρεξε από τα μάτια του την ώρα εκείνη. Δεν ετόλμησε όμως να πει «πλοίον τούτον», περισσότερον από τους άλλους μαθητές. Η πτώση του, η τριπλή άρνησή του πριν λίγες μέρες, τον είχε διδάξει κατά τον καλύτερον τρόπον να μην υποτιμά τους άλλους και να μην υπερτιμά τον εαυτόν του. «Ευλογημένη πτώση», γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος, «διδάσκεις και ενθρονίζεις τόσο μεγάλες αρετές στις καλοπροαίρετες καρδιές». Και ο ορμητικός Πέτρος είχε παρά τις αδυναμίες του καλή προαίρεση και αγαθή καρδιά. Διδαγμένος ο Πέτρος από τον ίδιο τον εαυτόν του, θα γράψει αργότερα στην πρώτη επιστολή του: «Και όλοι μαζί να υπηρετείτε με ταπεινοφροσύνη ο ένας τον άλλον, γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη του». Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας ανυψώσει την ώρα της κρίσεως. Σχολιάζοντας το ερώτημα του Κυρίου προς τον Πέτρον, ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Ιησούς, ο οποίος καλύπτει το όνομά του κάτω από το θεολογικό ψευδόνυμο «ένας μοναχός της Εκκλησίας της Ανατολής», γράφει: «Αγαπάς με?» Η ερώτηση που τέθηκε από τον Ιησού στον Πέτρον ισχύει και για τον καθένα μας. Είναι μια ερώτηση ουσιαστική. Η απάντηση που θα δώσουμε προσδιορίζει τη σχέση μας με τον Σωτήρα. Τι απάντηση θα δώσω?
θα τολμήσω να πω με τον Πέτρο, Κύριε, σι πάντα είδας, σι γινώσκεις ό,τι φιλώσε. Μα πόσο συχνά η ζωή μου, τα έργα μου, αναιρούν μια παρόμοια βεβαίωση. Θα ομολογήσω ταπεινά ότι δεν έχω αυτήν την αγάπη να πω με απλότητα, ίσως και με ειλικρίνεια, όχι Κύριε, δεν σε αγαπώ. Μια τέτοια όμως ριζική άρνηση δεν είναι σωστή, γιατί και στις χειρότερες πτώσεις μου η ανάμνηση του λυτρωτή, η μορφή του, δεν σβήνουν εντελώς από τη ψυχή μου. Η απάντηση που θα μπορούσα να δώσω είναι: Κύριε, γνωρίζεις τα πάντα, γνωρίζεις ότι θα ήθελα να σε αγαπώ, δώσ' μου την αγάπη σου. Εάν αγαπάτε με, τα σεντολά στα σε μας στηρίσετε, λέει ο Κύριος. Τρομερή φράση, μας καταδικάζει. Το να τηρούμε τον λόγο του Ιησού σημαίνει να εφαρμόζουμε τα παραγγέλματά του. Δείγμα της αυθεντικής αγάπης είναι μια ζωή σύμφωνα με τα παραγγέλματά του. Ένα άλλο νόημα, συνεχίζει ο ίδιος συγγραφέας, που δεν αποκλείει το προηγούμενο, είναι: μόνον εκείνος που αγαπά τον Ιησούν μπορεί να τηρήσει τον λόγον του. Η αγάπη που προηγείται της υπακοής, που είναι προϋπόθεση υπακοής. Κύριε Ιησού, πώς μπορώ να σε υπακούσω αν δεν σε αγαπώ? Μετάτρεψε με πρώτα, φέρε με στην περιοχή της αγάπης σου. Τότε θα μάθω να σε υπακούω. Είμαι πολύ αδύνατος να τηρήσω τον λόγο σου αν δεν με κρατήσει η αγάπη σου. Αν η καρδιά μου δεν είναι γεμάτη από την αγάπη σου, εύκολο θα μπορεί να μπει ο πειρασμός και να την κατακτήσει. Γι' αυτό και σε οικετεύω. Γέμισε την καρδιά μου όπως γεμίζουν έναν ποτήρι ως τα χείλη. Μόνον η ελπίδα που έχω ότι θα μου δώσεις την αγάπη σου με κάνει να μην απελπίζομαι, να μην χάνω την ελπίδα μου ότι θα τηρήσω κάποια μέρα τον λόγο σου. Αυτό το ολοκληρωτικό γέμισμα της καρδιάς εκφράζει η μεγάλη εντολή: να αγαπάς τον Κύριον τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλον τον νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή. Και δεύτερη, το ίδιο σπουδαία με αυτήν, να αγαπάς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Πρόκειται για κάτι το ολοκληρωτικό, κάτι που μας οδηγεί στον τέλειον έλεγχο της συνείδησης, αυτόν τον έλεγχο που διατυπώνεται στο ερώτημα: υπάρχει μέσα μου θέση για οτιδήποτε άλλο στοιχείο εκτός από την αγάπη του Χριστού?

Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Το ερώτημα του Χριστού στον Πέτρον, αγαπητοί μου ακροατές, απευθύνεται και στον καθένα και στην κάθε μιαν από μας. Γι' αυτό διαρκώς πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική, να εξετάζουμε τον εαυτό μας αν αγαπά τον Χριστόν. Πώς όμως θα διακρίνουμε αν πραγματικά αγαπούμε τον Χριστόν? Στο ερώτημα αυτό, ο πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, στο βιβλίο του «Ακολούθημη», δείτε την πιο κάτω απάντηση, την οποία σας μεταφέρω κάπως διασκευασμένη. «Ας παρατηρήσουμε», γράφει, «πώς εκδηλώνει κάποιος την αγάπη του προς έναν άλλον πρόσωπο, για να κρίνουμε ύστερα ανάλογα και τη δική μας αγάπη προς τον Χριστόν. Η αγάπη δεν παραμένει ως κρυφό αίσθημα στην καρδιά, αλλά εκδηλώνεται, εξωτερικεύεται. Αυτός που αγαπά επιθυμεί να συναντάται όσον το δυνατόν πιο συχνά με το αγαπόμενο άτομο, να βλέπει το πρόσωπό του, να ακούει τη φωνή του. Αυτός που αγαπά χαίρεται όταν ακούει να επαινούν το αγαπόμενο πρόσωπο και λυπάται και αγαναχτεί και αναλαμβάνει την υπεράσπιση του όταν ακούει να το κατηγορούν. Κάμνει ό,τι το ευχαριστεί και αποφεύγει ό,τι το δυσαρεστεί. Αγαπά τους φίλους του αγαπημένου προσώπου και αποστρέφεται τους εχθρούς του. Σκέφτεται το πρόσωπον αυτό μέρα και νύχτα, κρεμάζει τη φωτογραφία του σε μέρος που να μπορεί να τη βλέπει συχνά. Διαβάζει με πόθον τις επιστολές του. Αυτά συμβαίνουν μεταξύ των προσώπων που αγαπιούνται. Να πάρουμε όλα αυτά ως μέτρο σύγκρισης και να ερευνήσουμε τον εαυτό μας, να δούμε αν υπάρχουν σε μας παρόμοιες εκδηλώσεις αγάπης προς τον Χριστό, ο οποίος αξίζει να αγαπάτε περισσότερον από όλα τα αγαπητά πρόσωπα, γιατί αυτός είναι ο αγαπητός των αγαπητών. Να υποβάλουμε στον εαυτό μας κάποια ερωτήματα με τα οποία το ερώτημα του Κυρίου «αγαπάς με» παίρνει συγκεκριμένες μορφές. Επιθυμούμε όσον το δυνατόν πιο συχνά να πηγαίνουμε στον τόπο εκείνον στον οποίο υμνείται και δοξάζεται το όνομα του Κυρίου? Επιθυμούμε να ακούμε τον λόγον του? Επιθυμούμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή η οποία περιέχει τον λόγον του? Επιθυμούμε να συμμετέχουμε στην τράπεζα του μυστικού του δείπνου, δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Χαιρόμαστε όταν ακούμε να επαινείται και να δοξάζεται ο Κύριος? Λυπούμαστε, αγαναχτούμε και διαμαρτυρόμαστε όταν υβρίζεται και βλασφημείται το όνομα του Κυρίου? Αγαπούμεν ό,τι αγαπά ο Χριστός και μισούμεν ό,τι εκείνος δεν θέλει, παραδείγματος χάριν την αμαρτία? Αγαπούμεν τους φίλους του Χριστού, τους Αγίους, και αποφεύγομεν να έχουμε σχέσεις φιλίας με τους εχθρούς του Χριστού? Κάμνομεν φίλους για τον Χριστόν και εχθρούς για τον Χριστόν? Πού τρέχουν οι λογισμοί μας μέρα και νύχταν? Σκεφτόμαστε τον Χριστόν ή μεριμνούμε και τυρβάζομαι για πρόσωπα και πράγματα ματαιότητας? Η εικόνα του Χριστού, του νηφίου της Εκκλησίας, είναι μπροστά μας? Μας συγκινεί και μας θέλει το πρόσωπο του Χριστού? Συνομιλούμε μαζί του νοερά με την προσευχή? Λυπούμαστε για το πλήθος των απίστων και των ειδωλολατρών? Ποθούμε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του σε όλον τον κόσμο? Τι κάνουμε γι' αυτό? Είμαστε έτοιμοι για χάριν της αγάπης του Χριστού και της στήρησης των εντολών του να υποβληθούμε σε θυσίες? Είμαστε έτοιμοι και το αίμα μας να χύσουμε γι' αυτόν όπως εκείνος έχισε το αίμα του για μας? Ζούμε με την ζωηρή προσδοκία της δεύτερης παρουσίας του Κυρίου? Λέμε κι εμείς μαζί με τον μαθητή του Ιωάννη: «Ναι, έρχω Κύριε Ιησού». Αγαπητοί μου,
ποια απάντηση μπορούμε να δώσουμε στα πιο πάνω ερωτήματα, αν εξετάσουμε αυστηρά και αντικειμενικά τη ζωή μας, πόσες παραβάσεις των εντολών του Κυρίου θα βρούμε? Από την τήρηση των εντολών του αποδεικνύεται η αγάπη μας προς Αυτόν, γιατί Εκείνος μας είπε: «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς θα σε μας τηρήσατε». Δυστυχώς, πολλοί από μας θα διαπιστώσουμε ότι η αγάπη μας προς τον Χριστό είναι λίγη και χλιαρή, ενώ η αγάπη μας σε πρόσωπα και πράγματα του αιώνος τούτου είναι μεγάλη και φλογερή. Να παρακαλούμε λοιπόν τον Χριστό, που η αγάπη του για μας δεν έχει όρια, να συντρίψει τα είδωλα των καρδιών μας, να ανάψει στις καρδιές μας τη φωτιά της αγάπης του, που άναψε στις καρδιές των εκλεκτών του, να μας αξιώσει και εμείς στο ερώτημα του «αγαπάς με», να μπορούμε να απαντούμε μαζί με τον Απόστολο Πέτρο: «Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ό,τι φιλώσε». Κύριε, εσύ γνωρίζεις τα πάντα, εσύ γνωρίζεις ό,τι σε αγαπώ.

Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον? Αισθάνθηκε βαθύτατα το νόημα της τριπλής αυτής ερώτησης ο Πέτρος. Τρεις φορές είχε αρνηθεί το διδάσκαλο, τρεις φορές τώρα έπρεπε να διακηρύξει μπροστά στους άλλους μαθητές την πίστη και την αγάπη του σε αυτόν. Και ομολόγησε, διαβεβαίωσε επαναλαμβάνοντας τρεις φορές ότι αγαπά τον Κύριο με όλην του την καρδιά. «Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ό,τι φιλώσε. Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Και τότε ο Κύριος τον αποκαθιστά στο αποστολικό αξίωμα με τις τρεις απαντήσεις, εντολές που του έδωσε. «Δώσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου, δώσκε τα πρόβατά μου». Τον ανακηρύσσει ποιμέναν της Εκκλησίας και του δίνει το δικαίωμα και τη χάρη να ποιμένει τα λογικά πρόβατα. Με την τριπλήν αυτήν εντολή στον Πέτρο, ο Κύριος σαν να του έλεγε «Εάν με αγαπάς, δείξε την αγάπη σου αγαπώντας τους αδελφούς σου, τους συνανθρώπους σου. Δείξε την αγάπη σου σε εκείνους που σε άλλη περίπτωση απεκάλεσε ελάχιστους αδελφούς του λέγοντας «Εφόσον επιείσατε εν ητούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επιείσατε». Εδώ, για να παραστήσει την αγάπη που ο Πέτρος, οι άλλοι Απόστολοι αλλά και οι διάδοχοι τους κληρικοί πρέπει να έχουν προς τους πιστούς, χρησιμοποιεί την εικόνα του ποιμένα «Δώσκε τα αρνία μου, ποίμενε τα πρόβατά μου». Ό,τι κάνει ο καλός βοσκός για τα πρόβατά του, πρέπει να κάνει και ο καλός ποιμένας των λογικών προβάτων, των πιστών. Ο ποιμένας πρέπει να αγαπά αυτούς υπερών ο Χριστός απέθανε, να διδάσκει τους πιστούς την καθαρή και ανώθευτη διδασκαλία, να τους προστατεύει από τους ποικίλους σωματικούς και πνευματικούς κινδύνους, να υπερασπίζει τα δίκαια τους, να πολεμά κάθε κακό που τους απειλεί, να κινδυνεύει χάριν του ποιμνίου του. Αφού ο Απόστολος Πέτρος διαβεβαίωσε ταπεινά τον Κύριον ότι τον αγαπά, τότε ο Κύριος του ανέθεσε να ποιμένει τα πρόβατά του. Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ποιμέναν της Εκκλησίας είναι η αγάπη του στον αρχιποίμενα Χριστόν. Χωρίς να αγαπά τον Χριστόν, πώς θα οδηγήσει τους ανθρώπους προς Αυτόν? Αν δεν αγαπά τον Χριστόν, τότε δεν θα αγαπά ούτε τους πίστους. Και ένας τέτοιος ποιμένας δεν θα είναι ειλικρινής. Θα είναι, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος σε άλλο σημείο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, μισθωτός. Ο καλός ποιμένας, λέει ο Κύριος, θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός όμως, που δεν είναι ο βοσκός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει τον λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Ο μισθωτός φεύγει γιατί δεν τον νοιάζει για τα πρόβατα. Ένας τέτοιος ποιμένας δεν ενδιαφέρεται για τα πρόβατα, τους πιστούς, αλλά για τον μισθόν. Δεν θυσιάζει τον εαυτόν του για το ποιμνιόν, αλλά το ποιμνιόν για τον εαυτόν του. Αλλά, διερωτάται ο προφήτης Εζεκιήλ, μη βόσκους είναι ποιμένες εαυτούς, ούτε πρόβατα βόσκους είναι ποιμένες? Μήπως μόνον τον εαυτόν τους περιθάλπουν και για τον εαυτόν τους ενδιαφέρονται οι ποιμένες? Οι αληθινοί ποιμένες δεν βόσκουν τα πρόβατά τους? Ο καλός ποιμένας, αυτός που αγαπάει ειλικρινά τον Χριστόν, θυσιάζει και αυτήν τη ζωή του για χάρη των πιστών. Πολύ ορθά ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί ότι εκείνος που αγαπά τον Κύριον είναι φυσικό να φροντίζει με κάθε φιλοστοργία και επιμέλεια και προθυμία και με κάθε τρόπο για τους πιστούς, για τον καθένα ξεχωριστά και για όλους μαζί, και αν χρειαστεί μέχρι θανάτου επιμένει με καρτερία. Και ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει «Ο των Χριστών φιλών και την πίμνην αυτού φιλεί».
Δηλαδή εκείνος που αγαπά τον Χριστόν αγαπά και την πίμνη του, τους πιστούς του. Τέτοιος ειλικρινής ποιμένας αναδείχτηκε και ο Απόστολος Πέτρος χάρη στη φλογερή του αγάπη προς τον Χριστόν. Αποφασισμένος να υποβάλει τον εαυτόν του σε κάθε ταλαιπωρία, να θυσιάσει και τη ζωή του ακόμη και την εθυσίασεν χάρη του ποιμνίου του. Διδαγμένος και από την προσωπική του πείραν, ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του παραγγέλει προς τους ποιμένες της Εκκλησίας: «Να ποιμένετε το ποίμνιο που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός όπως Αυτός θέλει, δηλαδή με τη θέλησή σας και όχι κάνοντας αγκαρία, με προθυμία και όχι για τα χρήματα. Μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε, αλλά να είστε υπόδειγμα στο ποίμνιό σας. Και όταν έρθει ο Χριστός, ο αρχηγός όλων των ποιμένων, θα πάρετε τον αμαράντινο στέφανον της δόξας». Όταν τελείωσε ο διάλογος του Χριστού με τον Απόστολον Πέτρον, ο Χριστός του είπε και τούτα τα λόγια: «Όταν ήσουν νεότερος, έδαινες τη ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, σε διαβεβαιώνω πως θα απλώσεις τα χέρια σου και άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις». Αυτό το είπε για να δείξει με ποιον τρόπο θα δόξαζεν τον Θεόν, συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Προφήτευσε σε αυτόν ο Κύριος ότι θα υποστεί μαρτυρικό θάνατο. Είναι σαν να του έλεγεν: επειδή με αγαπάς και πολλές φορές εξέφρασες την επιθυμία να θυσιαστείς για μένα, η επιθυμία σου θα ικανοποιηθεί, όχι όμως τώρα, όταν θα γεράσεις». Με το να του πει ότι θα πλώσεις τα χέρια σου και άλλος θα σε ζώσει, ήθελε να του δηλώσει ότι θα υποστεί σταυρικό θάνατο. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα σχετικό ποίημα. «Με αγαπάς?» ρώτησε τον Πέτρον ο Ιησούς, όπου οι στιγμές του αργές στην αγρύπνια του κλαίγαν κάτω από τα σκόρπια τα όνειρά του. «Ναι, το γνωρίζεις Κύριε πως σ' αγαπώ. Όσον το πικροχείλι μου θα έχει φωνήν το χρό και του ωκεανού τα κύματα θεν να κυλάνε και οι ευχές μου και οι λαχτάρες μου δικές σου θάνε». «Με αγαπάς?» ρώτησε και πάλι ο Ιησούς, και ο Πέτρος χλωμός και άφωνος με στη βραδιά άφθονα δάκρυα έχησε από την καρδιά. «Ναι, το γνωρίζεις Κύριε πως σ' αγαπώ. Όσο νύχτω μες στα σπλάχνα μου και αγάπη θα κρατώ και οι βράχοι αυτοί στην άβυσσο θέν να κοιτάνε και η πόνη μου και οι αγάπες μου δικές σου θάνε». «Μ' αγαπάς?» ρώτησε ο Ιησούς τρίτη φορά. Και ο Πέτρος ξαφνικά με κρύφιαν ταραχήν του απαρνημού το φόβον αισθάνθηκε στη ψυχήν. «Ω, τα γνωρίζεις, όλα Κύριε τα γνωρίζεις. Όσο με την αγάπη σου με γλύκο πλημμυρίζεις και σαν αχτίδα λάμπει αυτή βαθιά μου, δική σου θα είναι και η ψυχή και η καρδιά μου».

αφού ο Κύριος αποκατάστησεν και πάλι στο αποστολικό αξίωμα των Πέτρων και του είπε ότι θα θυσιάσει τη ζωή του για αυτόν, τον είχε καλέσει με τα ίδια λόγια που και πριν 3 χρόνια στη δίδη αναχτή της λίμνης της Γεννησαρέτ τον είχε καλέσει. Ακολούθημη. Μια πρόσκληση, γράφει ο αρχιμαντρίτης Λεύ Τζιλέ, που περιέχει τα πάντα. Ο Πέτρος, όταν είχε κληθεί για πρώτη φορά, δεν ήξερε καλά τι σημαίνει να ακολουθεί κανείς τον Χριστό. Τώρα, μετά το πάθος, μετά την προσωπική του πτώση, το ξέρει καλύτερα. Όμως δεν θα το μάθει τέλεια, παρά μόνο μέσα στο μαρτύριό του. Στο ηλιοβασίλεμα της ζωής, όπως και στην ανατολή της, ο Ιησούς δεν πάβει να μας απευθύνει το ίδιο μήνυμα. Ένα μήνυμα επιβλητικών, μεγαλειώδες, αλλά και σπλαχνικών. Συ ακολούθημη. Δεν έχει σημασία σε ποιαν ηλικία μας βρίσκει η σπλαχνική αυτή πρόσκληση του Κυρίου. Αυτός πάντοτε μας θυμάται, πάντοτε ενδιαφέρεται για μας, πάντοτε μας καλεί, γιατί θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε. Σημασία έχει να φανούμε να εντάξει της Θείας Προσδοκίας, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες για λύτρωση και σωτηρία. Στο προσκλητήριο που απευθύνει σε όλους μας, αλλά και στον καθέναν και στην καθεμιά προσωπικά και ονομαστικά, πρέπει να απαντήσουμε έμπραχτα. Ο Κύριος και Σωτήρας μας βρίσκεται πάντοτε δίπλα μας, μας περιβάλλει με αγάπη. Μέχρι τώρα μας κάλεσε πολλές φορές να τον ακολουθήσουμε. Μας καλεί και σήμερα. Ως πότε όμως θα γίνεται αυτό? Υπάρχει φόβος να εξαντληθεί το χρονικό διάστημα της παρούσας ζωής που μας δόθηκε για τη σωτηρία μας και να μην εκμεταλλευτούμε συνειδητά τις ευκαιρίες που μας δίνονται. Αγαπητοί μου ακροατές, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε βαθιά το θείο αυτόν κάλεσμα και να ανταποκριθούμε σε αυτό θετικά, να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αυτό σημαίνει, συνεχίζει ο συγγραφέας του βιβλίου ο Ιησούς, να μην είμαστε εκεί όπου ο Ιησούς δεν είναι, να μην πηγαίνουμε σε τόπους που εκείνος δεν θα πήγαινε. Αυτό σημαίνει να πηγαίνουμε εκεί όπου πηγαίνει, μαζί του. Όχι να ακολουθούμε από μακριά, αλλά από πολύ κοντά, δίπλα του, πίσω του. Όχι να ισχυριζόμαστε ότι το ξεπερνούμε, ότι περπατούμε πιο γρήγορα από ότι εκείνος. Να περπατούμε πίσω του ταπεινά. Τίποτε να μην μας απασχολεί εκτός από ένα, πώς να τον ακολουθούμε. Πώς να ζούμε σύμφωνα με τον νόμο του. Πώς να εφαρμόζουμε στην καθημερινή πράξη το θέλημά του. Πώς θα οδηγούν τα βήματά μας στη ζωή, τα προστάγματά του. Στο δικό μας χέρι βρίσκεται η λύτρωση και η καταστροφή. Θα αποδεχτούμε ή όχι την πρόσκληση. Εύχομαι στην προσωπική κλίση του Ιησού ακολούθημη να δώσει ο καθένας και η καθεμιά την προσωπική απάντηση. Ναι Κύριε, έρχομαι. Ναι Κύριε, σε ακολουθώ. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασεντας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνη σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

σώμα των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Καιρός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα 5 του μηνός Μαΐου τιμά και εορτάζει.

5 Μαΐου και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Ξήφιθανούσα και βιώσασα ξένος, ειρηνικός στέθνικας άφθης Ειρήνη. Ειρήνη, εσύ που θανατώθηκες με ξύφος και έζησες κατά τρόπο παράδοξο, πέθανες πάλι εν ειρήνη.

την καλή Πάρθενον υμνήσομεν πάντες νύμφη Χριστού, εκ των νεκρών αναστάσαν, είναι ο Θεός εδόξασε σημείς φρικτής, ήλκησε γαρ πλήθος άπειρον ασεβών εν τη πίστη, και Θεόθεν έλαβεν την Χριστόν ημών κλίσιν, ότου Θεού γαρ άγγελος ελθών εκ Πηνελόπης η ειρήνην εκάλεσε. Του νυμφίου Χριστού έρωτη Παναίδη με, από βρέφους σεμνή πυρπολιθήσα, έδραμες δορκάσος διψώσα πηγέσα ηρήτης, και τη αθλήσεις αυτήν συντηρήσασα εν το αφθάρτο όντος του κτίστου σου, θαλάμου ένδοξε. Ως νύμφη ευκλεήσε στολισμένη, πεπικυλμένη, εισήλθες ως εκλεκτή στεφανιφόρος οραθήσα, εξ αφθάρτου νυμφίου δεξαμένη, ως χρυσίον βραβείον νίκης της εις αθλήσεως.

Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη ήταν μοναχοκόρη του Λικινίου, βασιλιά κάποιου μικρού βασιλείου και της Λικινίας. Καταγόταν από την πόλη Μαγεδό. Το αρχικό της όνομα που της έδωσαν οι γονείς της ήταν Πινελόπη. Η Ειρήνη είχε ωραιότατο σώμα και υπερτερούσε κατά το κάλος όλες τις σύγχρονες της κοπέλες. Ο πατέρας της έκτισε για χάρη της ένα πύργο, στον οποίο και την εγκατέστησε μαζί με 13 όμορφες θεραπενίδες, οι οποίες και της παρήχαν ολοπρόθυμα κάθε υπηρεσία. Είχε επίσης στη διάθεση της μέσα στον πύργο θρόνο, τράπεζα και λιχνία, που και τα τρία αυτά ήταν κατασκευασμένα από χρυσάφι. Η εγκατάστασή της στον πύργο έγινε σε ηλικία 6 ετών και για το λόγο αυτό Λικίνιος διόρισε δάσκαλο της κάποιον γέροντα ονόματι Απελιανό, ο οποίος έμπαινε στον πύργο και ασκούσε το έργο της διαπαιδαγώγησής της. Μια νύχτα η Ειρήνη είδε το εξής όραμα. Μπήκε στον πύργο ένα περιστέρι κρατώντας με το ράμφος του κλαδάκι ελιάς, το οποίο και άφησε πάνω στο τραπέζι. Επίσης μπήκε και ένας αετός μεταφέροντας στεφάνι από άνθη, το οποίο τοποθέτησε και αυτός πάνω στο τραπέζι. Έπειτα μπήκε από ένα άλλο παράθυρο ένας κόρακας, ο οποίος έβαλε πάνω στο τραπέζι ένα φίδι. Το πρωί δε που ξύπνησε απορούσε και σκεπτόταν τι άραγε να σημαίνουν αυτά που είδε. Τα διηγήθηκε λοιπόν στον γέροντα Απελιανό και εκείνος της έδωσε την ακόλουθη εξήγηση. Το περιστέρι σημαίνει την παιδεία και αγιότητα της γνώμης. Το δε κλαδάκι της ελιάς είναι σημείο θαυμαστών γεγονότων και τύπος βαπτίσματος. Ο αετός που είναι ο βασιλιάς των πτηνών προσημαίνει για αυτήν μελλοντική νίκη σε καλές και αγαθές πράξεις, ενώ ο κόρακας με το φίδι υποδηλώνει ότι θα δοκιμάσει θλίψη και ταλαιπωρία. Με την εξήγηση δε αυτή ο Απελιανός αποκάλυψε στην Ειρήνη τον αγώνα του μαρτυρίου, τον οποίο επρόκειτο να φέρει σε πέρας υπέρ Χριστού. Τα εν συνεχεία λοιπόν εξιστορούμενα περί της Αγίας είναι πράγματι παράδοξα. Λέγεται δηλαδή ότι το όνομα Ειρήνη της το έδωσε άγγελος Κυρίου σε αντικατάσταση του ονόματος Πινελόπη που είχε λάβει από τους γονείς της, ότι επίσης άγγελος Κυρίου την μίησε στην πίστη του Χριστού και της προείπε ότι μέσω αυτής πολλές μυριάδες ψυχών θα βρουν τον δρόμο της σωτηρίας και ότι κατά τρόπο θαυμαστό θα εμφανιστεί σε αυτήν ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου Τιμόθεος, ο οποίος και θα την βαπτίσει. Μόλις λοιπόν πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά, τότε η μακαριστή Ειρήνη συνέτριψε τα είδωλα του πατέρα της και τα έριξε κομμάτια στο έδαφος. Για το λόγο αυτό ανακρίθηκε και καταδικάστηκε πρώτα από τον ίδιο της τον πατέρα, ο οποίος και πρόσταξε να την ξαπλώσουν δεμένη κάτω από τα πόδια αλόγων για να την καταπατήσουν και να την συντρίψουν. Ένα όμως από τα άλογα, αντί να βλάψει την Αγία, ξεσηκώθηκε και όρμησε κατά του πατέρα της και αφού τον έριξε στο έδαφος του συνέτριψε το δεξιό χέρι και αυτόν μεν τον θανάτωσεν, ενώ την Αγίαν την μακάρισε με ανθρώπινη φωνή. Αμέσως λοιπόν τότε η Μεγαλομάρτης λύθηκε από τα δεσμά και ύστερα από παράκληση των παρευρισκομένων προσευχήθηκε για τον πατέρα της και τον ανέστησε. Εκείνος δε μετά την Αναστασή του πίστεψε στο Σωτήρα Χριστό και βαπτίστηκε. Επίσης τότε πίστευσαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν και η γυναίκα του και άλλοι 3.000 άνθρωποι. Μετά δε τη βάπτισή του ο Λικίνιος παραιτήθηκε από την βασιλική εξουσία και έζησε τον υπόλοιπο του βίο στον πύργο που είχε κτίσει για την κόρη του. Τον Λικίνιο διαδέχθηκε στον βασιλικό θρόνο ο Σεδεκίας. Αμέσως τότε ασκήθηκε πίεση στην Αγία Ειρήνη να θυσιάσει στα είδωλα.
Εκείνη όμως δεν υποχώρησε, αλλά έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της. Για το λόγο αυτό ο βασιλιάς πρόσταξε και την έριξαν με το κεφάλι προς τα κάτω σε ένα λάκκο, μέσα στον οποίο βρίσκονταν διάφορα δηλητηριώδη ερπετά. Εκεί έμεινε η Αγία 4 ημέρες και δεν έπαθε απολύτως τίποτε από τα φίδια. Ακολούθως την έβγαναν από το λάκκο και της πριώνησαν τα πόδια. Όμως με την επιστασία Αγγέλου αποκαταστάθηκε πάλι η υγεία της. Στη συνέχεια την έδεσαν πάνω σε τροχό. Το νερό όμως που κινούσε τον τροχό σταμάτησε ξαφνικά και έτσι μεγαλομάρτης έμεινε απόλυτα αυλαβής. Εξαιτίας δε του θαύματος αυτού προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού 8.000 ψυχές. Όταν ο Σεδεκίας εκδιώχθηκε από την βασιλεία, ο γιος του Σαβόριος εξεστράτευσε εναντίον εκείνων που εξεθρόνησαν τον πατέρα του. Τότε η Αγία συνάντησε έξω από την πόλη τον Σαβόριο και το στρατό του. Όταν δε αυτή προσευχήθηκε, τυφλώθηκαν όλοι και δεν έβλεπαν πού να πάνε. Αλλά και πάλι προσευχήθηκε στο Θεό για αυτούς και έτσι ανέκτησαν άπαντες το φως των ματιών τους. Εκείνοι όμως οι αχάριστοι κάρφωσαν με καρφιά τις φτέρνες της Αγίας και αφού τις έβαλαν πάνω στους ώμους ένα σακί γεμάτο άμμο, την υποχρέωσαν να βαδίσει 3 μίλια, δηλαδή 4,5 περίπου χιλιόμετρα. Επειδή όμως τότε σκίστηκε η γη στα δύο και δέχτηκε στα έγκατά της τους υπηρέτες του τυράννου και 10.000 απίστους, προσήλθαν στην πίστη του Χριστού 30.000 άνθρωποι. Αλλά ο τύραννος επέμενε στην απιστία του. Για το λόγο αυτό κατήλθε από τον ουρανόν άγγελος Κυρίου και τον θανάτωσε. Τότε η μεγαλομάρτης Ειρήνη, αφού έλαβε άδεια, περπατούσε μέσα στην πόλη και έκανε πολλά θαύματα. Πηγαίνοντας δε η Αγία στον πύργο που βρισκόταν ο πατέρας της μαζί με τον ιερέα Τιμόθεο, πέτυχε με τη διδασκαλία της να προσχωρήσω στην πίστη του Χριστού 5 μυριάδες, 50.000 ψυχές. Ανάμεσα σε εκείνους που πίστεψαν ήταν και οι 33 άνδρες που είχαν την εντολή να φρουρούν τον πύργο. Έπειτα η Αγία Ειρήνη πήγε στην πόλη Καλίνικο, όπου βασίλευε ο Νουμεριανός. Εκεί παρουσιάστηκε σε αυτόν και ομολόγησε με παρρησία την πίστη της στον Χριστό. Ύστερα από την ομολογία της αυτή την έκλεισαν διαδοχικά σε 3 πυρακτωμένα χάλκινα βόδια. Το τρίτο όμως βόδι, τη στιγμή που βρισκόταν μέσα του η μεγαλομάρτης, όλος παραδόξως κινήθηκε και περπάτησε, ενώ ήταν ένα άψυχο ανθρώπινο κατασκεύασμα. Στη συνέχεια αυτό σκίστηκε και βγήκε από μέσα του η Αγία εντελώς αυλαβής από την κόλαση της υψηλότατης θερμοκρασίας. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού περίπου 10 μυριάδες, 100.000 ψυχές. Όταν δε ο βασιλιάς Νουμεριανός, βρισκόντας στο τέλος της ζωής του και πρόκειτο να πεθάνει, έδωσε εντολή στον έπαρχον να μην παραβλέψει την Ειρήνη, αλλά να την τιμωρήσει. Εκείνος εκτέλεσε την εντολή. Συγκεκριμένα έδεσε με αλυσίδες χειροπόδαρα την Αγία και την ξάπλωσε πάνω σε μεγάλη φωτιά. Άγγελος όμως Κυρίου έσβησε την φωτιά και έλυσε τις αλυσίδες. Έτσι μεγαλομάρτης δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Το γεγονός δι' αυτό προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στον έπαρχο και είχε σαν αποτέλεσμα αυτός και η κοί του να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού. Επειδή η φήμη της μεγαλομάρτυρος Ειρήνης διαδόθηκε ευρύτατα, ο βασιλιάς των Περσών Σαβόριος πρόσταξε να την αποκεφαλίσουν με ξύφος. Η προσταγή εκτελέστηκε και ακολούθως το σώμα της Αγίας ενταφιάστηκε. Όμως αναστήθηκε και πάλι από θείο άγγελο, ο οποίος και την μακάρισε για τα μαρτύρια που υπέστη προς χάριν του Χριστού. Ο άγγελος μακάρισε επίσης και εκείνους που εξαιτίας της πίστεψαν στον Κύριον, καθώς και όλους όσους το εξής θα εορτάζουν την μνήμη της.
Λέγεται δε ότι η Αγία Ειρήνη μετά τον αποκεφαλισμό της και την εκ νεκρών αναστασή της, κρατώντας κλάδο ελιά στο χέρι, μπήκε στην πόλη με συμβρία και παρουσιάστηκε στο βασιλιά. Εκείνος τότε πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε από τον ιερέα Τιμόθεο. Εκεί τότε πίστεψα στο Χριστό και πολλές μυριάδες ανθρώπων και βαπτίστηκαν όλοι. Επίσης λέγεται ότι η Αγία πήγε στη δική της πόλη την Μαγεδό της Περσίας στους γονείς της. Ο πατέρας της όμως είχε ήδη πεθάνει και η Αγία έκλαψε για αυτόν, ενώ η μητέρα της ζούσε και έμεινε για λίγο μαζί της. Έπειτα την παρέλαβε Νεφέλη και την μετέφερε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, όπου έμεινε κάμποσο χρονικό διάστημα, επιτελώντας πολλά θαύματα και τιμόμενη ως αληθινή εις Απόστολος. Λέγεται ακόμη ότι εκεί στην Έφεσο συνάντησε και τον Απελιανό, τον δάσκαλο των ιερών γραμμάτων, που ο πατέρας της είχε διορίσει για αυτήν κατά την διαμονή της στον πύργο. Αφού δε η Αγία δίδαξε τους Εφεσίους, παρέλαβε μόνο 6 άνδρες και τον Απελιανό και βγήκε έξω από την πόλη. Εκεί βρήκε μια καινούργια λάρνακα, στην οποία δεν είχε ως τότε ενταφιαστεί κανένας. Μπήκε μέσα σε αυτήν και εκοιμήθη εν ειρήνη. Πριν δε από την κοίμηση της η Αγία είχε δώσει εντολή να μην μετακινήσει κανένα στην ταφόπετρα με την οποία θα σκέπαζε τη λάρνακα ο δάσκαλός της Απελιανός, αφού περάσουν 4 ημέρες. Μετά όμως από 2 ημέρες επισκέφθηκαν τον τάφο Απελιανός και οι άλλοι και ότου θαύματος. Η ταφόπετρα βρέθηκε σηκωμένη και το σώμα της Αγίας δεν ήταν εκεί. Και όλα αυτά βέβαια για την ανθρώπινη μας λογική ίσως φαίνονται απίθανα, όμως εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενή δύναμη των ανθρώπων είναι κατορθωτά και δυνατά με την χάρη και την δύναμη του Θεού.

Ειρήνη στον άρχονταν, ιχνή λατούσα σε μνή. Ειρήνη σε πόνιμος, δι' επιπνίας Θεού, εδείχθης πανέμφημε. Σίγαρ του πολέμου τα συνέδρας φυγούσα, ήθλησας υπερφύσιν, ως παρθένος φρονίμη. Δυο μεγαλομάρτης ειρήνη, η ειρήνην ημίν αίτησε.

Σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς. «Εν τόρι των αμόμων, ως περίλιος έλαμψας και μαρτυρικός Θεοφόρε προς Θεόν εξεδίμησας, βαρβάρων υποστάς επιδρομάς, Εφραίμ μεγαλομάρτης του Χριστού. Δια τούτου αναβλύζεις χάρη ναή της ευλαβός βοώσιση, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα».

Ιω διαλάμπων ασκητικό, ενώρια μόμων ηγονήσω μαρτυρικός, και θαυμάτων χάριν θεόθεν εκομίσω, Εφραίμος ή ο μάρτης, αγγέλων σύσκηνε.

Άγιος Εφραίμ εγεννήθη στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας το έτος 1384. Ως γνωστόν τα Τρίκαλα το έτος 1395 περιήλθον υπό τουρκικήν κατοχήν υπό τον Βαγιαζίτ τον πρώτον των Κεραυνών, ο οποίος κατέκτησε την χώρα της Θεσσαλίας. Το 1395 στη Θεσσαλονίκη ήρχισε να εφαρμόζεται το παιδομάζωμα, το οποίον επί Μουράτου Δευτέρου οργανώθη συστηματικότερον εις όλας τας τουρκοκρατούμενας περιοχάς. Ο Άγιος Εφραίμ, σε ηλικία 14 ετών, το 1398, με το κοσμικό όνομα Κωνσταντίνος Μορφής, εγκατέλειψεν μητέραν Χήραν και 7 αδελφούς, την προτροπή της ευσεβούς αυτού μητρός, προφανώς για να αποφύγει την βιαίαν στρατολογίαν δια την επάνδρωση των γεννητσαρικών σωμάτων, και προσήλθε δια να μονάσει στην σταυροπηγιακή μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την ακμάζουσαν επί του όρους των αμόμων της Αττικής. Εδώ με τα φλογερού ζήλου επεδόθην στην μοναχική πολιτείαν ως άγγελος βιώσας μετά των αδελφών της μονής. Κατά το έτος 1391 οι Τούρκοι υπό των στρατηγών Ευρενό Βέιν εισέβαλον στην Πελοπόννησον. Το δε 1416 οι Τούρκοι ελεηλάτησαν την Αττικήν. Κατά το έτος 1424 οι Τούρκοι επέδραμον βιαίωση στην Ιεράν Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου επί του όρους των αμόμων και εσφαγίασαν αγρίως τους πατέρας της Μονής. Ο Άγιος απουσίαζεν εις τη σπηλιάν του επί του όρους και επιστρέψας ειδών τα σώματα των πατέρων εσφαγμένα, ένθεν κακήθεν εθρύνησεν γοερός. Τον επόμενον χρόνον, την 14η Σεπτεμβρίου 1425, επανήλθον οι βάρβαροι Οθωμανοί και ευρώντες τον Άγιον τον συνέλαβον και τον εβασάνιζον επί 8,5 μήνας με τα μεγάλης μανίας και βαρβαρότητος. Νομίσαντες ότι ο Άγιος είχε λάθρα διαφύγει της φαγής του παρελθόντος έτους. Τέλος, τον εκρέμασαν ανάποδα εις παλαιών δέντρων μουριάς επί του περιβόλου της μονής, αφού έμπηξαν εις των ομφαλών του χοδρών χοντρών παλαιών ξύλων αναμένων, και αφού τον εκάρφωσαν επί του δέντρου με μεγάλα μυτερά γύφτικα καρφιά. Ο Άγιος καιόμενος προσήφχετο παρέδωσε δε την μακαρίαν αυτού ψυχήν εις τα σπαναχράντους χείρας του ζώντος Θεού του Σωτήρος Ιησού Χριστού την 5η Μαΐου του έτους 1426.

Αλλά πώς μπορούμε να αποσιωπήσουμε και το πρόσφατο θαύμα του Αγίου Εφραίμ που έγινε το Φεβρουάριο του 1988, που έσωσε ένα νέο από το διάβημα της αυτοκτονίας και από το κατρακύλισμα της ασωτείας. Αυτός ο νέος είχε πάει στην Αγγλία. Εκεί συνεδέθη με μια κοπέλα, την παντρεύτηκε, αλλά κατάντησε ναρκωμανής. Μετά η κοπέλα εγκατέλειψε αυτό το νέο. Απελπισμένος ήλθε στην Ελλάδα. Εκεί συνεδέθη με άλλη κοπέλα και από τον δεσμό αυτόν γεννήθηκε ακόμα ένα παιδί. Όμως και αυτός ο δεσμός διελήθη με θύμα ένα παιδί χωρίς πατέρα. Ένα παιδί χωρίς πατέρα και ένα νέο, τον πατέρα του παιδιού που γυρνούσε στα καταγόγια της ασωτείας χωρίς σκοπό στη ζωή του, προσπαθώντας να σβήσει το πνίξιμο της απελπισίας του που τον έδερνε με τα ποτά που έπαιρνε. Η κατάστασή του ήταν πραγματικά απελπιστική. Κάποιο βράδυ, καθώς είχε καταφύγει σε ένα κακόφημο κέντρο, τον είχαν τυλίξει λογισμοί απογνώσεως και ήθελε να αυτοκτονήσει. Κοίταξε για κανένα ταξί, μα πουθενά δεν φαινόταν, είχαν απεργία. Τότε σε μια στιγμή βλέπει ένα οδηγό ταξί, ψηλό, μελαχρινό, που σταματά απότομα μπροστά του και του λέει «Μπες μέσα, ξέρω που μένεις, θα σε πάω εγώ εκεί που θέλεις». Καθοδόν όμως ο περίεργος αυτός οδηγός, που ήταν ο Άγιος Εφραίμ, άρχισε να αποκαλύπτει στο νέο ό,τι ασωτίες είχε κάνει στη ζωή του, πράγμα που τον έκανε να τρέμει και να απορεί πώς αυτός ο ταξιτζής τον εγνώριζε τόσο καλά και αυτόν και τα έργα του. Μα τις σκέψεις του αυτές τις διέλυσε ο παράξενος οδηγός, που αφού έφερε το νέο απ' έξω από την πόρτα του σπιτιού του, του λέει «Μπορείς να κατέβεις τώρα, φτάσαμε». Και καθώς κατέβηκε ο νέος, διεπίστωσε πως τόσο ο οδηγός όσο και το ταξί του έγιναν άφαντα μπροστά στα μάτια του. Τότε κατάλαβε πως κάτι παράδοξο του συνέβη. Μπήκε στο σπίτι του, έπεσε κλαίγοντας τα πόδια των γονιών του και άρχισε να του ζητά συγγνώμη για το αμαρτωλόν παρελθόν του, που είναι γεγονός ότι η ιστορία αυτή είχε ταλαιπωρήσει όλη την οικογένειά του. Η ταλέπορη μητέρα, μόλις άκουσε τι ακριβώς είχε συμβεί στο παιδί της εκείνο το βράδυ, έτρεξε να φέρει την εικόνα του Αγίου για να την δείξει στο παιδί της, γιατί είχε καταλάβει ποιος ήταν ο σωτήρας του. Η μητέρα του ευλαβεί το πάρα πολύ τον Άγιο Εφραίμ. Πραγματικά ο νέος αυτός στο πρόσωπο του Αγίου αναγνώρισε τον σωτήρα του, εκείνον τον παράξενον οδηγό ταξί που τον είχε σώσει από το θάνατο της ψυχής και το θάνατο του σώματος εκείνο το βράδυ που είχε αποφασίσει την αυτοκτονία.

Περνούσε δύσκολες ημέρες στο νοσοκομείο ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου και η γυναίκα του Μαρία Κόντογλου. Η γυναίκα του ήταν γονατιστή και προσευχόταν για τη θεραπεία του, επικαλούμενη το μεγάλο Άγιο Εφραίμ. Ας μην ξεχνάμε ότι η αγιασμένη χείρα του χαρισματούχου αγιογράφου είχε φιλοτεχνήσει την πρώτη εικόνα του Αγίου Εφραίμ. Η Μαρία Κόντογλου περίμενε λοιπόν από τον Άγιο κάτι. Και τι μεγαλύτερη βοήθεια θα μπορούσε να βρει από αυτήν, το να ειδεί εκείνην ακριβώς την ώρα που προσήφχεται την ψυχή του Φώτη Κόντογλου, να την κρατά ο Άγιος Εφραίμ και μέσα σε τόση δόξα να την οδηγεί στον ουρανό. Παραξενεύτηκε βλέποντας όλα αυτά, τι τάχα να φανέρωναν. Κείνη την ώρα λοιπόν διέλυσε την απορία της κάποιο τηλεφώνημα από το νοσοκομείο που της ανακοίνωναν ότι ο άνδρας της πέταξε ανάλαφρα στον ουρανό. Ο Άγιος Εφραίμ, ο νεοφανής οσιομάρτης, ήταν στα αλήθεια ο συνοδός του συζύγου της Φώτη Κόντογλου.

Καντόρι των αμόμονος περίλιος έλαμψας και μαρτυρικός Θεοφόρε προς Θεόν εξεδίμησας, βαρβάρων υποστάς επιδρομάς, Εφραίμ μεγαλομάρτης του Χριστού. Δια τούτο αναβλύζεις χάρη ναή της ευλαβός βοώσιση, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 5 του Μάη. Η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά την μνήμη του Αγίου Ευθυμίου, του Θαυματουργού, Επισκόπου Μαδίτου. Ο Άγιος Ευθύμιος έζησε τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα και καταγόταν από τους επιβάτες της Θράκης. Ο πατέρας του ήταν εύπορος και ονομαζόταν Νικήτας. Ο Ευθύμιος από παιδί ζούσε ζωή σύμφωνα με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Προσευχόταν εγκάρδια και αγαπούσε τους φτωχούς και τους πάσχοντες. Μετά από καιρό, Ευθύμιος, αφού αποσύρθηκε σε μοναστήρι, αφιερώθηκε στον μοναχικό βίο και διέπρεψε στους πνευματικούς αγώνες. Κατόπιν απομακρύνθηκε από το μοναστήρι του και απομονώθηκε για ακόμα πιο αυστηρή και σκληρή ασκητική ζωή. Όταν χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαδίτου, πείμανε την εκκλησία μέχρι που πέθανε σαν αληθινός ποιμένας με πολλά έργα φιλανθρωπίας. Μετά τον όσιο θάνατό του, δοξάστηκε από τον Θεό να κάνει θαύματα, τα οποία γνωρίζουμε από το εγκόμιο προς αυτόν του Γεωργίου του Κυπρίου, του μετέπειτα Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, που έγραψε με αίτηση του Αθηνών Μελετίου, που προείδρευε τότε της Εκκλησίας Μαδίτου και Κύλης. Μαδίτου σε πρόεδρον και ιεράρχην κλινών, η χάρις ανέδειξεν ως του Χριστού μιμητήν, Ευθύμιε όσιε, όθεν ιερατεύσας, Θεοφρόνος Κυρίο, όφθης της ευσεβίας πρακτικός υποφύτης, και νυν πάτερ οικέτευε υπέρ των τιμόντων σε.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Νεοφύτου, Γαΐου και Γαϊάνου. Μαρτύρησαν και οι τρεις διαξήφους. Η σύναξη σε αυτόν τελείται στον σεβάσμιο ναό των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού εν της Δαρίου. Τέλος σήμερα και η μνήμη των εγγενείων του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Κύρου.

κλείνουμε το συναξάρι της μέρας με λίγα ακόμα λόγια για τον Όσιον Εφραίμ τον μεγαλομάρτυρα και θαυματουργό. Ο Άγιος Εφραίμ γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου το 1384. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε μικρή ηλικία μαζί με τα άλλα αδέλφια του. Την δε φροντίδα τους μετά τον Θεό ανέλαβε η ευσεβής μητέρα του. Σε ηλικία 14 ετών εισήλθε στην ακμάζουσα τότε Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου του όρους των Αμώμων Καθαρών της Αττικής. Ο Άγιος Εφραίμ ακολούθησε με ένθεο ζήλο τον Κύριο και διέπρεψε με την λαμπρότητα της ζωής του και τους πόνους της αθλήσεώς του στο όρος των Αμώμων Αττικής, περιοχή Νέας Μάκρης. Αξιώθηκε ακόμη να λάβει το μέγα μυστήριο της ιεροσύνης και το χάρισμα να υπηρετεί το Άγιο Θυσιαστήριο σαν άγγελος Θεού με φόβο Θεού και πολλή κατάνοιξη. Στις 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού του 1425, επιστρέφοντας από ένα ασκητήριό του στη Μονή, την είδε τελείως κατεστραμμένη και χωρίς πατέρες, είχαν όλοι σφαγιαστεί από βαρβάρους Τούρκους. Συνελήφθη και άρχισαν τα μαρτύριά του που τελείωσαν στις 5 Μαΐου το 1426, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 πρωινή. Τον κρέμασαν ανάποδα σε ένα δέντρο που σώζεται ακόμα, τον κάρφωσαν στα πόδια και το κεφάλι και τέλος το καταπληγωμένο και μαρτυρικό σώμα του το διαπέρασαν με αναμμένο ξύλο και έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Στεφανοδότη Χριστό. Η έβρεση των μαρτυρικών του λειψάνων έγινε στις 3 Ιανουαρίου το 1950. Ο Άγιος Εφραίμ, ο μεγαλομάρτης, θαυματουργός, ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης, γιορτάζεται δύο φορές τον χρόνο, στις 3 Ιανουαρίου η έβρεση των τιμίων του λειψάνων και στις 5 Μαΐου το μαρτυρικό του τέλος.

5 το Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Εφραίμ, του Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού της Νέας Μάκρης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Γαΐου και Γαϊανού. Τελείται δε η αυτών σύναξης εν το σεπτό και σεβασμίο ναό των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, το όντι εν της Δαρίου. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση των εγγενείων του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Κύρου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ευθυμίου, του θαυματουργού Επισκόπου Μαδίτου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστός.

Η εισαγωγή μουσικών οργάνων στη λατρευτική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ένα ζήτημα που κατά καιρούς έχει απασχολήσει σοβαρά τον ψαλτικό και γενικότερα τον εκκλησιαστικό χώρο. Πολλές φορές έχει προταθεί χρησιμοποίηση στην εκκλησία του αρμονίου κατά τα δυτικά πρότυπα και ακόμη άλλων μουσικών οργάνων όπως κιθάρας, βιολιού κλπ. Σήμερα υπάρχει μία μερίδα εκκλησιαζομένων που υποστηρίζει ότι θα ήταν ωφελημότερο για την εκκλησία αλλά και για τους προσευχόμενους πιστούς να εκτελούνται οι εκκλησιαστικοί ύμνοι με τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Είναι γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους χρησιμοποίησε στη λατρεία αποκλειστικά και μόνο τη φωνητική ψαλμωδία και απαγόρευσε τα μουσικά όργανα. Ωστόσο, η ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί σήμερα στις ακολουθίες της ψαλμικούς στίχους, οι οποίοι όχι μόνο αναφέρονται σε μουσικά όργανα, αλλά και τα προσδιορίζουν ως μέσα ψαλμώδησης και ένεσης του Θεού. Πράγματι, στην ακολουθία του όρθρου και στη θέση των ένων ψάλλονται οι στίχοι «Ενείτε τον Κύριον εν ήχο σάλπιγγος», «Ενείτε αυτόν εν κυμβάλι σε βήχης», «Ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα», «Ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνης». Οι υποστηρικτές και θειασότες της χρήσης των μουσικών οργάνων στην Εκκλησία δεν παραλείπουν να επικαλεστούν την ψαλμώδηση των στίχων αυτών, προκειμένου να ενισχύσουν και να θεμελιώσουν την άποψή τους και τη θέση τους αυτή. Η εμελής απαγγελία των στίχων αυτών, όπως και άλλων παρόμοιων ψαλμικών στίχων στις διάφορες ακολουθίες, οδηγεί πράγματι σε παρερμηνίες και λανθασμένους συσχετισμούς. Γι' αυτό, προκειμένου να εξετάσουμε το όλο θέμα από όλες τις πλευρές του, θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Με την έλευση του Κυρίου μας και από τα πρώτα χρόνια της οργάνωσής της, η Χριστιανική Εκκλησία χρησιμοποίησε πολλά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού σε όλα τα μέσα έκφρασης της νέας θρησκείας και διαφοροποίησε τις λειτουργικές της διαδικασίες. Από τον ελληνισμό πήρε τη γλώσσα, την οποία χρησιμοποίησαν και κατά κάποιο τρόπο καλλιέργησαν οι περίφημοι υμνογράφοι της, ενώ παράλληλα πήρε και τους τρόπους μουσικής έκφρασής τους, τους οποίους χρησιμοποίησε σε πρωτοχριστιανικά λατρευτικά άσματα. Η οργάνωση της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, στη γενική της έννοια, συνήντησε πολλές δυσκολίες, γιατί η νέα θρησκεία, ενώ είχε σαν υπέδαφος που τη στήριξε και την εξέθρεψε τον Ιουδαϊσμό, βασίστηκε περισσότερο στο ελληνικό στοιχείο. Η ελληνική γλώσσα είχε επικρατήσει στην Εγγύς Ανατολή σε σημαντικό βαθμό από την εποχή ακόμη των ελληνιστικών χρόνων, ενώ το μεγάλο μέρος των Εβραίων, οι επωνομαζόμενοι ελληνιστές, χρησιμοποιούσαν και μελετούσαν τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τους Εβδομήκοντα. Έτσι, από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, ο ελληνισμός κυριάρχησε και εισέδισε στον Ιουδαϊκό χώρο με συνέπεια να παρατηρηθεί σύντομα ένας προοδευτικός παραμερισμός και μία διαφοροποίηση των τρόπων και μεθόδων ομαδικής λατρείας της συνάξης των πρώτων Ιουδαίων χριστιανών συγκριτικά με την προχριστιανική εποχή. Συχνά, στη Νέα Εκκλησία χρησιμοποιείται ο όρος «παρησία», ο οποίος ανήκει στο λεξιλόγιο των αρχαίων Ελλήνων με τη σημασία της ελευθερίας του λόγου. Ο χριστιανισμός, μετά το βάπτισμα, ζει πια με παρησία, δηλαδή με τη δυνατότητα να μιλά ελεύθερα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει ότι η πρώτη έκφραση οργάνωσης της Εκκλησίας

πρόβλημα γίνεται με βάση τα ελληνικά πρότυπα. Η πρώτη Αποστολική Σύνοδος διεξάγεται κατά τη διαδικασία των συνελεύσεων στην αρχαία Ελλάδα. Όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, δείχνουν ακριβώς μια ριζική και ουσιώδη αλλαγή στην οργάνωση και τη μεθοδολογία της Θείας Λατρείας στην πρώτη χριστιανική εκκλησία. Δεν χρησιμοποιούνται πλέον όργανα και θυσίες και η εκκλησία που ονομάζεται τώρα Εκκλησία του Θεού έχει απαγκιστρωθεί τελείως από τα Ιουδαϊκά πρότυπα. Ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας και παραλληλίζοντας τη λατρεία της χριστιανικής εκκλησίας με εκείνη της προχριστιανικής εποχής, ομιλεί συνεχώς για υμνολογία στη νέα εκκλησία, χωρίς να αναφέρει πουθενά κάτι σχετικό με μουσικά όργανα ή θυσίες. Ακόμη και αυτός, ο Μέγας Απόστολος, ο Θωμάς, αναφερόμενος στο θέμα της απαγόρευσης των μουσικών οργάνων από τις λατρευτικές διαδικασίες της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, έγραφε «Η εκκλησία δεν μεταχειρίζεται μουσικά όργανα, ίον κιθάρας και ψαλτήρας, προν ένων του Θεού, ή να μη φανεί Ιουδαΐζουσα». Τα μουσικά όργανα συνεπώς, όπως και οι θυσίες, καταργήθηκαν ευθύς αμέσως από την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Τα βασικά λειτουργικά βιβλία στην Ορθόδοξη λατρεία είναι οι θείες λειτουργίες. Η πρώτη θεία λειτουργία είναι του Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Η λειτουργία αυτή αποτέλεσε την κρυπίδα και το θεμέλιο για να γραφούν αργότερα και οι μεταγενέστερες θείες λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου Χρυσοστόμου, η Αρμενική και η των προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Σε κανένα από αυτά τα λειτουργικά βιβλία δεν αναφέρεται έστω και μία περίπτωση λατρευτικής πράξης ή εκκλησιαστικού ύμνου που θα έπρεπε να συνοδεύεται κατά την εκτέλεση από μουσικά όργανα. Υπάρχουν δύο περιγραφές λατρείας των πρώτων αιώνων, οι οποίες μας δίνουν σημαντικά στοιχεία. Η μία είναι από το οδηπορικό της Σιλβίας στα Ιεροσόλυμα, στο ναό της Αναστασίας, του Μπόμσταρκ, και η άλλη είναι του Ιουστίνου. Στις περιγραφές αυτές αναφέρονται υμνολογίες και ψαλμωδίες λιτές και απλές, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Η αγιογραφία από την άλλη πλευρά, η οποία διαχρονικά αναπαρέστησε λειτουργικές συνάξεις καθώς και μορφές αγίων υμνογράφων και μελοποιών, όπως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης, επιβεβαιώνει την απουσία των μουσικών οργάνων από τις λατρευτικές διαδικασίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ουδής ο γράφος απεικόνισε ποτέ σε αγιογραφία όργανο πνευστό ή έγχορδο ως μέσο θείας λατρείας. Διαπιστώνουμε λοιπόν από όλα τα παραπάνω ότι πράγματι ευθύς εξ αρχής οι χριστιανικές εκκλησίες τήρησαν πιστά τις αποστολικές καταρχήν και στη συνέχεια τις συνοδικές διατάξεις και ουδέποτε χρησιμοποίησαν μουσικά όργανα στις λατρευτικές ακολουθίες τους. Η τάξη αυτή της χρήσης στους ναούς της φωνητικής μόνον ψαλμωδίας ακολούθησαν στην ολότητά τους οι χριστιανικές εκκλησίες μέχρι τον 9ο αιώνα. Μετά τον 9ο αιώνα όλες οι εκκλησίες, από όλες τις εκκλησίες μόνον η Δυτική Ρωμαιοκαθολική έκρινε και καθιέρωσε τη χρήση της ενόργανης μουσικής ως επικουρική της φωνητικής στην ώρα της Θείας Λειτουργίας και εισήγαγε το αρμόνιο στη λατρευτική τελετουργία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έμεινε πιστή στην παράδοση και ουδέποτε πρότεινε χρήση αρμονίου ή άλλου μουσικού οργάνου στη λατρευτική πράξη. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα ακούσουμε
από χορό πατέρων της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρους την αργή δοξολογία του Δανίλ Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ.

Ερχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, τώρα στο μεγάλο ερώτημα. Αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία κατήργησε ευθύς εξ αρχής και τα όργανα και τις θυσίες των ζώων από τη Θεία Λατρεία, γιατί εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ψαλμικούς στίχους που αναφέρονται σε αυτά? Η θέση των ψαλμών στην Εκκλησία είναι πράγματι εξέχουσα. Σε όλες τις ιερές ακολουθίες χρησιμοποιείται ένα μεγάλο πλήθος ψαλμών, είτε υπό τη μορφή αναγνωσμάτων, είτε υπό τη μορφή ψαλμάτων. Το βιβλίο των ψαλμών ήταν το προσφυλέστερο βιβλίο ανάγνωσης των πρώτων χριστιανών, όχι μόνο από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής. Ο Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει τον βιβλίο των ψαλμών ως της Εκκλησίας φωνήν. Επίσης και ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει τους πιστούς να μαθαίνουν και να απαγγέλουν ψαλμούς, έστω και αν δεν κατανοούν την έννοια των λόγων. Αγιάζεται γάρ και διαρριμμάτων η γλώτα, όταν με τα προθυμίας ταύτα λέγεται. Έτσι, η θέση των ψαλμών παρέμεινε ασάλευτη στο πέρασμα των αιώνων μέσα στην Εκκλησία. Σε όλες τις ακολουθίες έχουν επιλεγεί και διαβάζονται ή ψάλλονται στίχοι με ποικιλία θεμάτων, τα οποία δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν αιώνια προβλήματα του ανθρώπου και στίχοι που να δημιουργούν στην ανθρώπινη ψυχή έντονα συναισθήματα. Μέσα λοιπόν στο μέγα πλήθος των ψαλμών που χρησιμοποιεί σήμερα η Εκκλησία μας, υπάρχουν και οι ψαλμικοί στίχοι που προαναφέραμε. Εν είτε αυτόν εν ηχοσάλπιγγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους κλπ. Οι ψαλμοί αυτοί δεν έχουν για την Εκκλησία σήμερα παρά συμβολική και μεταφορική πνευματική έννοια. Τους χρησιμοποιεί εκτός από τους λόγους που αναφέραμε και διότι αποτελούν μία ανάμνηση της Ιουδαϊκής ενόργανης και αιματηρής λατρείας της Παλαιάς Διαθήκης σε αντιδιαστολή προς την εμπνεύματική αληθεία πνευματική χριστιανική λατρεία της Καινής Διαθήκης. Η ψαλμώδηση αυτών των στίχων δεν σημαίνει φυσικά ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην εποχή των Ιουδαϊκών συνάξεων της Παλαιάς Διαθήκης με όργανα και θυσίες ζώων. Όπως λοιπόν δεν προσφέρουμε θυσίες ζώων, έτσι δεν τελούμε και ενόργανη λατρεία. Διαχρονική σύνδεση λοιπόν αποτελούν οι ψαλμοί των προχριστιανικών λατρευτικών συνάξεων με τις μετέπειτα οργανωμένες και συστηματοποιημένες χριστιανικές ακολουθίες. Η Εκκλησία τους διατήρησε και τους χρησιμοποιεί και σήμερα για ψυχική ωφέλεια των πιστών. Ωστόσο, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας έδωσαν και τη θεολογική μεταφορική ερμηνεία των ψαλμών αυτών, την οποία αποδέχεται η Εκκλησία μας. Πλην όμως πρέπει να δεχθούμε ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που η Εκκλησία τους χρησιμοποίησε εξ αρχής και εξακολουθεί να τους χρησιμοποιεί. Οι συμβολικές και μεταφορικές ερμηνείες δόθηκαν κατά καιρούς με σκοπό να αποτραπούν οι παρερμηνείες και ο κίνδυνος να συσχετιστούν με την πρακτική της ορθόδοξης λογικής λατρείας. Μια τέτοια ερμηνεία της έννοιας των λέξεων των ψαλμών του Δαβίδ έδωσε ο Μέγας Αθανάσιος. Θα αναφέρω μερικές αντιστοιχίες έτσι όπως με συμβολική έννοια καταγράφονται από τον μεγάλο αυτό πατέρα της Εκκλησίας μας. Σάλπιγγα, εννοούμε το Ευαγγελικό Κήρυγμα ή την Αγγελική Ένεση. Ψαλτήριο, εννοούμε την ψυχή, δηλαδή το νου. Κιθάρα, εννοούμε το σώμα. Χορό, κοινή προσευχή και ψαλμωδία. Κύμβαλα, τα χείλη με τα οποία ψάλλομαι, καθώς και οι ψαλμοί. Αλλαλαγμός, η ψαλμωδία. Θυσίαν δικαιοσύνης ολοκαυτώματα, θυσία μόσχων, σημαίνει αρετή και ανέμακτος θυσία της Θείας Ευχαριστίας. Αυτοί, αγαπητοί ακροατές, είναι κατά το Μέγα Αθανάσιο η θεολογική ερμηνεία των παραπάνω λέξεων των ψαλμών του Δαβίδ που χρησιμοποιεί η Εκκλησία στις ιερές ακολουθίες. Βασικός σκοπός του Μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας μας
ήταν ασφαλώς να αποτραπεί η χρήση μουσικών οργάνων στην Εκκλησία. Ευθύς εξ αρχής λοιπόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποίησε στη λειτουργική πράξη αποκλειστικά και μόνο τη φωνητική και μάλιστα μονότονη μουσική και απαγόρευσε παντελώς τα μουσικά όργανα. Η αρχή αυτή, που τηρήθηκε πιστά και απαρέγκλιτα αιώνες τώρα και αποτελεί πλέον λειτουργική νομοτέλεια για όλες τις νυχθημερών ακολουθίες, δεν ήταν μια τυχαία και συμπτωματική επιλογή. Η απαγόρευση των μουσικών οργάνων από τη Θεία Λατρεία υπαγορεύτηκε από αυτήν την ίδια τη φύση και τη δομή της λειτουργικής μουσικής σε συνδυασμό με τους στόχους και σκοπούς που επιδιώκει ως μέσο λογικής λατρείας. Πράγματι, η βαθιά και ενδελεχής μελέτη του ήθους και του λατρευτικού χαρακτήρα της εκκλησιαστικής μουσικής, που προσδιορίζουν τη μοναδικότητά της για προσευχή, όπως προείπαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας, οδηγεί ακριβώς στο συμπέρασμα ότι η ενόργανη μουσική επένδυση των ψαλόμενων βυζαντινών ύμνων αλλοιώνει τόσο τον χαρακτήρα όσο και τον αντικειμενικό του σκοπό. Με το μουσικό όργανο ο χαρακτήρας αλλοιώνεται, γιατί η βυζαντινή μουσική είναι καθαρά φωνητική μουσική και επομένως πρέπει να εκτελείται με μοναδικό μουσικό όργανο την ανθρωπίνη φύση. Μόνον φωνητικά είναι δυνατόν να εκτελεστούν και να αποδοθούν πιστά όλες οι μελισματικές αποχρώσεις και ιδιαίτερες σε κάθε περίπτωση μουσικές κλίμακες που συνθέτουν και προσδίδουν τις βυζαντινές μελωδίες τη δύναμη εκείνη που ξεπερνά κάθε λογική και κάθε γλώσσα και βοηθά τον προσευχόμενο πιστό να υπερβαίνει τον εαυτό του, να ξεφύγει από το χώρο και τον τόπο και να επικοινωνεί με το Θεό. Αλλά και ο αντικειμενικός σκοπός παραχαράσεται, γιατί ο βυζαντινός ύμνος είναι μουσική και λόγος συνυφασμένα σε μια ενότητα, εις τρόπον ώστε ο εκκλησιαζόμενος, ακούγοντας τη μουσική που αποδίδει η φωνή, να ακούει συγχρόνως και να κατανοεί το περιεχόμενο του ποιητικού κειμένου. Σε αυτό έχει χαρακτηριστική μοναδικότητα η βυζαντινή μουσική. Το μουσικό όργανο επικαλύπτει το κείμενο και επιβάλλει το μουσικό μέρος, ενώ η ποίηση μπαίνει σε δεύτερη θέση και δεν προβάλλεται ισότιμα με τη μελωδία. Κατά τη ψαλμωδία πρέπει να γίνεται αποκάλυψη και όχι κάλυψη των θείων λόγων. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τα μουσικά όργανα, επειδή είναι συνδεδεμένα με κοσμικές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις της ανθρωπίνης δραστηριότητος, φυσικό είναι να διεγείρουν τον νουν και να τον οδηγούν σε κατευθύνσεις ξένες προς το αληθινό πνεύμα της ταπεινοφροσύνης και της αρετής, στοιχεία προς τα οποία αποβλέπει η εκκλησιαστική μελωδία. Ο προσευχόμενος πιστός, ακούγοντας την ψαλμωδία, οφείλει να αποθέσει πάσαν την βιωτική μέρημναν, ώστε να γίνει συγχωρευτής των άνω δυνάμεων. Κατά τη Θεία Λειτουργία απαιτείται να συντελείται θεία στροφή της ψυχής προς εαυτήν, να γίνεται συνέλιξης της ψυχής για συντριβή, κατάνοιξη και μετάνοια. Ο Θείος Λόγος συστέλει τον πιστό από πάσης ελκύσεως και διαχύσεως και τον οδηγεί στην εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού. Αντίθετα, όσο η διπαθής είναι η μελωδία του, όπως συμβαίνει με την οργανική επένδυση, τόσο η ψυχή προσκολάται σε αυτή. Τα μουσικά όργανα συσκοτίζουν την καθαρή έναρθρη μελωδία και οδηγούν τον ψάλλοντα στην ειδηφωνία, κατά την οποία κυριαρχεί η ακουστική τέρψη που απομακρύνει την ψυχή του πιστού από τη συντριβή, την κατάνοιξη και τη βεβαίωση της σωτηρίας. Η λέξη λειτουργία σημαίνει ακριβώς συμμετοχή του λαού στα δρόμενα της ακολουθίας. Έργο του λαού είναι η όλη διαδικασία της Θείας Λατρείας. Τα μουσικά όργανα, ως άψυχα αντικείμενα, αποκλείουν τη συμμετοχή του λαού των προσευχομένων πιστών στη διαδικασία της Θείας Λατρείας. Και όταν δεν υπάρχει συμμετοχή των πιστών, τότε δεν έχει και κανένα νόημα η όλη ακολουθία.
Συμπερασματικά, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να πούμε ότι η χρήση των μουσικών οργάνων στη λειτουργική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας θα έχει ως συνέπεια και αποτέλεσμα τη μακροχρόνια ριζική αλλίωση και φθορά της φυσιογνωμίας και μυστηριακής δομής του ναού και των ιερών ακολουθιών που επιτελούνται σε αυτόν. Τέλος, η πνευματικότητα της Ορθόδοξης Λογικής Λατρείας αποκλείει κάθε χρήση όχι μόνο οργάνων αλλά και λόγων και ύμνων ειδηπαθών και κοσμικών, ώστε να αποβαίνει πράγματι λατρεία εν πνεύματι και αληθεία, όπως προαναφέραμε. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας εξαντλήθηκε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντώνη Παντελιό που είχε την ευθύνη του ήχου της εκπομπής μας, την Βίκη Τριβιζά που απαντούσε πρόθυμα στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Χαίρετε.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

0: Ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα, φίλοι και φίλες της εκπομπής, μια ζωγραφιά της πονηρίας θα λέγαμε, μας δίνει μια παλιά παροιμία που λέγει «Ενός κακού δοθέντος μοίρια έπονται». Δηλαδή, αν υπάρξει ένα κακό, μια κακή πράξη, μια πονηρή ενέργεια, την ακολουθούν μοίρια κακά. Και αυτό είναι αλήθεια. Γιατί μια πρώτη πονηρή πράξη χρειάζεται και πολλές άλλες πονηρίες για να σκεπαστεί και να κρυφτεί, έτσι που δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος από κακά και πονηρίες που τελειώμα δεν έχουν. Και τότε τα έσκατα γίνονται χείρονα των πρώτων, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Εκτός και αν ο πονηρός μετανοήσει και γλιτώσει από το μεγάλο αυτό δίκτυ της πονηρίας που δεν αφήνει τα θύματα της να ξεφύγουν από αυτό. Μόνον αν επικαλεστεί ο πονηρός εν μετανοία την Θεία Χάρη και βοήθεια και η επέμβαση της Θείας Δυνάμεως ελευθερώσει τον πονηρευόμενο από τα φοβερά δεσμά του. Αυτή λοιπόν η ζωγραφιά και η εικόνα της πονηρίας είναι μια πραγματικότητα που τη συναντούμε συχνά στην καθημερινή ζωή και στα υψηλά κλιμάκια της κοινωνικής πυραμίδος, όπως στην πολιτική, στην οικονομική, στην πνευματική δυστυχώς και την κοινωνική δραστηριότητα, αλλά και στην καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Δεν θα μπούμε όμως στην παρακολούθηση αυτής της οδυνηρής πραγματικότητας, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτήν την εικόνα. Διότι οι πολλοί βλέπουν και παρατηρούν μόνο την εξωτερική όψη των πραγμάτων και όχι την εσωτερική, που είναι και η πιο δύσκολη και η πιο επικίνδυνη. Ένα σχετικό παράδειγμα θα μας βοηθήσει σε αυτή την προσέγγιση. Θα πάρουμε το παράδειγμα, όπως το συνηθίζουμε, από το Ευαγγέλιο, από τα λόγια του ίδιου του Θεανθρώπου. Θα σταθούμε στην επί του όρους ομιλία του Χριστού, που αποτελεί και την πιο εκφραστική σύνοψη του τρόπου διαβιώσεως των πιστών σε αυτόν τον κόσμο. Λέγει λοιπόν ο Χριστός: «Ερέθη της αρχαίης ου μιχεύσης. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα εις το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού». Και σε μετάφραση τα ίδια λόγια: ακούσατε ότι έχει λεχθεί στους αρχαίους να μην μιχεύσεις. Αυτό έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Εγώ όμως σας λέγω ότι καθένας που βλέπει η ανδήποτε γυναίκα με την επιθυμία να αμαρτήσει μαζί της, ήδη με την εμπαθή αυτή ματιά την εμίχευσε μέσα στην καρδιά του και αμάρτησε με την πρόθεση και την προαίρεσή του αυτή. Αυτά είναι τα λόγια του Θεανθρώπου, ο οποίος μας εξηγεί πώς λειτουργεί η πονηρία. Δηλαδή ξεκινά από την εσωτερική επιθυμία και μετά εξωτερικεύεται και γίνεται πράξη. Βγαίνει δηλαδή η πονηρία από μέσα μας, από τις αμαρτωλές επιθυμίες, είτε πρόκειται για γυναίκες, είτε για άντρες, είτε πρόκειται για χρήματα και υλικά αγαθά, είτε για την μάταιη δόξα και την προβολή, ώστε να ξεχωρίζουμε από τους άλλους και να έχουμε την πρώτη θέση. Αυτή η αποκαλυπτική διδασκαλία του Θεανθρώπου για την αμαρτία της πονηρίας μας δείχνει ταυτοχρόνως και τον τρόπο καταπολεμήσεως της πονηρίας, που πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή η πονηρία και να γίνει πρώτα μέσα μας και μετά έξω μας. Διότι πρώτα επιθυμούμε την αμαρτία της πονηρίας και ύστερα την πραγματοποιούμε. Γι' αυτό και αρχίζουν τα μοίρια κακά και οι μοίριες δυστυχίες που προαναφέραμε από την πρώτη πονηρία της καρδιάς, που επιθυμεί παράνομα πράγματα, καθώς είπαμε στο ξεκίνημα αυτής της επικοινωνίας.
Εάν κάθε φορά σταματήσουμε το κακό μέσα μας στο ξεκίνημά του, τότε αποφεύγουμε τα μοίρια κακά που τα ακολουθούν. Διότι η κοινωνική δαιμονική παραπλάνηση μας κάνει να υποβαθμίζουμε και να υποτιμούμε τη σημασία της πονηρίας. Και αυτή ακριβώς είναι η πιο επικίνδυνη επίδραση της πονηρίας πάνω στην ψυχή. Και τότε αρχίζουν οι δικαιολογίες και οι προφάσεις και οι δήθεν λογικές εξηγήσεις. Τότε ακούμε το «δεν πειράζει» και το «ας μην είμαστε τόσο αυστηροί» και τα παρόμοια, μέχρι να υποκύψουμε στην πονηρή επιθυμία για να επακολουθήσουν οι θύελλες των οδυνηρών συνεπειών για όποια πονηρία και αν αποτολμήσουμε. Το «δεν πειράζει» και το «δεν μας βλέπει κανείς» έρχεται στιγμή που πληρώνεται ακριβά και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Μας το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ας μην ξεγελιόμαστε λοιπόν. Με κάθε δικαιολογία κάνουμε και ένα βήμα απομακρύνσεως από το Θεό και από εκεί αρχίζει ο λεγόμενος πνευματικός θάνατος. Διότι ο βιολογικός θάνατος είναι μια προσωρινή διαδικασία. Είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα μέχρι να το επανακτήσει άφθαρτο και αλλαγμένο κάποια ημέρα και με αυτό θα ζήσει μέσα στην αιωνιότητα. Έτσι μας διδάσκει η Εκκλησία. Γι' αυτό και δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτόν τον προσωρινό διαχωρισμό του θανάτου του σώματος. Πρέπει να φοβόμαστε τον πνευματικό θάνατο που δεν μας οδηγεί στην ανυπαρξία αλλά σε μια ζωή χωρίς την παρουσία του Θεού που είναι η αληθινή ευτυχία για κάθε άνθρωπο. Η παρουσία του Θεού βεβαίως έτσι. Το σκοτάδι της αθεΐας των δαιμόνων μας οδηγεί πάντοτε στο παραπάτημα και από εκεί στον γκρεμό της αβύσσου τον οποίο έχει στήσει πονηρότατα η πονηρία. Και τότε αρχίζει η τραγωδία των πονηρών. Ας κάνουμε όμως τώρα ένα διάλειμμα με τη μουσική του συνεργάτου μας Σταμάτης Πανουδάκη και στη συνέχεια πλησιάζουμε στα δέοντα.

Εδώ θα ήθελα να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, να υπενθυμίσουμε μια φράση του Θεανθρώπου Χριστού, την οποία φράση πρέπει να την θυμόμαστε συνεχώς. Είναι φράση που λέγει «Ουγαρεστή κρυπτών, ο ου φανερών γεννήσετε, ουδέ απόκριφων, ο ου γνωστήσετε και εις φανερών έλθει». Και αυτό απαντά στην δαιμονική πλάνη ότι ο πονηρός άνθρωπος μπορεί να κρύβεται από το Θεό μαζί με τις πονηρίες του. Προπαντός οι πονηρίες που καταγράφονται όλες, όπως και οι απονήρευτες πράξεις της αγάπης, με ανεξίτηλο τρόπο στα κατάστοιχα των πεπραγμένων μας, εκτός εάν τα σβήσει η μετάνοιά μας, με τη χάρη του Θεού βεβαίως. Γιατί αυτό ακριβώς επιτυγχάνει η αληθινή μετάνοια. Προσελκύει το έλεος του υψίστου και εκείνος σαν χέρι στοργικό σβήνει την παράβασή μας, όπως κάνει καμιά φορά η τροχέα για τις τροχαίες παραβάσεις, και αφαιρεί την ακαθαρσία της πονηρίας από τον μετανοούντα. Όποια αμαρτία και αν έχει κάνει ο άνθρωπος, αρκεί να μετανοήσει αληθινά με όλη του τη δύναμη και όλη του την ειλικρίνεια. Γι' αυτό και θα πούμε ότι η μετάνοια, προπαντός η μετάνοια η αληθινή, είναι ένα όπλο καταπολεμήσεως της πονηρίας, όταν αυτή εισέλθει μέσα μας και αλλάξει την πορεία της ζωής μας. Από μας εξαρτάται αν θα μετανοήσουμε ή όχι.

Δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι η ευαγγελική διδασκαλία για το πρόβλημα της πονηρίας. Να γνωρίσουμε δηλαδή καλά και να μάθουμε ποιος είναι ο αληθινός εχθρός μας και τα πονηρά συστήματα που χρησιμοποιεί εναντίον μας. Ακούστε τι μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Ουχ εστίν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής». Και μας συμβουλεύει ότι στον αγώνα αυτόν για να νικήσουμε πρέπει να αντιθούμε όλοι μας με την πανοπλίαν του Θεού. Αόρατη και άειλη και σκοτεινή είναι η δύναμη της πονηρίας εναντίον της οποίας πρέπει να πολεμήσουμε. Γι' αυτό και μας χρειάζεται τα όπλα της πνευματικής πανοπλίας για τον πόλεμο αυτό. Για όλα αυτά τα θέματα όμως και για τον πόλεμο κατά της πονηρίας και ποια είναι τα κατάλληλα όπλα, υπάρχει ένα ειδικό βιβλίο με τον τίτλο «Πνευματική πανοπλία» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αστήρ που βρίσκεται στην οδόν Λυκούργου 10 στην Αθήνα. Ζητήστε το και διαβάστε το, διότι εκεί θα βρείτε όλα τα στοιχεία που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος για τον αδυσόπιτον αυτό πόλεμο ζωής ή θανάτου για τον καθένα μας.

ενός κακού δοθέντος νύρια έπονται, είπαμε στην αρχή. Αλλά τα νύρια αυτά που έπονται δεν αναφέρονται μόνο στα εξωτερικά θέματα της ζωής, όπου λόγου χάρη το ένα ψέμα που λέγεται στην αρχή προκαλεί και επιβάλλει την ανάγκη και για πολλά άλλα ψέματα για να σκεπαστεί το πρώτο ψέμα. Πολλά και αμέτρητα είναι τα επακόλουθα και στην ψυχική, στην εσωτερική ζωή του πονηρού ανθρώπου, η οποία γίνεται χειρότερη, ολοένα και χειρότερη. Αγριεύει η ψυχή του πονηρού, διαστρέφεται και παραμορφώνεται με όλες τις δολιότητες και τις κακίες που επιφέρει μαζί της η πονηρία. Μεταβάλλει τον άνθρωπο που πονηρεύεται σε κατοικητήριο των δαιμόνων που τον σπρώχνουν οι πολλές άλλες αμαρτίες και παραβάσεις, έτσι που να γίνεται ένα μπερδεμένο κουβάρι, ένα σατανικό δίχτυ που κρατά εχμάλωτη την ψυχή και την ύπαρξή μας ολόκληρη και την εξουσιάζει δυναστικά, αφού δεν βλέπει η ψυχή σε τι σκοτεινούς λαβύρινθους έχει μπει και δεν βρίσκει πότα διαφυγής και σωτηρίας. Στην περίπτωση αυτή μόνον η μετάνοια και η βοήθεια του Θεού μπορεί να μας σώσει. Ας προσέξουμε. Ο μέγας αυτός κίνδυνος μας απειλεί όλους.

Εξωτερική και εσωτερική λοιπόν είναι η αιχμαλουσία του ανθρώπου από την πονηρία. Όποιον εχμαλωτήσει και στα δίχτυα της, δεν τον αφήνει εύκολα να γλιτώσει. Γι' αυτό και ο αγώνας εναντίον της πρέπει να είναι διπλός. Και αυτός ο διπλός αγώνας αρχίζει πάντοτε από την θέληση του ανθρώπου, που είναι η κορυφή της ελευθερίας του, αλλά στηρίζεται απαραίτητος και ολοκληρώνεται με τη χάρη του Θεού. Χρειάζεται δηλαδή και η δική μας θέληση με την ολόψυχη μετάνοια και η επίκληση της Θείας Χάριτος, χωρίς την οποία τίποτε καλό δεν μπορούμε να κάνουμε και πολύ περισσότερο να εγγύσουμε τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου. Επειδή πολλοί, μάλλον οι περισσότεροι, δεν έχουν σαφή και ακριβή εικόνα της πονηρίας και των συνεπειών που προκαλεί, είναι ανάγκη να ξεκινήσουμε από την επίκληση της άνωθεν βοηθείας, διότι εκείνος ο παντοδύναμος και πολυέλεος Θεός είναι που θα μας σκεπάσει και θα μας συγκρατήσει από την θανατηφόρο νόσο της πονηρίας και θα μας δώσει το κουράγιο και την δύναμη να σταθούμε όρθιοι και να αγωνιστούμε αποφασιστικά εναντίον του σκότους και των πονηρών δυνάμεων που παραποιούν την πραγματικότητα και μας πρόχνουν από το κακό στο χειρότερο. Διότι καλύτερο στην πονηρία δεν υπάρχει. Πρέπει να σταματήσουμε την κακή πορεία προς τα κάτω και να αρχίσουμε την καλή πορεία προς τα άνω, προς το φως της απονήρευτης ζωής.

κρίσιμο αυτό σημείο της εσωτερικής συγκρούσεως με την πονηρία. Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και η συνείδηση του ανθρώπου, αν δεν έχει ναρκωθεί και δεν έχει εκφυλιστεί από την πονηρία, η οποία κάνει κατάληψη και εσωτερική κατοχή των πονηρευωμένων. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είτε από άγνοια είτε από απουσία πνευματικής ζωής πείθονται εύκολα και ακολουθούν τα εντάλματα και τις υποδείξεις της πονηρίας και προχωρούν στη ζωή τους με όλους τους συμβιβασμούς στην λογική της ανομίας και της αδικίας, με την δολιότητα, και λύουν τα προβλήματά τους. Η συνείδηση όμως την έχει, που την έχει φυτέψει ο Θεός σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, θα φωνάξει στον πονηρευόμενο ότι βαδίζει αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Αρχή η συνείδηση να μην έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη και να λέγει ναι σε όλα, όπως κάνουν αυτοί που είναι υποταγμένοι στο σύστημα της πονηρίας. Το όχι είναι το ηρωικό φρόνημα, η γενναία στάση και πράξη ζωής από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα. Πρέπει να λέμε όχι στην πονηρία χωρίς να λογαριάζουμε θυσίες και συνέπειες.

0: Όχι λοιπόν στην πονηρία για την οποία θα ξανακάνουμε λόγο αναλυτικό. Για σήμερα θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε και θα επικοινωνήσουμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Και ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να διαβάσετε το βιβλίο «Πνευματική Πανοπλία» και να χαίρεστε πάντοτε και μόνον εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι εκοιμήθη εν Κυρίω η καλή μας συνεργάτηδα για πολλά χρόνια αντιπρόσωπός μας στον Μαζωτό, Χριστάλα Χριστοφορού. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ξενοφόντος στον Μαζωτό. Μας πληροφορεί ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, 6 Μαΐου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος.

Οσίου Ιερονίμου του Σιμωνοπέτριτου. 6 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6:30 το απόγευμα. Καιρός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα 5 του μηνός Μαΐου τιμά και εορτάζει.

5 Μαΐου και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Ξήφιθανούσα και βιώσασα ξένος, ειρηνικός τέθνικας αύθης Ειρήνη. Ειρήνη, εσύ που θανατώθηκες με ξύφος και έζησες κατά τρόπο παράδοξο, πέθανες πάλι εν ειρήνη.

την καλυπάρθενον υμνήσομεν πάντες νύμφη Χριστού, εκ των νεκρών αναστάσαν, είναι ο Θεός εδόξασε σημείς φρικτής, ήλκησε γαρ πλήθος άπειρον ασεβών εν τη πίστη, και Θεόθεν έλαβεν την Χριστόν ημών κλήσιν, ότου Θεού γαρ άγγελος ελθών εκ Πηνελόπης η ειρήνην εκάλεσε. Του νυμφίου Χριστού έρωτη Παναίδη με, από βρέφους σε μνήπυρ πολυθύσα, έδραμες δορκάσος διψώσα πηγές αηρήτης, και τη αθλήσεις αυτήν συντηρήσασα εν το αφθάρτο όντος του κτίστου σου, θαλάμου ένδοξε. Ως νύμφη ευκλεήσε στολισμένη, πεπικυλμένη, εισήλθες ως εκλεκτή στεφανιφόρος οραθήσα, εξ αφθάρτου νυμφίου δεξαμένη, ως χρυσίον βραβείον νίκης της εις αθλήσεως.

Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη. Ήταν μοναχοκόρη του Λυκηνίου, βασιλιά κάποιου μικρού βασιλείου και της Λυκηνίας. Καταγόταν από την πόλη Μαγεδό. Το αρχικό της όνομα που της έδωσαν οι γονείς της ήταν Πινελόπη. Η Ειρήνη είχε ωραιότατο σώμα και υπερτερούσε κατά το κάλος όλες τις σύγχρονες της κοπέλες. Ο πατέρας της έκτισε για χάρη της ένα πύργο, στον οποίο και την εγκατέστησε μαζί με 13 όμορφες θεραπενίδες, οι οποίες και της παρήχαν ολοπρόθυμα κάθε υπηρεσία. Είχε επίσης στη διάθεση της μέσα στον πύργο θρόνο, τράπεζα και λιχνία, που και τα τρία

αυτά ήταν κατασκευασμένα από χρυσάφι. Η εγκατάστασή της στον πύργο έγινε σε ηλικία 6 ετών και για το λόγο αυτό ο Λυκίνιος διόρισε δάσκαλο της κάποιον γέροντα ονόματι Απελιανό, ο οποίος έμπαινε στον πύργο και ασκούσε το έργο της διαπαιδαγώγησής της. Μια νύχτα η Ειρήνη είδε το εξής όραμα. Μπήκε στον πύργο ένα περιστέρι κρατώντας με το ράμφος του κλαδάκι ελιάς, το οποίο και άφησε πάνω στο τραπέζι. Επίσης μπήκε και ένας αετός μεταφέροντας στεφάνι από άνθη, το οποίο τοποθέτησε και αυτός πάνω στο τραπέζι. Έπειτα μπήκε από ένα άλλο παράθυρο ένας κόρακας, ο οποίος έβαλε πάνω στο τραπέζι ένα φίδι. Το πρωί δε που ξύπνησε απορούσε και σκεπτόταν τι άραγε να σημαίνουν αυτά που είδε. Τα διηγήθηκε λοιπόν στον γέροντα Απελιανό και εκείνος της έδωσε την ακόλουθη εξήγηση. Το περιστέρι σημαίνει την παιδεία και αγιότητα της γνώμης. Το δε κλαδάκι της ελιάς είναι σημείο θαυμαστών γεγονότων και τύπος βαπτίσματος. Ο αετός που είναι ο βασιλιάς των πτηνών προσημαίνει για αυτήν μελλοντική νίκη σε καλές και αγαθές πράξεις, ενώ ο κόρακας με το φίδι υποδηλώνει ότι θα δοκιμάσει θλίψη και ταλαιπωρία. Με την εξήγηση δε αυτή ο Απελιανός αποκάλυψε στην Ειρήνη τον αγώνα του μαρτυρίου, τον οποίο επρόκειτο να φέρει σε πέρας υπέρ Χριστού. Τα εν συνεχεία λοιπόν εξιστορούμενα περί της Αγίας είναι πράγματι παράδοξα. Λέγεται δηλαδή ότι το όνομα Ειρήνη της το έδωσε άγγελος Κυρίου σε αντικατάσταση του ονόματος Πινελόπη που είχε λάβει από τους γονείς της, ότι επίσης άγγελος Κυρίου την μίησε στην πίστη του Χριστού και της προείπε ότι μέσω αυτής πολλές μυριάδες ψυχών θα βρουν τον δρόμο της σωτηρίας και ότι κατά τρόπο θαυμαστό θα εμφανιστεί σε αυτήν ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου Τιμόθεος, ο οποίος και θα την βαπτίσει. Μόλις λοιπόν πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά, τότε η μακαριστή Ειρήνη συνέτριψε τα είδωλα του πατέρα της και τα έριξε κομμάτια στο έδαφος. Για το λόγο αυτό ανακρίθηκε και καταδικάστηκε πρώτα από τον ίδιο της τον πατέρα, ο οποίος και πρόσταξε να την ξαπλώσουν δεμένη κάτω από τα πόδια αλόγων για να την καταπατήσουν και να την συντρίψουν. Ένα όμως από τα άλογα, αντί να βλάψει την Αγία, ξεσηκώθηκε και όρμησε κατά του πατέρα της και αφού τον έριξε στο έδαφος του συνέτριψε το δεξιό χέρι και αυτόν μεν τον θανάτωσεν, ενώ την Αγίαν την μακάρισε με ανθρώπινη φωνή. Αμέσως λοιπόν τότε η μεγαλομάρτης λύθηκε από τα δεσμά και ύστερα από παράκληση των παρευρισκομένων προσευχήθηκε για τον πατέρα της και τον ανέστησε. Εκείνος δε μετά την Αναστασή του πίστεψε στο Σωτήρα Χριστό και βαπτίστηκε. Επίσης τότε πίστευσαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν και η γυναίκα του και άλλοι 3.000 άνθρωποι. Μετά δε τη βάπτισή του ο Λυκίνιος παραιτήθηκε από την βασιλική εξουσία και έζησε τον υπόλοιπο του βίο στον πύργο που είχε κτίσει για την κόρη του. Τον Λυκίνιο διαδέχθηκε στον βασιλικό θρόνο ο Σεδεκίας. Αμέσως τότε ασκήθηκε πίεση στην Αγία Ειρήνη να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνη όμως δεν υποχώρησε αλλά έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της. Για το λόγο αυτό ο βασιλιάς πρόσταξε και την έριξαν με το κεφάλι προς τα κάτω σε ένα λάκκο μέσα στον οποίο βρίσκονταν διάφορα δηλητηριώδη αρπετά. Εκεί έμεινε η Αγία 4 ημέρες και δεν έπαθε απολύτως τίποτε από τα φίδια. Ακολούθως την έβγαναν από το λάκκο και της πριώνησαν τα πόδια. Όμως με την επιστασία αγγέλου αποκαταστάθηκε πάλι η υγεία της. Στη συνέχεια την έδεσαν πάνω σε τροχό. Το νερό όμως που κινούσε τον τροχό σταμάτησε ξαφνικά και έτσι μεγαλομάρτης έμεινε απόλυτα αυλαβής.
εξαιτίας δε του θαύματος αυτού προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού 8.000 ψυχές. Όταν ο Σεδεκίας εκδιώχθηκε από την βασιλεία, ο γιος του Σαβόριος εξεστράτευσε εναντίον εκείνων που εξεθρόνησαν τον πατέρα του. Τότε η Αγία συνάντησε έξω από την πόλη τον Σαβόριο και το στρατό του. Όταν δε αυτή προσευχήθηκε, τυφλώθηκαν όλοι και δεν έβλεπαν πού να πάνε. Αλλά και πάλι προσευχήθηκε στο Θεό για αυτούς και έτσι ανέκτησαν άπαντες το φως των ματιών τους. Εκείνοι όμως οι εχάριστοι κάρφωσαν με καρφιά τις φτέρνες της Αγίας και αφού τις έβαλαν πάνω στους ώμους ένα σακί γεμάτο άμμο, την υποχρέωσαν να βαδίσει 3 μίλια, δηλαδή 4,5 περίπου χιλιόμετρα. Επειδή όμως τότε σκίστηκε η γη στα δύο και δέχτηκε στα έγκατά της τους υπηρέτες του τυράννου και 10.000 απίστους, προσήλθαν στην πίστη του Χριστού 30.000 άνθρωποι. Αλλά ο τύραννος επέμενε στην απιστία του. Για τον λόγο αυτό κατήλθε από τον ουρανόν άγγελος Κυρίου και τον θανάτωσε. Τότε η μεγαλομάρτης Ειρήνη, αφού έλαβε άδεια, περπατούσε μέσα στην πόλη και έκανε πολλά θαύματα. Πηγαίνοντας δε η Αγία στον πύργο που βρισκόταν ο πατέρας της μαζί με τον ιερέα Τιμόθεο, πέτυχε με τη διδασκαλία της να προσχωρήσω στην πίστη του Χριστού 5 μυριάδες, 50.000 ψυχές. Ανάμεσα σε εκείνους που πίστεψαν ήταν και οι 33 άνδρες που είχαν την εντολή να φρουρούν τον πύργο. Έπειτα η Αγία Ειρήνη πήγε στην πόλη Καλίνικο, όπου βασίλευε ο Νουμεριανός. Εκεί παρουσιάστηκε σε αυτόν και ομολόγησε με παρρησία την πίστη της στον Χριστό. Ύστερα από την ομολογία της αυτή την έκλεισαν διαδοχικά σε 3 πυρακτωμένα χάλκινα βόδια. Το τρίτο όμως βόδι, τη στιγμή που βρισκόταν μέσα του η μεγαλομάρτης, όλος παραδόξως κινήθηκε και περπάτησε, ενώ ήταν ένα άψυχο ανθρώπινο κατασκεύασμα. Στη συνέχεια αυτό σκίστηκε και βγήκε από μέσα του η Αγία εντελώς αυλαβής από την κόλαση της υψηλότατης θερμοκρασίας. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού περίπου 10.000, 100.000 ψυχές. Όταν δε ο βασιλιάς Νουμεριανός, βρισκόντας στο τέλος της ζωής του και πρόκειτο να πεθάνει, έδωσε εντολή στον έπαρχον να μην παραβλέψει την Ειρήνη, αλλά να την τιμωρήσει. Εκείνος εκτέλεσε την εντολή. Συγκεκριμένα έδεσε με αλυσίδες χειροπόδαρα την Αγία και την ξάπλωσε πάνω σε μεγάλη φωτιά. Άγγελος όμως Κυρίου έσβησε την φωτιά και έλυσε τις αλυσίδες. Έτσι μεγαλομάρτης δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Το γεγονός δι' αυτό προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στον έπαρχο και είχε σαν αποτέλεσμα αυτός και η οικοί του να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού. Επειδή η φήμη της μεγαλομάρτυρος Ειρήνης διαδόθηκε ευρύτατα, ο βασιλιάς των Περσών Σαβόριος πρόσταξε να την αποκεφαλίσουν με ξύφος. Η προσταγή εκτελέστηκε και ακολούθως το σώμα της Αγίας ενταφιάστηκε. Όμως αναστήθηκε και πάλι από θείο άγγελο, ο οποίος και την μακάρισε για τα μαρτύρια που υπέστη προς χάριν του Χριστού. Ο άγγελος μακάρισε επίσης και εκείνους που εξαιτίας της πίστεψαν στον Κύριον, καθώς και όλους όσους το εξής θα εορτάζουν την μνήμη της. Λέγεται δε ότι η Αγία Ειρήνη μετά τον αποκεφαλισμό της και την εκ νεκρών αναστασή της, κρατώντας κλάδο ελιάς στο χέρι, μπήκε στην πόλη με συμβρία και παρουσιάστηκε στο βασιλιά. Εκείνος τότε πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε από τον ιερέα Τιμόθεο. Εκεί τότε πίστεψα στο Χριστό και πολλές μυριάδες ανθρώπων και βαπτίστηκαν όλοι. Επίσης λέγεται ότι η Αγία πήγε στη δική της πόλη την Μαγεδό της Περσίας στους γονείς της. Ο πατέρας της όμως είχε ήδη πεθάνει και η Αγία έκλαψε για αυτόν, ενώ η μητέρα της ζούσε και έμεινε για λίγο μαζί της. Έπειτα την παρέλαβε Νεφέλη και την μετέφερε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, όπου έμεινε κάμποσο χρονικό διάστημα, επιτελώντας
πολλά θαύματα και τιμόμενοι ως αληθινή εις Απόστολος. Λέγεται ακόμη ότι εκεί στην Έφεσο συνάντησε και τον Απελιανό, τον δάσκαλο των ιερών γραμμάτων, που ο πατέρας της είχε διορίσει για αυτήν κατά την διαμονή της στον πύργο. Αφού δε η Αγία δίδαξε τους Εφεσίους, παρέλαβε μόνο 6 άνδρες και τον Απελιανό και βγήκε έξω από την πόλη. Εκεί βρήκε μια καινούργια λάρνακα στην οποία δεν είχε ως τότε ενταφιαστεί κανένας, μπήκε μέσα σε αυτήν και εκοιμήθη εν ειρήνη. Πριν δε από την κοίμηση της η Αγία είχε δώσει εντολή να μην μετακινήσει κανένα στην ταφόπετρα με την οποία θα σκέπαζε τη λάρνακα ο δάσκαλός της Απελιανός, αφού περάσουν 4 ημέρες. Μετά όμως από 2 ημέρες επισκέφθηκαν τον τάφο Απελιανός και οι άλλοι και ότου θαύματος. Η ταφόπετρα βρέθηκε σηκωμένη και το σώμα της Αγίας δεν ήταν εκεί. Και όλα αυτά βέβαια για την ανθρώπινη μας λογική ίσως φαίνονται απίθανα, όμως εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενή δύναμη των ανθρώπων είναι κατορθωτά και δυνατά με την χάρη και την δύναμη του Θεού.

Ειρήνη στον άρχονταν, ίχνη λατούσα σεμνή. Ειρήνη επώνυμος, δι' επιπνίας Θεού, εδείχθης πανέμφημε. Σίγαρ του πολέμου τα συνέδρας φυγούσα, ήθλησας υπερφύσιν, ως παρθένος φρονίμη, δυο μεγαλομάρτης ειρήνη, η ειρήνη νημήν αίτησε.

Σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς. «Εν τόρη των αμόμων, ως περίλιος έλαμψας και μαρτυρικός Θεοφόρε προς Θεόν εξεδίμησας, βαρβάρων υποστάς επιδρομάς, Εφραίμ μεγαλομάρτης του Χριστού. Δια τούτου αναβλύζεις χάρη ναή της ευλαβός βοώσιση, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα».

βίο διαλάμπων ασκητικό, ενώρια μόμων ηγονήσω μαρτυρικός, και θαυμάτων χάριν θεόθενε κομίσω, Εφραίμος ή ο μάρτης, αγγέλων σύσκηνε.

Άγιος Εφραίμ εγεννήθη στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας το έτος 1384. Ως γνωστόν τα Τρίκαλα το έτος 1395 περιήλθον υπό τουρκικήν κατοχήν υπό τον Βαγιαζίτ τον πρώτον των Κεραυνών, ο οποίος κατέκτησε την χώρα της Θεσσαλίας. Το 1395 στη Θεσσαλονίκη ήρχισε να εφαρμόζεται το παιδομάζωμα, το οποίο επί Μουράτ του Δευτέρου οργανώθη συστηματικότερον εις όλας τας τουρκοκρατούμενας περιοχάς. Ο Άγιος Εφραίμ, σε ηλικία 14 ετών, το 1398, με το κοσμικό όνομα Κωνσταντίνος Μορφής, εγκατέλειψε μητέραν Χήραν και 7 αδελφούς, την προτροπή της ευσεβούς αυτού μητρός, προφανώς για να αποφύγει την βιαίαν στρατολογίαν δια την επάνδρωση των γεννητσαρικών σωμάτων, και προσήλθε δια να μονάσει στην σταυροπηγιακή μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την ακμάζουσαν επί του όρους των αμόμων της Αττικής. Εδώ με τα φλογερού ζήλου επεδόθηνε στην μοναχικήν πολιτείαν ως άγγελος βιώσας μετά των αδελφών της μονής. Κατά το έτος 1391 οι Τούρκοι υπό των στρατηγών Ευρενό Βέιν εισέβαλον στην Πελοπόννησον. Το δε 1416 οι Τούρκοι ελεηλάτησαν την Αττικήν. Κατά το έτος 1424 οι Τούρκοι επέδραμον βιαίωση στην Ιεράν Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου επί του όρους των αμόμων και εσφαγίασαν αγρίως τους πατέρας της Μονής. Ο Άγιος απουσίαζεν εις τη σπηλιάν του επί του όρους και επιστρέψας ειδών τα σώματα των πατέρων εσφαγμένα, ένθεν κακήθεν εθρύνησεν γοερός. Τον επόμενων χρόνων, την 14η Σεπτεμβρίου 1425, επανήλθον οι βάρβαροι Οθωμανοί και ευρώντες των Άγιων τον συνέλαβον και τον εβασάνιζον επί 8,5 μήνας με τα μεγάλης μανίας και βαρβαρότητος. Νομίσαντες ότι ο Άγιος είχε λάθρα διαφύγει της σφαγής του παρελθόντος έτους. Τέλος, τον εκρέμασαν ανάποδα εις παλαιών δέντρων μουριάς επί του περιβόλου της μονής, αφού έμπηξαν εις τον ομφαλόν του χοδρών χοντρών παλαιών ξύλων αναμένων και αφού τον εκάρφωσαν επί του δέντρου με μεγάλα μυτερά γύφτικα καρφιά. Ο Άγιος και όμενος προσήφχετο παρέδωσε δε την μακαρίαν αυτού ψυχήν εις τα σπαναχράντους χείρας του ζώντος Θεού του Σωτήρος Ιησού Χριστού την 5η Μαΐου του έτους 1426.

Αλλά πώς μπορούμε να αποσιωπήσουμε και το πρόσφατο θαύμα του Αγίου Εφραίμ που έγινε το Φεβρουάριο του 1988, που έσωσε ένα νέο από το διάβημα της αυτοκτονίας και από το κατρακύλισμα της ασωτείας. Αυτός ο νέος είχε πάει στην Αγγλία. Εκεί συνεδέθη με μια κοπέλα, την παντρεύτηκε, αλλά κατάντησε ναρκωμανής. Μετά η κοπέλα εγκατέλειψε αυτό το νέο. Απελπισμένος ήλθε στην Ελλάδα. Εκεί συνεδέθη με άλλη κοπέλα και από τον δεσμόν αυτόν γεννήθηκε ακόμα ένα παιδί. Όμως και αυτός ο δεσμός διελήθη με θύμα ένα παιδί χωρίς πατέρα. Ένα παιδί χωρίς πατέρα και ένα νέο, τον πατέρα του παιδιού που γυρνούσε στα καταγόγια της ασωτείας χωρίς σκοπό στη ζωή του, προσπαθώντας να σβήσει το πνίξιμο της απελπισίας του που τον έδερνε με τα ποτά που έπαιρνε. Η κατάστασή του ήταν πραγματικά απελπιστική. Κάποιο βράδυ, καθώς είχε καταφύγει σε ένα κακόφημο κέντρο, τον είχαν τυλίξει λογισμοί απογνώσεως και ήθελε να αυτοκτονήσει. Κοίταξε για κανένα ταξί, μα πουθενά δεν φαινόταν, είχαν απεργία. Τότε σε μια στιγμή βλέπει ένα οδηγό ταξί, ψηλό, μελαχρινό, που σταματά απότομα μπροστά του και του λέει «Μπες μέσα, ξέρω που μένεις, θα σε πάω εγώ εκεί που θέλεις». Καθοδόν όμως ο περίεργος αυτός οδηγός που ήταν ο Άγιος Εφραίμ άρχισε να αποκαλύπτει στο νέο ό,τι ασωτίες είχε κάνει στη ζωή του, πράγμα που τον έκανε να τρέμει και να απορεί πως αυτός ο ταξιτζής τον εγνώριζε τόσο καλά και αυτόν και τα έργα του. Μα τις σκέψεις του αυτές τις διέλυσε ο παράξενος οδηγός που αφού έφερε το νέο απ' έξω από την πόρτα του σπιτιού του του λέει «Μπορείς να κατέβεις τώρα, φτάσαμε». Και καθώς κατέβηκε ο νέος, διεπίστωσε πως τόσο ο οδηγός όσο και το ταξί του έγιναν άφαντα μπροστά στα μάτια του. Τότε κατάλαβε πως κάτι παράδοξο του συνέβη. Μπήκε στο σπίτι του, έπεσε κλαίγοντας τα πόδια των γονιών του και άρχισε να του ζητά συγγνώμη για το αμαρτωλόν παρελθόν του, που είναι γεγονός ότι η ιστορία αυτή είχε ταλαιπωρήσει όλη την οικογένειά του. Η ταλέπορη μητέρα, μόλις άκουσε τι ακριβώς είχε συμβεί στο παιδί της εκείνο το βράδυ, έτρεξε να φέρει την εικόνα του Αγίου για να την δείξει στο παιδί της, γιατί είχε καταλάβει ποιος ήταν ο σωτήρας του. Η μητέρα του ευλαβεί το πάρα πολύ τον Άγιο Εφραίμ. Πραγματικά ο νέος αυτός στο πρόσωπο του Αγίου αναγνώρισε τον σωτήρα του, εκείνον τον παράξενον οδηγό ταξί που τον είχε σώσει από το θάνατο της ψυχής και το θάνατο του σώματος εκείνο το βράδυ που είχε αποφασίσει την αυτοκτονία.

Περνούσε δύσκολες ημέρες στο νοσοκομείο ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου και η γυναίκα του Μαρία Κόντογλου. Η γυναίκα του ήταν γονατιστή και προσευχόταν για τη θεραπεία του, επικαλούμενη το μεγάλο Άγιο Εφραίμ. Ας μην ξεχνάμε ότι η αγιασμένη χείρα του χαρισματούχου αγιογράφου είχε φιλοτεχνήσει την πρώτη εικόνα του Αγίου Εφραίμ. Η Μαρία Κόντογλου περίμενε λοιπόν από τον Άγιο κάτι. Και τι μεγαλύτερη βοήθεια θα μπορούσε να βρει από αυτήν, το να ειδεί εκείνην ακριβώς την ώρα που προσήφχετο την ψυχή του Φώτη Κόντογλου, να την κρατά ο Άγιος Εφραίμ και μέσα σε τόση δόξα να την οδηγεί στον ουρανό. Παραξενεύτηκε βλέποντας όλα αυτά, τι τάχα να φανέρωναν. Κείνη την ώρα λοιπόν διέλυσε την απορία της κάποιο τηλεφώνημα από το νοσοκομείο που της ανακοίνωναν ότι ο άνδρας της πέταξε ανάλαφρα στον ουρανό. Ο Άγιος Εφραίμ, ο νεοφανής οσιομάρτης, ήταν στα αλήθεια ο συνοδός του συζύγου της, Φώτη Κόντογλου.

Εντόρι των αμόμονος περίλιος έλαμψας και μαρτυρικός θεοφόρε προς Θεόν εξεδίμησας, βαρβάρων υποστάς επιδρομάς, Εφραίμ μεγαλομάρτης του Χριστού. Δια τούτο αναβλύζεις χάρη ναή της ευλαβός βοώσιση, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 5 του Μάη, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά την μνήμη του Αγίου Ευθυμίου, του Θαυματουργού, Επισκόπου Μαδίτου. Ο Άγιος Ευθύμιος έζησε τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα και καταγόταν από τους επιβάτες της Θράκης. Ο πατέρας του ήταν εύπορος και ονομαζόταν Νικήτας. Ο Ευθύμιος από παιδί ζούσε ζωή σύμφωνα με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Προσευχόταν εγκάρδια και αγαπούσε τους φτωχούς και τους πάσχοντες. Μετά από καιρό, Ευθύμιος, αφού αποσύρθηκε σε μοναστήρι, αφιερώθηκε στον μοναχικό βίο και διέπρεψε στους πνευματικούς αγώνες. Κατόπιν απομακρύνθηκε από το μοναστήρι του και απομονώθηκε για ακόμα πιο αυστηρή και σκληρή ασκητική ζωή. Όταν χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαδίτου, πείμανε την εκκλησία μέχρι που πέθανε σαν αληθινός ποιμένας με πολλά έργα φιλανθρωπίας. Μετά τον όσιο θάνατό του, δοξάστηκε από τον Θεό να κάνει θαύματα, τα οποία γνωρίζουμε από το εγκόμιο προς αυτόν του Γεωργίου του Κυπρίου, του μετέπειτα Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, που έγραψε με αίτηση του Αθηνών Μελετίου, που προείδρευε τότε της Εκκλησίας Μαδίτου και Κύλης. Μαδίτου σε πρόεδρον και ιεράρχην κλίνων, η χάρις ανέδειξεν ως του Χριστού μιμητήν, Ευθύμιε όσιε, όθεν ιερατεύσας, Θεοφρόνος Κυρίο, όφθης της ευσεβίας πρακτικός υποφύτης, και νυν πάτερ οικέτευε υπέρ των τιμόντων σε.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Νεοφύτου, Γαΐου και Γαϊανού. Μαρτύρησαν και οι τρεις διαξήφους. Η σύναξη σε αυτόν τελείται στον σεβάσμιο ναό των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού εν της Δαρίου. Τέλος σήμερα και η μνήμη των εγγενείων του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Κύρου.

Κλείνουμε το συναξάρι της μέρας με λίγα ακόμα λόγια για τον Όσιον Εφραίμ, τον μεγαλομάρτυρα και θαυματουργό. Ο Άγιος Εφραίμ γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου το 1384. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε μικρή ηλικία μαζί με τα άλλα αδέλφια του. Την δε φροντίδα τους μετά τον Θεό ανέλαβε η ευσεβής μητέρα του. Σε ηλικία 14 ετών εισήλθε στην ακμάζουσα τότε Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου του όρους των Αμώμων Καθαρών της Αττικής. Ο Άγιος Εφραίμ ακολούθησε με ένθεο ζήλο τον Κύριο και διέπρεψε με την λαμπρότητα της ζωής του και τους πόνους της αθλήσεώς του στο όρος των Αμώμων Αττικής, περιοχή Νέας Μάκρης. Αξιώθηκε ακόμη να λάβει το μέγα μυστήριο της ιεροσύνης και το χάρισμα να υπηρετεί το Άγιο Θυσιαστήριο σαν άγγελος Θεού με φόβο Θεού και πολλή κατάνοιξη. Στις 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού του 1425, επιστρέφοντας από ένα ασκητήριό του στη Μονή, την είδε τελείως κατεστραμμένη και χωρίς πατέρες. Είχαν όλοι σφαγιαστεί από βαρβάρους Τούρκους. Συνελήφθη και άρχισαν τα μαρτύριά του που τελείωσαν στις 5 Μαΐου το 1426, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 πρωινή. Τον κρέμασαν ανάποδα σε ένα δέντρο που σώζεται ακόμα, τον κάρφωσαν στα πόδια και το κεφάλι και τέλος το καταπληγωμένο και μαρτυρικό σώμα του το διαπέρασαν με αναμμένο ξύλο και έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Στεφανοδότη Χριστό. Η έβρεση των μαρτυρικών του λειψάνων έγινε στις 3 Ιανουαρίου το 1950. Ο Άγιος Εφραίμ, ο μεγαλομάρτης, θαυματουργός, ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης, γιορτάζεται δύο φορές τον χρόνο, στις 3 Ιανουαρίου η έβρεση των τιμίων του λειψάνων και στις 5 Μαΐου το μαρτυρικό του τέλος.

15 το Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Εφραίμ, του Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού της Νέας Μάκρης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Γαΐου και Γαϊανού. Τελείται δε η αυτόν σύναξης εν το σεπτό και σεβασμίο ναό των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, το όντι εν της Δαρίου. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση των εγγενείων του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Κύρου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ευθυμίου, του θαυματουργού Επισκόπου Μαδίτου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι εκοιμήθη εν Κυρίω η καλή μας συνεργάτηδα για πολλά χρόνια αντιπρόσωπός μας στον Μαζωτό, Χριστάλα Χριστοφορού. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ξενοφόντος στον Μαζωτό. Μας πληροφορεί ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, 6 Μαΐου, 6 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. 5η 7 Μαΐου του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού. 5 το απόγευμα κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Παρασκευή 8 Μαΐου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 6 και 30 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο 9 Μαΐου Αγίου Ισαΐου του Προφήτου, Αγίου Χριστοφόρου του Μάρτυρος,

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτες. Συνεχίζουμε αυτή την πορεία μας μέσα στο χώρο του Αποστόλου Παύλου, στο θεόπνευστο χώρο, όπου ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή δίνει την απάντηση σε όλα σχεδόν τα πνευματικά, κοινωνικά, θεολογικά, οικογενειακά προβλήματα. Βρισκόμαστε στο έκτο κεφάλαιο, όπου στο 10ο και 11ο στίχο έχει το κομπολό εκείνων των αμαρτωλών παθών και λέει: προσέξτε, μη σας πλανήσει κανείς. Ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί, ούτε αρσενοκίτες, ούτε κλέπτες, ούτε μέθυσοι τη βασιλεία του Θεού θα την κληρονομήσουν. Βέβαια, γεννιέται ένα απλό ερώτημα: ένας μέθυσος είναι το ίδιο ένοχος με έναν ακόλαστο, με έναν ανώμαλο? Ένας που βρίζει είναι το ίδιο ένοχος με ένα ληστή ή με ένα διαστραμμένο? Δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος να βάλει όλους σε ένα τσουβάλι. Ούτε τα πάθη μας να τα βάλει όλα σε ένα τσουβάλι. Ούτε θέλει να κάνει σύγκριση αμαρτιών. Εκείνο που θέλει να τονίσει είναι ότι από το ένα πάθος γεννιέται ένα άλλο πάθος. Και αν θελήσουμε, βλέποντας κάποιον που έφτασε στην εσχάτη εξάρτηση και θέλουμε να δώσουμε κάποια εξήγηση, θα διαπιστώσουμε ότι ξεκίνησε από το ένα πάθος που δεν το θεωρούσε και τόσο σπουδαίο. Τα μικρά συνήθως γεννούν τα μεγάλα. Το θέμα είναι ένα, ότι τα ακάθαρτα πάθη δεν έχουν θέση στην ψυχή του αναγεννημένου εν χάριτη Χριστού, χριστιανού. Τα αμαρτωλά πάθη αποτελούν παρελθόν, ή αν κάποτε παρουσιάζονται και ως παρόν, ως αγκάθια, η μετάνοια τα ξεριζώνει και δεν τα αφήνει. Άρα ο Απόστολος Παύλος δεν τα απαριθμεί όλα αυτά τα ακάθαρτα πάθη για να κατηγορήσει τους χριστιανούς της Κορίνθου ότι βρίσκονται υπό την επίρρεια όλων αυτών των παθών. Ε, όχι. Δεν είχαν όλα αυτά τα πάθη όλοι οι χριστιανοί, αλίμονο. Τα απαριθμεί όμως για να τους υπομνήσει από ποια κακά τους λευτέρωσε η χάρη του Θεού και από ποια κακά πρέπει να προσέχουν από εδώ και πέρα στην πορεία τους. Κάποτε ήσαν με φωλιασμένα τα θηρία των παθών μέσα τους. Τώρα έχουν καθαριστεί και οι τότε Κορίνθιοι και οι σημερινοί χριστιανοί με το αίμα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τονίζει στον επόμενο στίχο του έκτου κεφαλαίου, στο στίχο 11, ο μεγάλος μας διδάσκαλος, ο Παύλος. «Και ταύτα τινές ήσαν, αλλά απελούσαστε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού ημών». Ας το μεταφράσουμε στη σημερινή μας γλώσσα. Όλα αυτά τα πάθη που ανέφερα παραπάνω, λέει ο Παύλος, είναι πάθη που τα είχατε, ήσασταν μερικοί τέτοιοι, και μοιχοί και πόνοι και. Αλλά καθαριστήκατε τώρα, αγιαστήκατε, κατασταθήκατε δίκαιοι εξαιτίας όχι της δικής σας προαιρέσεως και της δικής σας προσπάθειας, αλλά εξαιτίας του Κυρίου Ιησού και εξαιτίας του Πνεύματος του Θεού μας. Αγαπητοί ακροατές,

η λύτρωσή μας από τις αλυσίδες των παθών γίνεται μόνο εν Χριστώ Ιησού, εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το Πνεύμα του Θεού ημών. Ο Χριστός, ο Θεός Λόγος, εξ ύψους κατήλθεν, είναι ημάς ελευθερώσει των παθών, η ζωή και η Ανάσταση ημών, όπως θα ακούσουμε στο αυριανό απολυτίκιο του Πλαγίου Τετάρτου. Ήμασταν ακάθαρτοι. Εκείνος μας έλυσε στο λουτρό της Παλαιγενεσίας, όπως λέει στην προστή των επιστολή. Ήμασταν βρωμεροί. Εκείνος μας αγίασε. Ήμασταν ένοχοι. Εκείνος μας εδικαίωσε. Ήμασταν υποδουλωμένοι. Εκείνος μας ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέει απελούσαστε, υγειάστητε, εδικαιώθητε. Τι ωραία ρήματα αυτά. Δεν μας έβγαλε απλώς από το βούρκο. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποιον από το βούρκο και τον αφήσουμε έτσι με τη βρωμιά. Όχι. Δεν μας έβγαλε απλώς από το βούρκο. Μας καθάρισε. Δεν μας απάλλαξε απλώς από την ενοχή, αλλά μας έβγαλε και την συνενοχή και μας αγίασε. Δεν μας αγίασε απλώς, αλλά και μας έδωσε την κληρονομία, τη βασιλεία του. Λέει για την κλιμάκωση της δωρεάς του Χριστού ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ας τον ακούσουμε. Ουδε μέχρι της απαλλαγής την αντίδοση έδωκεν, αλλά επί πολύ την ευεργεσίαν προήγαγε και γάρ καθαρών επίησεν. Άρα ούν τούτο μόνον ουδαμός, αλλά και υγείασεν, αλλά και δικαίωσε, και έτυγε και το των αμαρτημάτων απαλλαγήνε δωρεά μεγάλη, νυν δέσε και μυρίων ενέπλησεν αγαθών. Δηλαδή, λέει ο Χρυσόστομος, και ας τον ακούσουμε στην δική μας γλώσσα, δεν μας απάλλαξε απλώς και μόνο από τα κακά, μας ευεργέτησε κιόλας πολύ περισσότερο. Γιατί μας καθάρισε, και μόνο αυτό, καθόλου, και μας αγίασε, και ούτε μόνο αυτό, αλλά και μας δικαίωσε, μας έσωσε. Βέβαια, το να απαλλαγούμε μόνο από τα αμαρτήματα και μόνο αυτό θα ήταν μεγάλη δωρεά. Τώρα όμως μας γέμισε με μύρια αγαθά, με τη βασιλεία του, μας έκανε παιδιά του, κληρονόμους του. Το ακάθαρτο παρελθόν εύκολα μπορεί να γίνει στον πιστό χριστιανό ελεηνό παρόν, έστω και αν θεωρούμαστε μέλη της Εκκλησίας. Μα είναι πιστός χριστιανός, ναι. Αν συνεχίσουμε όμως και αν δεν προσέξουμε και αν νομίζουμε ότι με μαγικό τρόπο μέσα στην Εκκλησία σωζόμαστε, τότε το ακάθαρτο πνεύμα, λέει ο Χριστός, ξαναγυρίζει αγριότερο. Αλίμονο αν και για μας συμβεί ό,τι συνέβη με τον Ιούδα, για τον οποίο ο Χριστός είπε ότι ήταν προτιμότερο να μην είχε γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος. Αλίμονο αν ξαναγυρίσουμε στα ίδια πάθη, το κρίμα θα είναι φοβερό, αλλά και η εικόνα μας τρισάθλια, όπως τουλάχιστον τη ζωγραφίζει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Καθολική Επιστολή, παρουσιάζοντας το σκυλί που ξαναγυρίζει στο ξέραμά του και με το γουρούνι που πλήθηκε και μετά πήγε αμέσως και ξανακυλιέται στο βόρβορο. Έτσι λοιπόν, μετανοήσαμε, βαφτιστήκαμε, εξομολογηθήκαμε και πάλι τα ίδια, και πάλι στο ξέραμα και πάλι στο βόρβορο, και ταύτα τινές είτε, προσέξτε το είτε, είναι παρατατικός, κάποτε ήσασταν, όχι τώρα, κάποτε ήμασταν, τώρα δεν πρέπει να είμαστε άνθρωποι των παθών, της ελεηνότητας και της ακαθαρσίας. Πόσοι μπορούμε άραγε να πούμε αυτό το είτε ήμασταν? Φοβάμαι ότι ελάχιστοι, οι περισσότεροι εξακολουθούμε. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν ώστε η αμαρτωλή εξάρτηση να γίνει απεξάρτηση, και ως αμαρτωλοί να καταστούμε κάποτε πρώην αμαρτωλοί. Όσοι πόρνοι εκείνοι ήταν πρώην πόρνοι, ο τελώνης
πρώην τελώνης, ο ληστής, πρώην ληστής. Το συμπέρασμα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, της όλης περικοπής για τα δικαστήρια είναι ένα: να ζούμε με προσοχή, με σοφροσύνη, ώστε όχι μόνο τα δικαστήρια να αποφεύγουμε, αλλά και τη χάρη που μας έδωσε ο Θεός να διατηρούμε και να δοξάζεται και διημών το υπερήμνον όνομα του Θεού ημών. Ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, να ακούσουμε τους αναβαθμούς του Πλαγίου Τετάρτου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση του έκτου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Παρακαλώ, όσοι μπορείτε, ανοίξτε την Καινή σας Διαθήκη να παρακολουθείτε. Ο Απόστολος Παύλος ζητά ηθική καθαρότητα, και ηθική και θεολογία στην Εκκλησία είναι συνδεδεμένες. Ζητά ηθική καθαρότητα από τους χριστιανούς Κορίνθου, αλλά και από όλους εμάς που διαβάζουμε αυτή τη διαχρονικά θεόπνευστη επιστολή του. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδεολογία που την αποδέχεται κανεί νοήσει αρχικά ή την απορρίπτει. Είναι ζωή. Είναι η νέα ζωή. Οποιαδήποτε λοιπόν θεολογία μεταφράζεται στην καινή εν Χριστώ ζωή είναι σωστή θεολογία. Και αυτή η ζωή έχει να κάνει με τον εξαγνισμό και της ψυχής αλλά και του σώματος. Με αφορμή το παράπτωμα του αιμομίκτη μίλησε για τις αρχικές παρεκτροπές. Στη συνέχεια μίλησε για την αδικία και την πλεονεξία, με αφορμή τις διενέξεις που οδηγούσαν στα κοσμικά δικαστήρια. Τώρα ξαναγυρίζει στην πορνεία σε συνδυασμό με τη γαστριμαργία. Τα αμαρτωλά πάθη, και μάλιστα αυτά τα δυο, η πορνεία και η γαστριμαργία, δουλεύουν με επικάλυμα την ελευθερία. Ελεύθερος είμαι, κάνω ό,τι μου γουστάρει, λένε. Ενώ δηλαδή καταντούν ικανοποίησης αλόγων ορμών, παρουσιάζονται ως ελεύθερες ενέργειες τάχα κάθε ατόμου που είναι αυτεξούσιο. Προλαβαίνει ο Παύλος μια τέτοια διαστρέβλωση της ελευθερίας και δίνει τη σωστή διάσταση της ελευθερίας. Όπως η αγάπη εν Χριστώ παίρνει νέες διαστάσεις, έτσι και η ελευθερία. Ακούστε τον στο στίχο 12. Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσουμε υπότινος. Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Όλα μου επιτρέπονται, ναι, αλλά δεν με συμφέρουν όλα ψυχικά, ούτε σωματικά. Όλα μου επιτρέπονται, ναι, αλλά εγώ δεν θα γίνω δούλος σε κανένα από αυτά. Πάντα μη έξεστην. Πού αναφέρεται αυτό? Στην εξουσία ή στη δυνατότητα του ανθρώπου? Η λέξη εξουσία στη γλώσσα του Παύλου ισοδυναμεί με τη λέξη ελευθερία. Άλλο ελευθερία του ανθρώπου και άλλο δυνατότητα του ανθρώπου. Η ελευθερία κυριαρχεί στη δυνατότητα και την κατευθύνει τη δυνατότητα προς τη σωστή λειτουργία. Εάν λοιπόν το πάντα μη έξεστην το εξηγήσουμε δυναμικά, δηλαδή όλα μπορώ να τα κάνω ή έχω δικαίωμα όλα να τα κάνω ή κατά το σύγχρονο ιδιωματισμό κάνω ό,τι μου γουστάρει ή κατά την παρερμηνία άλλου χωρίου του Παύλου Α Θεσσαλονικής όλα το δοκιμάζω για να κρατήσω τελικά το καλό, τότε θα οδηγούσαμε το Λόγο του Θεού στο να επιδοκιμάζει και ανήθικες πράξεις και εν ονόματι μάλιστα της ελευθερίας και να εγκρίνει ο Λόγος του Θεού ανελεύθερες λειτουργίες. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο, είναι ασέβεια. Ο Λόγος του Θεού οδηγεί σε πράξεις λογικές, ελεύθερες, άγιες, που τελούνται όχι προς ικανοποίηση ορμών, αλλά προς επιτέλεση υψηλών σκοπών. Όχι για οποιαδήποτε όρεξη, αλλά για πνευματική αγαλίαση και για τη δόξα του Θεού. Αλλά και αν προς στιγμήν δεχτούμε ότι το πάντα μη έξεστην αναφέρεται στη δυνατότητα του ανθρώπου, η έμφαση βρίσκεται στο «ου πάντα συμφέρει». Τελικά, εκείνο που ρυθμίζει τη δύναμη και την ελευθερία του ανθρώπου είναι η κατά Θεόν λογική. Είναι το συμφέρον της αιωνίου ψυχής. Είναι το κοινωνικός δέον. Είναι το θέλημα του Θεού. Τον μπορώ δεν ισοδυναμεί με το θέλω, διότι παράττουμε και πράξεις που μπορούμε αλλά δεν τις θέλουμε, όπως λέει στην Ρωμαίους. Τον μπορώ και όταν ακόμη εναρμονίζεται με το θέλω δεν είναι πάντοτε επιτρεπτό, διότι θέλουμε πολλές φορές πράγματα βλαβερά, καταστρεπτικά, που μας πρόκουν σε αλυσόδεμα και σε εξάρτηση. Τον μπορώ και όταν συνοδεύεται με το θέλω και είναι και επιτρεπτό δεν είναι πάντοτε ηθικό, διότι ό,τι θέλεις εσύ και σου επιτρέπεται σε σένα μπορεί να είναι εμπόδιο για τους άλλους. Η δύναμη λοιπόν
ή η δυνατότητα ή η δυναμική, όπως θέλετε, συνοδεύεται πάντοτε από τη βούληση και προπαντός από την αγάπη. Πάντα μία εξιστήν. Αναφέρεται κυρίως σε ηθικώς αδιάφορα πράγματα. Ή διότι άλλοτε επιτρέπεται και άλλοτε απαγορεύεται να τα ενεργούμε, ή διότι αυτά καθεαυτά δεν έχουν ηθικό βάρος. Η αξία ή η απαξία τους κρίνεται από τη χρήση τους. Δεν λέει το πάντα μία εξαιστήν για τα απαγορευμένα. Τα απαγορευμένα και σε μικρή και σε μεγάλη δόση δεν επιτρέπονται. Τα ναρκωτικά είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη δόση δεν επιτρέπεται. Το δηλητήριο είτε σε μικρή δόση είτε σε μεγάλη δεν επιτρέπονται. Αλλά λέει το πάντα μία εξαιστήν για τα θεωρούμενα ηθικώς αδιάφορα. Μου επιτρέπεται να φάω ή να πιω, αλλά δεν συμφέρει να κάνω ασωτεία. Δηλαδή τα ηθικώς αδιάφορα τα μετράμε με το μέτρο που λέγεται συμμετρία. Αν μπουν στην αμετρία και τα κάνουμε εκτός μέτρου, είναι αμαρτία. Με αυτή την έννοια το πάντα μη έξεστην αναφέρεται στη χρήση πραγμάτων που αυτά καθεαυτά δεν είναι αμαρτωλά. Στην εξάσκηση επαγγέλματος που αυτό καθεαυτό δεν είναι αμαρτία. Διότι υπάρχουν επαγγέλματα που αυτά καθεαυτά είναι αθέμητα. Παραδείγματος χάρη το επάγγελμα του κογλήφου ή του πορνοβοσκού ή η επάγγελμα απολαύσης που σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται, όπως το εξωσυζυγικό σεξ, όπως το τσιγάρο, όπως είπαμε το μεθύσι, τα ναρκωτικά. Το κριτήριο για το αν θα ενεργήσω έτσι ή αλλιώς δεν είναι η όρεξης, μ' αρέσει και το κάνω, λέει ο άλλος, ούτε να το επιτρέπεται, αλλά είναι το συμφέρειν. Το συμφέρειν εδώ ισοδυναμεί με το ωφέλιμο, με το λογικό, με την αγάπη, με την ελευθερία. Υπάρχει και το άλλο κριτήριο στις πράξεις του χριστιανού, η δουλεία ή η ελευθερία. Ούκ εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος, θα κυβερνώ τα πάθη, δεν θα με κυβερνούν. Θα με σέρνουν ή θα τα δαμάζω. Θα θέτω στόπ ή θα σπρώχνω στον κρεμό. Θα σύρωμαι, θα παρασύρωμαι, μετά θα διασύρωμαι. Προτιμώ το παρασύρωμαι, όχι. Το διασύρωμαι, όχι. Το αποσύρωμαι, προτιμώ. Τότε είμαι ελεύθερος. Όταν η εξουσία γίνεται εξουσιασμός, όταν η ελευθερία χαλκεύει τα δεσμά της εξαρτήσεως, όταν η ανάγκη γίνεται εξαναγκασμός, τότε μεταπηδάμε αμέσως από το χώρο της ελευθερίας στο κελί της σκλαβιάς. Το δικαίωμα να κάνει κανείς οτιδήποτε όχι μόνο δεν συμφέρει, αλλά από δικαίωμα καταντά δουλεία. Μένε, λέει ο Χρυσόστομος, κύριος του φαγητού, μη γίνεσαι δούλος του πάθους. Εκείνος που κάνει χρήση του δικαιώματος όπως πρέπει είναι κύριος, κυριαρχεί, αφεντικός τον εαυτό του. Εκείνος που προχωρεί σε αμετρία και σε κατάχρηση πάβει να είναι κύριος, γίνεται δούλος του πάθους, αφού η λεμαργία καθίσταται μέσα του τυραννία. Ελευθερία που κάνει βουτιά στο χάος είναι αυτοκτονία. Ελευθερία που δεν έχει φρένο είναι τρέλα. Ελευθερία που παραδίνεται ανεφόρον στο ποθούμενο φοράει χειροπέδες και σέρνεται στη φυλακή. Αλλά συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα που θα

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Σε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο για τα αμαρτωλά πάθη και την εξάρτηση και την αληθινή ελευθερία. Ο Παύλος ιδιαίτερα εστιάζει την προσοχή μας σε δύο πάθη, στη λεμαργία και την πορνεία. Και διότι έχουν στενή σχέση μεταξύ τους, αλλά και διότι φανερώνουν περισσότερο από τα άλλα ότι ο υποχείριος σε αυτά τα πάθη άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πνευματικός, είναι σαρκικός. Και όχι μόνο, αλλά δεν σέβεται εκείνο που το αγίασε ο Χριστός με τη σάρκωσή του, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα. Λέει λοιπόν στη συνέχεια της επιστολής στο 6ο κεφάλαιο στο στίχο 13: τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμασιν, ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει, το δε σώμα ούτη πορνεία αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι. Κατά λέξη ας αποδώσουμε το στίχο στην νεοελληνική. Οι τροφές είναι για την κοιλιά και η κοιλιά είναι για τις τροφές. Ο Θεός όμως θα καταργήσει και την κοιλιά και τις τροφές. Οι τροφές και η κοιλιά δεν έχουν ανώτερο και αιώνιο προορισμό. Το σώμα όμως δεν είναι για την πορνεία αλλά για τον Κύριο, και ο Κύριος είναι για το σώμα. Μόνο για το σώμα δηλαδή μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Θα πείτε, ο λόγος εδώ είναι για σαρκικά πάθη, όπως είναι η γαστριμαργία και η πορνεία. Επομένως, ο Παύλος στο σημείο αυτό τονίζει τη σχέση Χριστού προς το σώμα. Θα καταλήξει βέβαια και στο πνεύμα που είναι συζευμένο με το σώμα. Και σε άλλα σημεία της επιστολής, όπως και σε άλλες επιστολές του, θα αναφερθεί ειδικά στο πνεύμα. Εδώ ας κοιτάξουμε το στίχο. Υπάρχει η τροφή και η τρυφή, εύψιλον. Το πρώτο είναι αναγκαίο, το δεύτερο είναι αμαρτωλό. Υπάρχει το φαγητό, υπάρχει η γαστριμαργία. Το πρώτο απαραίτητο, το δεύτερο καταστρεπτικό. Υπάρχει το σώμα, υπάρχει η πορνεία. Το πρώτο ιερό, το δεύτερο βρωμερό. Η πορνεία, λέγει ο Χρυσόστομος, από τρυφής και αμετρίας. Τα όσα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος για τα φαγητά και την κοιλιά, αναφέρεται σε οργανικές λειτουργίες και ανάγκες. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμας. Τα φαγητά υπάρχουν για τις ανάγκες της γαστρός. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, πολύ περισσότερο είναι Θεός. Υπάρχουν τα φαγητά για τη συντήρηση και ανάπτυξη του ανθρώπου. Όχι μόνο λοιπόν δεν είναι κατακριτέα τα αναγκαία φαγητά, αλλά η ύπαρξή τους είναι δώρο και θαύμα του Θεού. Η ποικιλία των καρπών της φύσεως αποτελεί ένα από τα θαύματα της αγάπης του Δημιουργού Θεού. Και η κοιλιά, λέει ο Παύλος, υπάρχει για τα φαγητά. Όταν λέει κοιλία, εννοεί όλο το γαστρικό και πεπτικό σύστημα που είναι καταπληκτικό ως οργανική λειτουργία. Το πώς δέχεται την τροφή, το πώς αλέθει την τροφή, το πώς την υποδέχεται την τροφή στο στομάχι, το πώς την επεξεργάζεται, το πώς τη διοχετεύει ανάλογα με τις ανάγκες των λοιπόν οργάνων του σώματος, το πώς η τροφή μετουσιώνεται σε αίμα, σε κύτταρα, σε οστά. Όλα αυτά δεν αποτελούν καταπληκτικό θαύμα του Δημιουργού Θεού? Και όλο αυτό το θαύμα είναι της βρώμασης για τα φαγητά. Εκείνο λοιπόν που καθιστά τόσο τα φαγητά όσο και την κοιλιά όργανα αμαρτίας, κάποτε και όργανα δουλείας και αυτοκτονίας, είναι η αμετρία. Προσέξτε τη λέξη αμετρία, πέρα από το μέτρο. Η χρήση είναι αυτή που καθιστά ένα πράγμα αμαρτία ή αναγκαιότητα. Πολύ λόγο κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος για το μέτρο, την αμετρία και τη συμμετρία. Η κοιλιά και τα φαγητά θα καταργηθούν στη ζωή αυτή, υπάρχει ανάγκη και από τροφές και από το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου, αλλά στο μέτρο του αναγκαίου. Άλλωστε το αναγκαίο είναι και το ωφέλιμο, αλλά και από υγιεινής απόψεως. Η παροιμία λέει: πολλοί ανοίγουν τον τάφο τους με τα πυρούνια τους. Πολλές αρρώστιες γεννιόνται από την πολυφαγία, στην οποία δυστυχώς
έχουμε ρεκόρ εδώ στην Ελλάδα. Πολυφαγία, πολυποσία και παχυδερμία. Τα φαγητά και οι ανθυγιεινές τροφές προκαλούν πολλές αρρώστιες. Για την απόκτηση λοιπόν και τη χρήση των αναγκαίων, μόνο για αυτά μιλάει ο Παύλος, έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα. Για την ανασχόληση συνεχώς με τη γαστέρα μιλάει και σε άλλη επιστολή. Εκεί μάλιστα στην προσφυλεψίους ονομάζει ότι μερικοί κάναν Θεό την κοιλιά, ον Θεός η κοιλία. Το φαγητό, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα διασκεδάσουμε. Είναι το επικούριο φάγομεν, πίωμεν, αύρον, γάρα ποθνίσκομεν, που θυμίζει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Είναι η φιλοσοφία της ζωής για μερικούς, είναι η μόνη ανασχόληση, η απόλαυση. Μερικοί λησμονούν ότι ο Θεός, όπως λέει ο Παύλος, και ταύτην και ταύτα και την κοιλιά και τα φαγητά καταργήσει. Νομίζουν ότι συνεχώς θα ζουν και θα τρώνε. Το φαγητό και οι ειδονές, η σαρκική ικανοποίηση δεν είναι για αυτούς μέσο, είναι σκοπός. Είναι δαλωμά τους ο άφρον της παραβολής, που είχε πολλά αγαθά κείμενα εισέτη, πολλά. Εκείνος όμως διαπίστωσε μετά από λίγο την κατάργηση όλων αυτών που είχε θεοποιήσει, και της τροφής και της τρυφής και της κοιλιάς και όλων των συμπαρομαρτούντων παθών. Μερικοί πάλι ξέρουν ότι οπωσδήποτε θα πεθάνουν, όμως σπέβδουν να φάνε όσο μπορούν πιο πολλά, αφού ζούνε για να τρώνε και δεν τρώνε για να ζούνε. Πιστεύουν ότι με την κατάργηση της γαστρονομικής λειτουργίας του σώματος θα καταργηθούν και οι ίδιοι. Έχουν ταυτίσει την ύπαρξή τους με την ύλη. Δεν πιστεύουν στο πνεύμα, στην αιωνιότητα, στην ανάσταση, στην απόλαυση της ατέλειωτης ζωής. Κυρίως όμως όταν εδώ ο Παύλος λέει ο Θεός και ταύτην και αυτά καταργήσει, εννοεί ότι στην άλλη, στην πραγματική ζωή, την αιώνια, δεν θα υπάρχουν ούτε φαγητά, ούτε ανάγκες φαγητών και σαρκικών παθών, ούτε γαστρονομικές λειτουργίες. Το σώμα όμως θα υπάρχει, δεν θα καταργηθεί, πεθαίνει βέβαια, θα αναστηθεί όμως κατά Δευτέρα του Κυρίου παρουσία, και θα δοξαστεί ή θα τιμωρηθεί. Θα παρασημοφορηθεί και αυτό με το βραβείο της αιώνιας και άφθαρτης ζωής. Το τρόγιν θα καταργηθεί, το ζήν και ενσώματι δεν θα καταργηθεί. Το σώμα θα ζήσει μαζί με την ψυχή στη Βασιλεία του Θεού, αφού βέβαια η χρήση του υπήρξε σωστή, ωφέλιμη και αγία. Επομένως, αυτό το σώμα που θα αναστηθεί και θα βρίσκεται στην καθαρότητα της αθανάτου ζωής, δεν επιτρέπεται εδώ να το παραδίνουμε στη βρωμερότητα της ακολασίας. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα για να συνεχίσουμε το λόγο του Αποστόλου Παύλου για το σώμα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση του Αποστόλου Παύλου. Όπως μιλάει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, μια επιστολή που έστειλε μεν στους Κορινθίους, αλλά που την ακούμε όλοι οι χριστιανοί όλων των αιώνων, και μάλιστα σε αυτήν την επιστολή βρίσκουμε τη λύση όλων των θεμάτων. Και εδώ είναι προκειμένο για τα προβλήματα του σώματος, του σεξ, της συζυγίας, της πνευματικής ζωής, των ακαθάρτων παθών και όλα τα άλλα που είπαμε η επιστολή προς Κορινθίους λύνει θεόπνευστα από το μεγάλο διδάσκαλο. Να ευχαριστήσουμε τον Παύλο που μας δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα, και δεν έχουμε διλήμματα εμείς σήμερα ηθικά, θεολογικά, πνευματικά, λειτουργικά. Εδώ μιλάει για το σώμα, και το σώμα το θεωρεί ιερό πράγμα, αφού και ο Χριστός προσέλευε το σώμα. Το σώμα για να το αγιάσει και να το αγοράσει το δικό μας σώμα και να δοξάζεται μαζί με την ψυχή. Θέλει καθαρότητα στο σώμα, γιατί αυτό το σώμα θα ζήσει αθάνατα. Θα αναστηθεί, θα βρίσκεται στην καθαρότητα της αθάνατης ζωής, και δεν επιτρέπεται λοιπόν σε αυτή τη ζωή, στην πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, στα λίγα χρόνια του παρόντος, να παραδίνουμε το σώμα στη βρωμερότητα της πάσης φύσεως ακολασίας. Δεν δημιουργήθηκε το σώμα για να το προσφέρουμε στο βωμό των σαρκικών επιθυμιών και παθών. Ας τον ακούσουμε λοιπόν τι λέει για το σώμα στο στίχο 13. Ένα λόγο που είναι αποστομωτικός για εκείνους οι οποίοι έχουν θεοποιήσει το σεξ, οι οποίοι δεν παραδέχονται τη λέξη πορνεία σήμερα, οι οποίοι δεν δέχονται ότι η προγαμία σχέσης είναι πορνεία, οι οποίοι έχουν απομυθοποιήσει την πορνεία και οι οποίοι ως κράτος έχουν αποποινικοποιήσει και τη μοιχεία. Λέει λοιπόν ο Παύλος, και επομένως για μας κανόνα ζωής είναι ο Παύλος, το σώμα, στίχο 13 του έκτου κεφαλαίου, το σώμα ούτε πορνεία αλλά το Κυρίο, και ο Κύριος το σώματι. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, οι λειτουργίες του σώματος έχουν καθοριστεί από το δημιουργό του. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι πανσεξουαλικές θεωρίες του Φρόιντ, ας πούμε, ή οι σημερινές θεωρίες που θεωρούν κάθε ειδονή του σώματος επιτρεπτή και επιβαλλόμενη μάλιστα. Δεν λαμβάνονται υπόψη τι λέει ο κόσμος, τι λέει η ορμή της αμαρτίας, αλλά λαμβάνονται υπόψη η σκοπιμότητα των οργάνων του σώματος, όπως τα δημιούργησε ο πάνσοφος Θεός. Μη σκανδαλίζεσαι με τη λέξη σεξ, κάποτε το λέγαμε διαφορετικά. Σεξ είναι οι σχέσεις του ανδρός και της γυναικός μέσα στο γάμο, η συζυγία. Αυτό είναι δώρο του Θεού το σεξ, ως λειτουργία όμως, μέσα στο γάμο, ως γενετήσιο λειτουργία. Είναι ευλογία φυσικά, και είναι καταπληκτική λειτουργία και ευλογία όταν χρησιμοποιείται ως μέσο για το θαυμαστό σκοπό που έχει θέσει ο Θεός μέσα στο γάμο, που η Εκκλησία ευλογεί, και που καρπός αυτού του γάμου έρχεται το όμορφο παιδί, τα ωραία παιδιά, η ωραία οικογένεια. Μέσα στο γάμο που η Εκκλησία ευλογεί εις ευτεκνίας απόλαυσιν, όπως λέει στο μυστήριο. Μέσα στο γάμο η φυσιολογική, το τονίζω, σχέσεις των δύο προσώπων, οι σχέσεις η συζυγική, η σεξουαλική αν θέλετε, οι σχέσεις του άντρα και της γυναίκας στα φυσιολογικά πλαίσια είναι και ιερή, και δεν επιτρέπεται μέσα στο γάμο ο ένας να αποστερεί τον άλλον. Έτσι λοιπόν, κατά το λόγο του Παύλου, το σεξ πριν ή έξω από το γάμο, προγαμιαία ή έξω συζυγικά, αποτελεί πορνεία ή μοιχεία. Ένα κορίτσι δεν μπορεί να λέει εγώ έχω το αγόρι μου, ή το αγόρι να λέει εγώ έχω το κορίτσι μου. Αν θέλει να έχει αγόρι ή κορίτσι, να δημιουργήσουν ευλογημένη οικογένεια. Όταν λες έχω το αγόρι μου και με το αγόρι παίζεις, το οποιοδήποτε κορίτσι παίζει με το αγόρι, ή το αγόρι παίζει με το οποιοδήποτε κορίτσι, θα είναι σίγουροι, 100%
ότι αυτή η οικειότητα οπωσδήποτε θα φτάσει στη σαρκική σχέση, πόσο κι αν δεν θέλουν, λέγεται πορνεία. Η σαρκική σχέση λοιπόν έξω από το γάμο είναι απολυτοποίηση της ειδονής, αυτονόμηση της ειδονής με σαφή καταφρόνηση κάθε ηθικής αξίας, κάθε τιμής του άλλου προσώπου και κάθε συνέπεια της πράξεως. Το άλλο πρόσωπο, το κορίτσι, δεν είναι το ατιμάζει το αγόρι, και το αγόρι δεν γίνεται θύμα της οποιασδήποτε συναισθηματικής εξάρτησης. Η πορνεία, όπου καταλήγουν 99% όλες οι προγαμιαίες σχέσεις, η πορνεία είναι η ειδονή που αντιστρατεύεται στην ομαλή λειτουργία του σώματος και στις απαιτήσεις του πνεύματος. Η πορνεία είναι η ειδονή που υποδουλώνει τον άνθρωπο και τον καθιστά έρμεον των ορμών του, και που είναι μετά το μεγάλο εμπόδιο για μια ελεύθερη, λογική και σωστή συζυγική σχέση μέσα στο γάμο και στην οικογένεια. Αλλά έχει μια άλλη θεολογία εδώ ο Παύλος για το σώμα. Το σώμα δεν παραδίδεται στην πορνεία, αφού είναι παραδομένο στον Κύριο. Το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο, λέει ο Παύλος, και ο Κύριος το σώμα. Τι σημαίνει ότι ανήκει στον Κύριο το σώμα? Η πρώτη σημασία είναι η οργανική. Το κεφάλι ανήκει στο σώμα και το σώμα ανήκει στο κεφάλι. Ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος και εμείς είμαστε το σώμα της κεφαλής. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: το σώμα δεν δημιουργήθηκε για να είσαι άσωτος και πόρνος, όπως και η κοιλιά δεν κατασκευάστηκε για να είσαι λέμαργος. Δημιουργήθηκε το σώμα για να ακολουθείς το Χριστό ως κεφαλή, και ο Κύριος υπάρχει για να κυβερνά και το σώμα. Ας ντραπούμε λοιπόν και ας πρίξουμε. Μας έκρινε ο Θεός αξίους τέτοια τιμής να είμαστε μέλη του σώματός του, να είμαστε μέλη εκείνου που το θρόνο του τον έχει στον ουρανό, και εμείς καταντροπιάζουμε τους εαυτούς μας με τα πάθη. Το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο, και ο Κύριος το σώμα. Δεύτερον, ανήκει το σώμα στον Κύριο. Το σώμα δηλαδή όλων των χριστιανών, όχι μόνο των αφιερωμένων προσώπων, ανήκει στον Κύριο. Βεβαίως όσοι διάλεξαν την ισόβια παρθενία είναι καλεσμένοι και ζουν την αληθινή αφιέρωση και ανήκουν στον Κύριο και πνευματικά και σωματικά. Όχι όμως μόνον αυτοί οι εκούσια παρθενεύοντες, οι εγκρατευτές, αλλά και οι άλλοι που τηρούν τίμιον των γάμων και την κήτην αμίαντων, και αυτοί ανήκουν στον Κύριο. Για τον Κύριο ζουνε τίμια μέσα στο γάμο. Ανήκουν στον Κύριο και σωματικά και πνευματικά. Ο τίμιος γάμος είναι δείγμα ότι το σώμα, το Κυρίο, ανήκει. Και μια άλλη διάσταση. Το σώμα ότι πορνεία, αλλά το Κυρίο. Και ο Κύριος το σώμα. Το σώμα, όταν ανήκει στον Κύριο, προσφέρει καταπληκτικές λειτουργίες. Λειτουργίες που είναι διακονία. Διακονία αγάπης, δημιουργίας. Δεν είναι το σώμα αυτό καθεαυτό αμαρτωλό, ούτε είναι η αιτία του κακού. Και ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού δεν είναι κατά του σώματος, δεν είναι σωματοκτόνος ο χριστιανός. Είναι αγώνας να πάψουν οι λειτουργίες του σώματος να βρίσκονται σε εκτροπή και εντροπή και να γίνουν και να λειτουργούν εις δόξαν Θεού. Και ακόμα, το σώμα ανήκει στον Κύριο, αφού ο Χριστός προσέλαβε σώμα, και πάνω στο θεανθρώπινο σώμα προσέβαλε ο Χριστός, είναι και το δικό μας σώμα. Και επομένως, όπως το χέρι του Χριστού δεν μπορεί να δώσει γροθιά στο μάτι του άλλου, έτσι το χέρι του δικού σου σώματος δεν μπορεί να εκδικεί τον άλλον. Και όπως το χέρι, το πόδι του Χριστού δεν μπορεί να δίνει κλωτσά στον άλλον, έτσι και το πόδι του δικού σου σώματος δεν κλωτσάει τον άλλον. Και όπως το μάτι του Χριστού δεν είναι το να κοιτάξει πονηρά, έτσι και το μάτι του δικού μας σώματος δεν κοιτάει πονηρά. Με αυτή την έννοια, το σώμα δεν ανήκει στην αμαρτία, αλλά το Κύριο. Και ο Κύριος όμως ανήκει στο σώμα, αφού προσέλαβε όλο το ανθρώπινο σώμα.
Είμαστε το πρόσωπο του Χριστού, του ανήκουμε, όπως θα δούμε και σε άλλο σημείο. Εδώ όμως τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που ακούσατε και παρακολουθήσατε τα όσα ο Παύλος λέει για το σώμα και τα πάθη του σώματος και την αγιότητα του σώματος, και να είστε καλά και εσείς και ο Αγγέλης ο Σφακιανάκης που ήταν στον ήχο. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι εκοιμήθη εν Κυρίω η καλή μας συνεργάτηδα για πολλά χρόνια αντιπρόσωπός μας στον Μαζωτό, Χριστάλα Χριστοφορού. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ξενοφόντος στον Μαζωτό. Μας πληροφορεί ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, 6 Μαΐου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. 5η 7 Μαΐου, του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού. 5 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Παρασκευή 8 Μαΐου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 6 και 30 το απόγευμα, ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο 9 Μαΐου, Αγίου Ισαΐου του Προφήτου, Αγίου Χριστοφόρου του Μάρτυρος, Οσίου Ιερονύμου του Σιμωνοπετρίτου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 και 30 το απόγευμα.
1: Παρουσίαση Παναγιώτης.

περασμένη εκπομπή μας ολοκληρώσαμε το δεύτερο κύκλο του Οδηπορικού που ξεκίνησε από τη Δάφνη, το κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους και κατέληξε στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Σήμερα θα ξαναφέρουμε στη μνήμη μας όλη αυτή τη διαδρομή από τα λεγόμενα μετέωρα του Αγίου Όρους, τις τρεις δηλαδή μονές από τη Δάφνη και νοτιότερα, που κάθονται πάνω σε απότομους εντυπωσιακούς βράχους, ως το τελευταίο κάστρο πριν την πύλη της Αγιορείτικης Ερήμου, τη Μονή Αγίου Παύλου.

μεταρρυθμιθούμε το οδηπορικό μας από τη Δάφνη και νότια ως την Αγιορείτικη έρημο. Βρισκόμαστε λοιπόν στο γραφικό λιμανάκι της Δάφνης, στη μέση της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου του Άφου. Μια περιοχή που οφείλει την ονομασία της στις πολλές Δάφνες. Το λιμανάκι αυτό έχει ζωή μόνο για 1-2 ώρες την ημέρα, εκεί γύρω στις 11 μέχρι τη 1 το πολύ, ώρες κατά τις οποίες πηγαίνουν και έρχονται τα καραβάκια από και προς Ουρανούπολη και Καυσοκαλύβια και τα λεωφορεία από και προς Καριές. Παρατηρούμε το μικρό οικισμό που απαρτίζουν κτίρια δημόσιου χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών. Τα περισσότερα είναι του 19ου αιώνα, μια περίοδο κατά την οποία υπήρξε μεγάλη κίνηση πλοίων, κυρίως από τη Ρωσία. Γύρω μας εντυπωσιάζει ο παραλιακός δρόμος. Λαϊκοί, μοναχοί, εργάτες, όλοι ανακατεμένοι μεταξύ τους, αφοσιωμένοι στον προσκυνηματικό, ιερό ή ακόμα και επαγγελματικό του σκοπό. Φορτηγά με ξύλα, λογιών-λογιών οικοδομικά υλικά, τρόφιμα και άλλα είδη μπαίνουν και βγαίνουν από τα καραβάκια. 4-5 μαγαζάκια με εκατοντάδες πράγματα σχετικά με το όρος. Εικόνες, σταυροί, λιβάνι, βιβλία, κομποσκίνια και άλλα. Δεξιά, μπροστά ακριβώς στο λιμάνι, είναι το τελωνείο. Αριστερά, σε περίοπτη θέση, βρίσκεται το διόροφο κτίσμα του λιμεναρχείου και μπροστά από αυτό μια δημόσια βρύση. Πιο εκεί, η αστυνομία και το ταχυδρομείο. Ενώ πίσω από τον παραλιακό δρόμο απλώνονται σκόρπια πολλά βοηθητικά κτίσματα. Αποθήκες κυρίως, το ξυλουργείο, στάβλη και εργατόσπιτα. Δίπλα από τη βρύση υπάρχει ένα μοναδικό εστιατόριο με κυρίως πιάτο την παραδοσιακή φασολάδα.

Κοιτώντας τα τελευταία κτίσματα πίσω από τον παραλιακό δρόμο, ξεκινά ο σχετικά πρόσφατα ανοιγμένος δρόμος για τη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Για να φτάσει κανείς ως εκεί υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε ακολουθώντας τον χωματόδρομο σε μια πορεία λίγο ανηφορική στην αρχή και μετά ίσια, συνολικού χρόνου 2,5 ώρες, μια διαδρομή οποία μπορεί να γίνει και με το αυτοκίνητο της Μονής σε 30 περίπου λεπτά, παίρνοντας όμως περιορισμένο αριθμό επισκεπτών. Επίσης, κανείς φτάνει εκεί με το πλοίο της γραμμής Δάφνη Καυσοκαλύβια μέχρι τον Αρσανά της Μονής και από εκεί ανηφορική πεζοπορία μιας ώρας μέχρι τη Σιμωνόπετρα. Εμείς ακολουθούμε το δεύτερο τρόπο. Άλλωστε, χρόνια πριν, τότε που δεν υπήρχαν ούτε έξω στον κόσμο τα αυτοκίνητα, οι επισκέπτες του Άθωνα ζούσαν ακόμα πιο μεγάλες δοκιμασίες για να το γνωρίσουν.

κήτη καυσοκαλυβίων που πραγματοποιεί 8 ενδιάμεσες τάσεις, θυμίζοντας λίγο την άγωνη ακτοπλοϊκή γραμμή του Αιγαίου. Αυτό το μικρό πλοίο φεύγει κάθε μεσημέρι Θεού θέλοντος πάντα, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που δεν ξεκινά καν λόγω άσχημου καιρού ή πάλι ακόμα φτάνει μέχρι τα μισά. Παίρνουμε τη στροφή από τον όρμο της Δάφνης και ανοιγόμαστε τώρα νότια. Από τις πρώτες κιόλας ματιές στο τοπίο αντιλαμβανόμαστε την έντονη διαφορά σε σχέση με το πρώτο μισό της Χερσονήσου. Η ήσυχη και γλυκή Κολπίσκη με τις πανέμορφες παραλίες δίνουν πλέον τη θέση τους στους απότομους γκρεμούς και στους κάθετους ορεινούς όγκους που πέφτουν στη θάλασσα χωρίς την παραμικρή παρεμβολή παραλίας. Οι καταπράσινες πλαγιές μας εντυπωσιάζουν και το πλοίο μας φαντάζει μικρή βαρκούλα δίπλα στο άγριο τοπίο. Σε μισή ώρα περίπου βρισκόμαστε στο λιμανάκι της Σίμωνος Πέτρας. Ένας μικρός μόλος, σφηνωμένος στην κυριολεξία ανάμεσα στα βουνά που απειλούν να τον πνίξουν, δίχως άλλο ίχνος παραλίας, ένας παλιός πέτρινος πύργος και ακριβώς πάνω από το κεφάλι μας, το θαύμα. Το επταόροφο μετέωρο κτίσμα της Σιμωνόπετρας. Πάνω ψηλά, στη μύτη ενός βουνού 300 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Αρχίζουμε σιγά σιγά τη δύσκολη ανάβαση. Κάτω όλο πέτρα. Δύσκολο, παλιό καλντερίνι, αρκετά στενό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς όσο ανεβαίνουμε ο γκρεμός στα δεξιά μας γίνεται όλο και πιο απειλητικός. Θάμνη και φρίγανα κάπου κάπου μας φράζουν το δρόμο χωρίς όμως να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο. Στα μισά της διαδρομής, περίπου στα 150 μέτρα από τη θάλασσα, βρίσκεται ένα κιόσκι και μια πηγή για στάση και ξεκούραση. Εδώ υπάρχει και ένα επίγραμμα που αναφέρει ότι κάποιος μοναχός που ήταν αναγκασμένος να ανεβοκατεβαίνει καθημερινώς από το μοναστήρι στον Αρσανά στάθηκε κάποτε σε αυτή τη θέση να ξεκουραστεί και συλλογιζόταν μήπως κοπίαζε μάταια. Τότε ακούσε φωνή από τον ουρανό που του έλεγε ότι «Ο εις υπομονήν προθήμος κοπιάζων, Στέφανον λείψετε λαμπρών ως αθλητής και μάρτης». Έτσι ενισχύθηκε ψυχικά. Τέτοια βέβαια περιστατικά δεν είναι σπάνια στον Άθωνα. Το Άγιον Όρος είναι τόπος ιερός, γεμάτος οράματα και θαύματα. Η θέα λοιπόν από εδώ είναι ωραία, με τη θάλασσα εμπρός μας και ακριβώς πίσω το μοναστήρι που τώρα πλέον φαντάζει σαν αθηναϊκό οικοδόμημα με πολύ περισσότερη ασφαλώς αισθητική.

εδώ και πάνω το μονοπάτι ανοίγει. Ένα φαρδί και αρχοντικό καλντερίμι και η πλούσιοι κήποι της Σιμωνόπετρας, περιφραγμένοι με εντυπωσιακές πεζούλες, μας καλωσορίζουν και μας κρατούν συντροφιά ως την πύλη. Κάπου μια μισή ώρα με στάσεις κάνουμε για την ανάβασή μας από τον Αρσανά στα 300 μέτρα, φτάνοντας ακριβώς μπροστά στην είσοδο της πρώτης πολυκατοικίας του κόσμου. Πρώτη κιόλας εικόνα, εσωτερικά η Σιμωνόπετρα μας εντυπωσιάζει. Ο κλιμακωτός διάδρομος δίνει την εντύπωση κάστρου, σκοτεινός με ένα ημίφος που βγαίνει από τις ψηλά τοποθετημένες λάμπες πετρελαίου. Τον ακολουθούμε και βγαίνουμε μάλλον στον έκτο όροφο, στη μικρή αυλή της Μονής. Και από εκεί, από μια ξύλινη σκάλα, ανεβαίνουμε στον 7ο και τελευταίο όροφο που βρίσκεται το πολύ πρόσφατα ανακαινισμένο αρχονταρίκι. Πάμε στο βάθος και ανοίγουμε την πόρτα του μπαλκονιού. Η αεροπλανική θέα από το χαγιάτι του 7ου ορόφου μας κόβει την ανάσα. Η καλύτερη ώρα εδώ είναι αναμφισβήτητα το πρωί μετά τη λειτουργία, όπου ο φρέσκος χειμωνιάτικος αέρας εξυπνά για τα καλά, ενώ ταυτόχρονα έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις τις πρώτες ακτίνες του ήλιου που φωτίζουν τον Άθωνα. Το ίδιο όμορφη εικόνα όμως είναι και το βραδάκι του καλοκαιριού, όταν η Πανσέλινος ξεπροβάλλει πίσω από τον Άθωνα και τον φωτίζει σαν να είναι μέρα, ενώ παράλληλα ακούγονται από μακριά τα ψαροκάικα που βγαίνουν δειλά-δειλά για να απλώσουν δίχτυα. Εικόνες ονειρικές, παραδεισένιες, που μόνο ένας επίγειος παράδεισος όπως το Άγιον Όρος μπορεί να προσφέρει.

Ονίσιμονος Πέτρας λοιπόν ιδρύθηκε από τον Όσιο Σίμωνα τον 14ο αιώνα με ιδιαίτερα θαυματουργικό τρόπο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, ο Όσιος που μόναζε σε μια σπηλιά απέναντι από το μετέπειτα Νεγερθέν μοναστήρι, έβλεπε κάθε βράδυ για μια ολόκληρη περίοδο εκεί πριν τα Χριστούγεννα ένα φως να στέκεται πάνω από ένα βράχο απέναντι από τη σπηλιά του. Αρχικά δεν έδωσε βάση, αλλά το βράδυ των Χριστουγέννων, και ενώ το φως ξαναβρέθηκε στο ίδιο σημείο, ακούστηκε θεϊκή φωνή να του λέει: «Σίμων, εδώ πρέπει να θεμελιώσεις το κοινόβιό σου». Πάνω σε αυτό το βράχο, ο Σίμων σκαρφάλωσε και έκτισε το μοναστήρι του. Σύμφωνα με το θαύμα που διέρκησε, μετά από λίγο καιρό ήρθαν στον Όσιο τρεις αδελφοί από τη Χαλκιδική, μεγάλοι τεχνίτες με φήμη. Ο Όσιος, που αρχικά δεν τους δέχτηκε, ζήτησε να του φέρουν οικοδόμους για να χτίσουν το μοναστήρι. Όπως και έγινε. Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Οι εργάτες, βλέποντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα έπρεπε να δουλέψουν, αρνήθηκαν. «Τι λες, Σαββά, πώς θα δουλέψουμε εδώ? Δεν θα κινδυνεύσουμε μόνο εμείς, αλλά και αυτοί που θα κατοικήσουν εδώ». Και αμετάπιστοι αποφάσισαν να φύγουν. Λίγο πριν αποχωρήσουν όμως, ο Όσιος θέλησε να τους κεράσει κάτι. Ενώ ερχόταν ο υποτακτικός του με τα κεράσματα, γλίστρησε στα βράχια και χάθηκε στον κρεμό. Τότε οι εργάτες άρχισαν να το αβάζουν με τον Όσιο. «Γιατί, Αβά, επιμένεις να μας κρατάς εδώ και έγινες τώρα και αιτία φόνου?» Πριν προλάβουν όμως να ολοκληρώσουν τις κατηγορίες τους, ο υποτιθέμενα τσακισμένος μοναχός εμφανίστηκε από την άλλη πλευρά του βράχου. Αμέσως τότε οι αφθάδεις οικοδόμοι έπεσαν στα πόδια του Οσίου, ζήτησαν συγχώρεση και πιστέψαντες έμειναν δίπλα του να τον βοηθήσουν για την ανέγερση του μοναστηριού. Ο Σίμων αρχικά το ονόμασε Νέα Βιθλεέμ, αλλά αργότερα αυτό πήρε τη σημερινή του ονομασία από τον ιδρυτή και την πέτρα πάνω στην οποία είναι κτισμένο. Το 1364 η μονή απλώθηκε και μεγάλωσε με την ενίσχυση του βασιλιά της Σερβίας Ιωάννου Ούγκλεση. Τα έτη 1580 και 1626 κάηκε και από τότε αρχίζει και η παρακμή της μονής, φτάνοντας σε σημείο μετατροπής της σε ιδιόρυθμη. Στις 28 Μαΐου 1891 παθαίνει πολύ σοβαρές ζημίες από πυρκαγιά που κατέκαψε ολοκληρωτικά το καθολικό και τη βιβλιοθήκη. Η μοναχή όμως, με επικεφαλή τον ηγούμενο νεόφυτο που έκανε πολλούς εράνους στη Ρωσία, την ανακοινίζουν προσθέτοντας και νέα πτέρυγα μήκους 24 μέτρων. Σήμερα, η 13η στην ιεραρχία μονή θεωρείται μία από τις πλουσιότερες στο Άγιον Όρος. Οι 60 περίπου μοναχοί της είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία κάτοχοι πτυχίων ανωτάτων σχολών, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στη Σιμωνόπετρα το χαρακτηρισμό «μονή των μορφωμένων». Όπως τονίσαμε και πριν, ολόκληρο το μοναστήρι της Σιμωνόπετρας, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί ένα ζωντανό θαύμα. Όπως λένε οι μοναχοί, εδώ έχουν έρθει κατά καιρούς μηχανικοί από διάφορα μέρη του κόσμου και έχουν χαρακτηρίσει αυτή την πρώτη πολυκατοικία ως το τολμηρότερο οικοδόμημα του κόσμου. Πρόκειται για ένα επταόροφο κτίσμα πάνω σε βράχο που έχει ακόμα δύο ορόφους ως θεμέλια. Μόνο ο έβδομος όροφος είναι ολόκληρος, και αυτό διότι το μοναστήρι είναι κυκλικά κτισμένο στο βράχο σαν να το αγκαλιάζει. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα θεμέλια δεν είναι ακριβώς γνωστό, παρόλο που έχει δοθεί δείγμα στο χημείο του κράτους. Είναι ένα μείγμα λάσπης για το οποίο το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι αντί με τον καιρό να χαλαρώνει, αυτό σφίγγει περισσότερο.

0: Επίσκεψε τον κόσμο.
1: Κατεβαίνουμε την ξύλινη σκάλα και πάμε στο καθολικό που τιμάται στη γέννηση του Χριστού. Κατά την είσοδο, το πρώτο που μας κάνει εντύπωση είναι ο μικρός του χώρος λόγω περιορισμένης δυνατότητας, καθώς και ότι δεν φέρει τοιχογραφίες. Το καθολικό βρίσκεται ακριβώς στην κορυφή του βράχου και είναι αθωνικού τύπου, χτισμένο το 1633. Στο πέρασμα των αιώνων υπέστη πολλές καταστροφές. Μετά τη σημαντικότερη, μόλις το 1891, όποτε κατέπεσε ιδιόροφη λυτή και κάηκε βιβλιοθήκη, αποκαταστάθηκε με την ίδια κάτωψη και στην ίδια θέση. Εδώ φυλάσσεται και ένα από τα πιο ζωντανά και αδιάψευτα θαύματα ολόκληρου του χριστιανισμού. Η δεξιά παλάμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, διατηρημένη ανέπαφη για 2.000 χρόνια από την εποχή του Χριστού. Το χέρι αυτό που άγγιξε και έπινε τα πόδια του Κυρίου, εκτός από τη σάρκα και την αφή, διατηρεί θερμοκρασία σώματος. Σκύβουμε με συντριπτική ευλάβεια και προσκυνούμε. Στα χείλη μας γίνεται άμεσα αντιληπτή.

0: Άκουσαν ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησαν ημών.
1: Μέσα από ένα σύμπλεγμα μυστικών και αθέατων διαδρόμων συναντάμε την τράπεζα της Μονής στο δεύτερο όροφο της κεντρικής πτέρυγας. Η Ανατολική Πτέρυγα κατασκευάστηκε μεταξύ 1897-1902 και αποτελεί αυτοτελές κτίσμα 7, 8 και 9 ορόφων. Οι τέσσερις επάνω όροφοι έχουν και ξύλινους εξώστες. Η Δυτική Πτέρυγα περιλαμβάνει τμήμα του Καθολικού και το καμπαναριό του, ενώ η Ιστορική Βορεινή Πτέρυγα με τμήμα Βυζαντινού τείχους περιλαμβάνει και το λιθόστρωτο επιμήκες ανηφορικό διαβατικό της εισόδου του 1859. Τέλος, η Νότια Πτέρυγα του 1864 αποτελείται από 7 κατοικημένους ορόφους και 3 για τη θεμελίωσή της. Στη βιβλιοθήκη της Σιμονόπετρας φυλάσσονται 30.000 τίτλοι βιβλίων, 40.000 τόμοι και σύγχρονα θεολογικά και εκκλησιαστικά περιοδικά. Εξωτερικά της Μονής συναντάμε το παλιό Βορδουναριό που από το 1997 με τη δημιουργία επιπλέον χώρων και γενικής ανακατασκευής χρησιμοποιείται ως ξενώνας και αρχονταρίκη της Μονής. Η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας διατηρεί 6 κελιά, 4 από τα οποία βρίσκονται στις καριές και 2 στην ευρύτερη περιοχή της. Αξιόλογο είναι το κελί του Αγίου Νικολάου Δοντά στα όρια της Μονής Ξηροποτάμου από το 1368 που αποτελεί το αγρόκτημα της Μονής. Στην πλατεία των Καριών βρίσκεται επίσης το κελί του Αγίου Γεωργίου, επωνομαζόμενο του Καλαθά, που ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα. Κοντά σε αυτό είναι και το αντιπροσωπείο της Μονής με παρεκκλήσια αφιερωμένο στους Αγίους Πάντες, αγορασμένο το 1877. Το αντιπροσωπείο αυτό θεωρείται από τα σημαντικότερα αφού ο επάνω οροφός του ενοικιάζεται στη διοίκηση όπου στεγάζει τα γραφεία της και διαμένει ο διοικητής του Αγίου Όρους. Δύο είναι τα ησυχαστήρια που διαθέτει η Μονή, το Κουρτζίδικο και το Καλαμίτσι, και 5 μετόχια εκτός Αγίου Όρους, της Ανάληψης του Χριστού στο Βύρονα Αττικής, του Αγίου Χαραλάμπους στη Θεσσαλονίκη, του Ευαγγελισμού στην Ορμήλια της Χαλκιδικής, του Αγίου Αρτεμίου και Αγίου Αντίπα στη Σύφνο και της Παναγίας της Τρίγης στη Λίμνο. Παίρνουμε τώρα τη μικρή ανηφόρα για το κάθισμα του Οσίου Σίμωνα, βαδίζοντας το χωματόδρομο πίσω από τη Μονή, και σε 5 λεπτά φτάνουμε στη σπηλιά του Οσίου Σίμωνα. Μια μικρή αλλά ευρύχωρη και καλά ασβεστομένη σπηλιά μας υποδέχεται. Στο βάθος της ένα άνοιγμα και δεξιά πριν από αυτό μια εικόνα του Οσίου Σίμωνα που απεικονίζει το θαύμα με το άστρο. Βγαίνουμε από τη σπηλιά και από ένα μικρό μονοπάτι περνάμε πάνω από αυτή όπου βρίσκεται το κάθισμα του Οσίου. Σήμερα εδώ μονάζει ο πατήρ Σάβας. Το κελί του απέριτο, το ίδιο και το εκκλησάκι του, μόλις 3x3, δύο στασίδια, μερικές εικόνες και μια σόμπα. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και λίγο πιο κάτω ένα κιόσκι θα μας ξεκουράσει στους ξυλίνους πάγκους του και θα μας ταξιδέψει με τη θέα του.

Προηγούμενος σταθμός Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου. Κατηφορίζουμε λοιπόν το φαρδί και βατό καλντερίμι της Μονόπετρας και σε ένα τέταρτο περίπου φτάνουμε στο κιόσκι που είχαμε σταματήσει όταν ανεβαίναμε. Από εδώ παίρνουμε το αριστερό μονοπάτι και όχι το δεξί που οδηγεί στον Αρσανά. Το μονοπάτι στενεύει και αρχίζει δύσκολη κατάβαση ως την παραλία. Εκεί βρίσκουμε μια πηγή ενώ γύρω τα πεύκα δημιουργούν μεγάλη φυσική σκιά. Μετά το μονοπάτι ανηφορίζει λίγο και αμέσως γίνεται ίσιο χωρίς δέντρα. Η θάλασσα ακριβώς δεξιά μας. Μετά από 10 λεπτά βγαίνουμε σε ένα ξέφωτο. Εδώ ακριβώς αντικρίζουμε το μοναστήρι του Οσίου Γρηγορίου για πρώτη φορά. Ένα σχετικά μικρό εξόγκωμα βράχου στη θάλασσα, όχι παραπάνω από 10 μέτρα ύψος και ακριβώς πάνω, σαν τοποθετημένη, η μονή. Ωραία εικόνα, δεν είναι θαυμάσια με το τοπίο. Βγαίνουμε στην παραλία. Πιο πέρα ένα πανέμορφο ελαφρώς ανηφορικό καλντερίμι 100 μέτρων σκεπασμένο από δέντρα μας βγάζει ακριβώς την πύλη της μονής Οσίου Γρηγορίου. Ο χρόνος ως εδώ, μία ώρα. Εισερχόμαστε και βρισκόμαστε στην αυλή της νέας μονής και στο βάθος περνάμε μία ακόμα πύλη αυτή της παλαιάς μπαίνοντας έτσι στην παλιά αυλή. Αυτός ο ιδιότροπος διαχωρισμός, μοναδικός εδώ στο όρος, προέκυψε με την επέκταση της βορεινής πτέρυγας, την λεγόμενη του Παπασιμεών, στα τέλη του 19ου αιώνα. Η Ιερά Μονή Γρηγορίου, όπως αναφέρεται στον υπαριθμόν 34 χειρόγραφο κωδικά της, ιδρύθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα από τον Όσιο Γρηγόριο τον Σιναίτη. Τον άνθρωπο που έφερε την ωερά προσευχή στο όρος, αφού πρώτα την είχε διδαχθεί από τον Αρσένιο, τον πρώτο ερημίτη που έζησε στο Αγιοφάραγγο της Κρήτης, εκεί, στα τέλη του 13ου αιώνα. Την ίδρυση βέβαια διεκδικούν και ο Γρηγόριος ο Αποσυριάνων, γιατί έκτισε τη μονή με τη σημερινή μορφή, αλλά και ο μαθητής του Σιναίτη Νέος Γρηγόριος, του οποίου το λείψανο σώζεται στη Σερβία. Επισήμως, η Μονή Γρηγορίου πρωτοαναφέρθηκε σε έγγραφο του έτους 1347, στο οποίο υπάρχουν και τα ονόματα δύο ηγουμένων, του Καλίστρατου και του Κάλιστου. Το 1513 καταστρέφεται από αγαρινούς πειρατές και το 1761 από πυρκαγιά. Μετά από αυτή τη δεύτερη φορά, το μοναστήρι ξανακτίστηκε τα έτη 1770-1783 από τον σκευοφύλακα Ιωακήμ τον Μακρυγέννη με τη βοήθεια που πήρε από βλάχους ηγεμόνες. Την ανακαίνιση αυτή της μονής συμπλήρωσε ο ηγούμενός της Σιμεών, ο οποίος έκτισε το αρχονταρίκι της και ορισμένα κελιά μοναχών το 1892 και τα μαρμαρένια προπήλαιά της το 1896. Σήμερα, στη Μονή Γρηγορίου που καταλαμβάνει την 17η θέση στην ιεραρχία, ζουν περίπου 50 μοναχοί που με την αφοσίωσή τους δίνουν στο μοναστήρι τους την αρμόζουσα πνευματική θέση σε όλη την Ελλάδα. Το έργο του ηγουμένου πατέρα Γεώργιου Καψάνη είναι τεράστιο. Εκτός από την παραδοσιακή μοναστηριακή ποιμαντική, ο διδάκτορ της θεολογίας ασκεί πολύπλευρη εραποστολή για τους αδελφούς του κόσμου με διαλέξεις, περιοδίες και αφανές φιλανθρωπικό έργο μέσω των μετοχίων.

Το καθολικό τιμάται στον Άγιο Νικόλαο και άρχισε να κτίζεται αμέσως μετά την πυρκαγιά του 1761. Και αυτό ακολουθεί το συνήθι αγιορείτικο τύπο. Προσκυνάμε τον Ιερό Θησαυρό ολόκληρης της Μονής, την φορητή εικόνα του Αγίου Νικολάου του 15ου αιώνα. Μοναδική σε οικειότητα προς τον προσκυνητή, σε ομορφιά, μα και παράξενη. Ο Άγιος εικονίζεται με ηλιοκαμένο πρόσωπο, σαν ναυτικός με τρικυμισμένα γένια και μέτωπο. Με ευλάβεια προσκυνούμε και τη θαυματουργή φορητή εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας Παντάνασας του 15ου αιώνα. Η εικόνα αυτή είναι γνωστή και ως Παλαιολογίνας από το όνομα της δωρήτριας Μαρίας Παλαιολογίνας. Οι μοναχοί μας λένε ότι η παράδοση αποδίδει πολλά θαύματα στην εν λόγω εικόνα, καθώς αναφέρουν παλαιότεροι πατέρες της Μονής. Το σπουδαιότερο από αυτά θέλει την εικόνα να διασώζεται θαυματουργικά κατά την πυρκαγιά του 1762, τότε που ολόκληρο το καθολικό της Μονής έγινε παρανάλωμα του πυρός χωρίς να διασωθεί τίποτε. Η εικόνα όμως βρέθηκε στη στάχτη, στον τόπο που είναι τοποθετημένη σήμερα, δηλαδή στον πρώτο εξ αριστερών κείωνα του κυρίως ναού στραμμένη προς τον νότο. Το όνομα Παλαιολογίνα το πήρε από το όνομα της δωρήτριάς της, Ευσεβεστάτης κυρά Μαρίας Ασανίνας Παλαιολογίνας, κυράς της Μολδοβλαχίας. Αυτό ακριβώς είναι χαραγμένο σε μικρή χρυσή επιγραφή, επικολλημένη πάνω στο αργυρό ένδυμα της εικόνας. Σπάνια εικόνα ως προς την εικονογραφία της αποτελεί και η φορητή εικόνα της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας του 17ου αιώνα, όπου η Θεοτόκος φυλάζει τον Χριστό. Η εικονογράφηση του ναού έγινε το 1779 από τον ιερομόναχο Γαβρίλ και τον μοναχό Γρηγόριο από την Καστοριά. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο έχει πλούσια διακόσμηση με σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και αξιολογείται σαν ένα από τα σημαντικότερα σε καλλιτεχνική αξία τέμπλα του Αγίου Όρους. Δίπλα είναι το παρεκκλήσι του Οσίου Γρηγορίου του Κτήτορος του έτους 1800.

ξεχόμαστε. Γύρω μας οι πτέρυγες με τον τρόπο που ψώνονται δίνουν την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε έναν καλά οχυρωμένο τόπο, αφού αν και μόλις λίγα μέτρα από τη θάλασσα, σε κανένα σημείο από την αυλή δεν είναι ορατή αυτή. Εκτός από το παρεκκλήσι του Οσίου Γρηγορίου στο Καθολικό, η Ιερά Μονή Γρηγορίου έχει ακόμα 13 παρεκκλήσια, από τα οποία τα 7 βρίσκονται εντός αυτής. Έτσι, εδώ στην Παλαιά Αυλή υπάρχει το παρεκκλήσι της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας του 1775, το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου του 18ου αιώνα, της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής και στη μεσαία πτέρυγα αυτό των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Δύο ακόμα παρεκκλήσια βρίσκονται κρυμμένα στις πτέρυγες του Αγίου Σπυρίδωνος του 19ου αιώνα και των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλη. Η βιβλιοθήκη της Μονής Γρηγορίου στεγάζεται κάτω από την τράπεζα στη δυτική πτέρυγα και είναι από τις πιο καλά οργανωμένες στο όρος. Το μεγαλύτερο τμήμα του υλικού της έχει καταστραφεί μετά την πυρκαγιά του 1761 και τις λαϊλασίες των Τούρκων το 1821. Σήμερα όμως αριθμεί συνολικά 297 χειρόγραφους κώδικες, 11 από τους οποίους είναι περγαμηνοί. Επίσης διατηρεί 20.000 περίπου έντυπα βιβλία, μεταξύ των οποίων 630 παλέτυπα. Άξιο αναφοράς είναι το μοναδικό στον κόσμο χειρόγραφο του 8ου αιώνα, ο Ποιμήν, του απολογητικού συγγραφέα Ερμά. Ο αρσενάς της Μονής περιλαμβάνει δύο λιμάνια, ένα ακριβώς κάτω από το μεγάλο βράχο και το άλλο βορειότερα. Σε αυτό βρίσκεται και το παραλιακό Αρχονταρίκι. Παλαιότερα ήταν βορδουναριό που μετασκευάστηκε το 1985 σε Αρχονταρίκι, προκειμένου η Μονή να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της σχετικά με τη φιλοξενία προσκυνητών. Κημητριακός ναός που διαθέτει και Νάρθηκα είναι αφιερωμένος στους Αγίους Πάντες. Κτίστηκε το 1728 και τοιχογραφήθηκε 9 χρόνια αργότερα. Μας συγκλονίζουν οι σπάνιες τοπογραφίες των Νάρθηκα που απεικονίζουν τη δημιουργία και την πτώση του ανθρώπου, τους ένους ψαλμούς και τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Η Μονή Γρηγορίου διαθέτει 6 κελιά μαζί με το αντιπροσωπείο της του Αγίου Τρίφωνος, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 80 μονίδρια του Αγίου Όρους τον 11ο αιώνα. Σημαντικά είναι τα κελιά των Αγίων Αναργύρων και Παπαντής του Χριστού και κοντά στο πρωτάτο αυτό του Αγίου Φιλοθέου του Κόκκινου. Λίγο έξω από τις καριές στη θέση Κομμένη είναι το κελί του Αγίου Νικολάου και τέλος το κελί των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου στην περιοχή της Καψάλας. 6 είναι και τα καθίσματα της Μονής στην ευρύτερη περιοχή της, των Αθωνητών Πατέρων του 19ου αιώνα, της Παναγίας του 18ου, όπου ασκήτευε για ένα χρόνο ο μεγάλος Άγιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης, πριν εγκατασταθεί οριστικά στα Καυσοκαλύβια, καθώς και τα καθίσματα των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Αρτεμίου, του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου και του προφήτη Ηλία.

εκπομπή «Ο Διτορικός στο Άγιον Όρος». Σήμερα εδώ μαζί θυμούμαστε τη βόλτα που κάναμε τις προηγούμενες 6 εκπομπές, όταν και επισκεφθήκαμε την περιοχή από τη Δάφνη ως τη Μονή Αγίου Παύλου. Πριν συνεχίσουμε να δώσουμε τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε για οτιδήποτε θελήσετε, το 41 18 602 και το 41 18 640 είναι λοιπόν στη διάθεσή σας. Αφήνουμε λοιπόν τη Μονή Οσίου Γρηγορίου. Στριβούμε δεξιά στα σκαλοπάτια και μπαίνουμε στο λιθόστρωτο μονοπάτι περιμετρικά της Μονής. Κατηφορίζουμε αριστερά σε μια στροφή και μπαίνουμε σε ένα πανέμορφο δάσος. Κάπου κάπου μέσα στις φυλλωσιές αντικρίζουμε τη θάλασσα. Μετά από 10 λεπτά περίπου συναντάμε ένα πανέμορφο γεφύρι. Περνάμε στην απέναντι πλαγιά. Φτάνουμε σε ένα ύψωμα και η βλάστηση αραιώνει κάπως απολαμβάνοντας τώρα το μπλε στα πόδια μας. Σε αυτό το σημείο, κάπου στα μισά της διαδρομής δηλαδή, λίγο πιο μέσα από το μονοπάτι, πάνω από τον γκρεμό, έχει τοποθετηθεί ένας ξύλινος σταυρός. Αξίζει και εδώ μια στάση. Η θέα είναι καταπληκτική. Αρχίζει τώρα μικρή κατάβαση, με τη βλάστηση να πυκνώνει πάλι και περνάμε στην απέναντι πλαγιά. Σε λίγο, στην άκρη μιας παραλίας, πάνω σε ένα βράχο 70 μέτρα από τη θάλασσα, εμφανίζεται η Μονή Διονυσίου. Είναι το τρίτο στη σειρά μοναστήρι από τη Δάφνη και μετά δηλαδή, που είναι χτισμένο πάνω σε απότομο βράχο. Ίσως δεν είναι τυχαίο, το είχαμε επισημάνει καιρό πριν όταν αναφέραμε ότι από τη Δάφνη και κάτω οι πλαγιές είναι ιδιαίτερα βραχώδεις. Επιβλητικότατη Μονή και αυτή. Κρέμεται κυριολεκτικά στον γκρεμό. Σε λίγα λεπτά βγαίνουμε στην παραλία του Αρσανά. Από εκεί ακολουθούμε το ανηφορικό λιθόστρωτο Καλντερίμι και περνώντας πίσω από το μοναστήρι από την πλευρά του Χήμαρου Αεροπόταμου, σε 10 λεπτά βρισκόμαστε στην είσοδο ενός από τα αυστηρότερα κοινόβια του όρους. Από τη μία δεσπόζει ο μεγάλος πύργος και γύρω του τα άλλα οικοδομήματα που αποτελούν το όλο κτηριακό συγκρότημα. Το καθολικό καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την αυλή, αφήνοντας μόνο ένα μικρό κομμάτι ελεύθερο με τους στενούς και σκοτεινούς διαδρόμους. Ανεβαίνουμε δεξιά μας στη βόρεια πτέρυγα, στον πρώτο όροφο που βρίσκεται στο Αρχονταρίκι.

Ιερά Μονή Διονυσίου λοιπόν ιδρύθηκε το 1389 από τον Όσιο Διονύσιο που καταγόταν από την Κορισό της Καστοριάς, ο οποίος αφού πρώτα περιπλανήθηκε στο Όρος αρχικά στη Μονή Φιλοθέου που διετέλεσε ηγούμενος ο αδελφός του Θεοδόσιος και μετά στους πρόποδες του Μικρού Άθο, κατέβηκε μαζί με τους μαθητές του στη θέση που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι και έκτισαν καλύβες και ναό στο όνομα του Τιμίου Προδρόμου. Αργότερα, όταν ο αριθμός των ασκητών αυξήθηκε, μεγάλωσε και η ανάγκη για τη δημιουργία ενός κοινοβίου. Η ανέγερση ξεκίνησε με πενιχρά μέσα. Έτσι, ο Διονύσιος πήγε στην Τραπεζούντα να επισκεφθεί τον τραπεζούντιο αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό τον Τρίτο, που πρόσφερε μεγάλο χρηματικό ποσό, ορίζοντας συγχρόνως και ετήσια χορηγία για την ανέγερση. Στον αυτοκράτορα μεσολάβησε και ο αδελφός του Οσίου, που ωστόσο είχε γίνει Μητροπολίτης Τραπεζούντας.

ενδιαφέρον μετέπειτα έδειξαν και οι παλαιολόγοι, όπως και οι βλάχοι ηγεμόνες Ραβούλος και ο διάδοχός του Νεάγκος Βαρασάμπας, που έστησε τον πύργο και κατασκεύασε και το υδραγωγείο. Σε αυτούς οφείλεται και η σημερινή μορφή της μονής, γι' αυτό και τοποθετούνται ανάμεσα στους κτήτορες. Σήμερα, όπως και σε όλους τους αιώνες της ιστορίας του, το μοναστήρι αποτελεί ένα από τα κατεξοχήν αυστηρά κοινόβια του Αγίου Όρους. Οι 60 περίπου μοναχοί, των οποίων η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι από την Κύπρο, ασκούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα την κοινοβιακή ζωή. Η προσέλευσή τους στο καθολικό γίνεται με ευλάβεια και η συμμετοχή τους στις ακολουθίες είναι μεγάλη. Το καθολικό κυριαρχεί στο μέσο της αυλής και τιμάται στο όνομα του Γενεσίου του Προδρόμου. Οικοδομήθηκε λίγο πριν από τα μέσα του 16ου αιώνα επί ηγουμενίας Ματθαίου, αντικαταστώντας παλαιό μικρότερο ναό. Από τους μεγαλύτερους Έλληνες αγιογράφους όλων των εποχών, ο Τζόρτζης της Κρητικής Σχολής πέρασε κάποτε από εδώ και άφησε το καλλιτεχνικό του στίγμα. Ένα ατελείωτο έργο του είναι η τύχη του καθολικού. Στο φτιαγμένο από ξύλο καρυδιά στέμπλο του 18ου αιώνα, εκτός από τις νεότερες εικόνες του 1805, υπάρχουν και 5 του 1542, που είναι έργα του κρητικού αγιογράφου Εφρόσιμου. Αριστερά της λιτής είναι το πανέμορφο και κατανυκτικό παρεκκλήσι της Παναγίας του Ακαθίστου Ύμνου. Εδώ φυλάσσεται η αρχαιότατη εικόνα της Παναγίας πάνω σε κυρομαστίχα, που είναι γνωστή ως εικόνα των χαιρετισμών. Οι μοναχοί μας πληροφορούν για το ιστορικό της. Η παράδοση αναφέρει πως είναι μία από τις 70 μικρές εικόνες που αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η ύλη της είναι κερί και μαστίχα και η μορφή της αρκετά αλλοιωμένη, με δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά, καθώς έχει αναβλήσει πολλές φορές ευώδες μύρο. Αποτελεί δώρο του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού του Τρίτου, κτήτορα της Μονής το 1375, και εορτάζει το Σάββατο του Ακαθίστου. Οι διαστάσεις της είναι περίπου 31x27. Επιγραφές στην ασημένια επένδυση και στο παμπάλαιο ξύλο της πληροφορούν πως η εικόνα αυτή είναι που κρατούσε ο Πατριάρχης Σέργιος 610-638 και περιερχόμενος στα τείχη της Κωνσταντινούπολης έδιωξε όλους τους πολέμιους το 626. Κατά το 1592 Αλγερινοί πειρατές άρπαξαν την Αγία εικόνα και ο αρχηγός τους την έκλεισε μέσα σε κυβότιο και απέπλευσε, βρίζοντας και απειλώντας τους μοναχούς. Τη νύχτα είδε τρεις φορές το όνειρό του την υπεραγία Θεοτόκο να τον απειλεί και να του λέει: «Γιατί πονηρέ άνθρωπε με ασφάλισες μέσα στη φυλακή, γύρισε με στο κατάλημά μου που περνούσα ήσυχα και ειρηνικά». Αυτός δεν εννόησε, περιφρόνησε αυτά τα λόγια και μήτε τα συλλογιζόταν. Αλλά αμέσως σηκώθηκε σφοδρός άνεμος και φοβερή θαλασσοταραχή, ώστε το πλοίο κινδύνευσε να βυθιστεί. Μόνο τότε θυμήθηκε τα περί Αγίας εικόνος, οπότε έτρεξε στο κυβότιο και το βρήκε σπασμένο σε πολλά μέρη και την εικόνα λουσμένη με ευωδέστατο μύρο που έρεε. Μόλις την πήρε στα χέρια του, αμέσως κόπασε ο άνεμος και η τρικυμία και οι σύντροφοί του τον παρακινούσαν να τη γυρίσει στο μοναστήρι. Πλησίασε και παρακάλεσε τους μοναχούς να την παραλάβουν. Μόλις εκείνοι άκουσαν το θαύμα, κατέβηκαν ντυμένοι με ιερατικές στολές και λαμπάδες και παρέλαβαν την εικόνα και την έβαλαν στη θέση της. Ο δε πειρατής έδειχνε τα καταλουσμένα με μύρο ρούχα του και όλοι θαύμαζαν, ενώ οι σύντροφοί του μετανόησαν και έμειναν στο μοναστήρι. Το 1767 η Αγία εικόνα κλάπηκε από σπήρα δαλματών λοποδιτών. Στο δρόμο όμως έγιναν αντιληπτοί από Έλληνες βοσκούς που την πήραν και την έφεραν στη Σκόπελο. Οι δημογέροντες του νησιού αρνήθηκαν να επιστρέψουν την εικόνα στους Διονυσιάτες μοναχούς που ήρθαν για να την πάρουν. Μετά από τρεις μήνες το νησί τιμωρήθηκε με πανόλη και οι Σκοπελίτες, μετανοημένοι, επέστρεψαν την εικόνα στο μοναστήρι, αφιερώνοντας μάλιστα και ένα μετόχι στο νησί τους. Οι Διονυσιάτες μοναχοί ευλαβούνται πολύ την εικόνα και αιώνες τώρα κάθε απόγευμα ψέλουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας μπροστά σε αυτή την εικόνα.

πίσω ακριβώς στη στοά που βρίσκεται μπροστά από την τράπεζα, ολόκληρος ο διάδρομος είναι επιζωγραφισμένος με σκηνές της αποκάλυψης. Ένα έργο του 16ου αιώνα με 21 αριστουργήματα που τα διακρίνει η διαχρονικότητά τους και η λεπτομερής μεταφορά του κειμένου της αποκάλυψης σε εικόνες. Στον κάτω όροφο είναι το δωμάτιο των πατέρων. Σε ένα από αυτά διέμενε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και Άγιος της Μονής Νύφων. Σύμφωνα με το συναξάρι του Αγίου, αφού διετέλεσε δύο φορές Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως 1486 και 1497, αρνηθείς να γίνει και τρίτη φορά, ήρθε στη Μονή όπου και έζησε άγνωστος για ορισμένο χρονικό διάστημα, έχοντας και τα διακονήματα της φύλαξης κοπιάς για τους πειρατές, αλλά και της φύλαξης των ζώων. Οι πατέρες όμως τον αναγνώρισαν με θαυματουργικό τρόπο και συνέχισε το υπόλοιπο της ζωής του, όπου και κοιμήθηκε σε ηλικία 90 ετών. Σε ένα άλλο κελί, στην αρχή του διαδρόμου, που είναι σκαλισμένο μέσα σε βράχο, έζησε επί 60 χρόνια ο Όσιος Λεόντιος ο Μυροβλήτης.

βιβλιοθήκη της Μονής Διονυσίου, που θεωρείται μία από τις πλουσιότερες του Αγίου Όρους, φυλάσσονται 1100 χειρόγραφα, περγαμινά ή χάρτινα, με σπουδαιότερο ένα Ευαγγελιστάριο του 10ου αιώνα, με 80 μικρογραφίες, που είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Σημαντικό είναι το χρυσόβουλο του Αλέξιου III περί ιδρύσεως της Μονής του 1374, έναν από τις πολυτιμότερους θησαυρούς της. Έχει μήκος 3 μέτρων και κοσμείται από μια εξαίρετη μικρογραφία του αυτοκράτορα και της συζύγους του Θεοδόρας, που έχουν στο μέσο την προτομή του Αγίου Προδρόμου. Κάτω από αυτή υπάρχει η ερυθρόγραφη υπογραφή του αυτοκράτορα: «Αλέξιος εν Χριστώ το Θεό, πιστός βασιλεύς και αυτοκράτορ πάσης Ανατολής, Ιβύρων και Περατείας, ο Μέγας Κομνηνός». Εκτός λοιπόν από το παρεκκλήσι του ακαθίστου στο Καθολικό, στον περίβολο βρίσκονται 7 ακόμα: του Αγίου Νίφωνα, του Αγίου Γεωργίου του 1609, των Αρχαγγέλων, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του 1615, του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου του 1795, των Αγίων Αναργύρων του 16ου αιώνα. Ενώ από τα 6 παρεκκλήσια εκτός Μονής ξεχωρίζουμε τα 12 Αποστόλων και το παρεκκλήσι των Αγίων Πάντων με τοιχογραφίες του 1627 από το μοναχό Μερκούριο. Η Μονή Διονυσίου, αγαπητοί ακροατές, διαθέτει 7 εξαρτηματικά κελιά και το αντιπροσωπείο της στις καριές του Αγίου Στάνου. Τα 5 από τα 7 βρίσκονται στις καριές, μεταξύ των οποίων το κελί Γενέσιο της Θεοτόκου στην πλατεία του Πρωτάτου. Στις παρυφές της Πολύχνης των Καριών βρίσκεται και το ιστορικό κελί Ευαγγελισμός της Θεοτόκου του 15ου αιώνα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στα κελιά μόνο της Μονής Διονυσίου διαμένουν συνολικά 18 μοναχοί.

Βρισκόμαστε έξω ακριβώς από την πύλη της Μονής Διονυσίου. Από αυτό το σημείο ξεκινούν δύο μονοπάτια. Το αριστερό με πορεία στο βουνό και κατεύθυνση την Ιερά Μονή Φιλοθέου στην ανατολική πλευρά της Χερσονήσου. Πρόκειται μάλλον για μια αρκετά κοπιαστική διαδρομή και ταυτόχρονα ιδιαίτερα όμορφη. Στην ουσία ο διπόρος πραγματοποιεί ανάβαση στον Αντίθωνα στα 1000 περίπου μέτρα και από εκεί κατάβαση για τη Μονή Φιλοθέου. Πίσω όμως στη δική μας σαφώς πιο εύκολη και πιο σύντομη πορεία στο μονοπάτι ευθεία της πύλης της Μονής Διονυσίου. Η διαδρομή είναι λίγο ανηφορική ως ένα ύψωμα με εκπληκτική θέα. Στο βάθος από εκεί φαίνεται ο αρσανάς της Μονής Αγίου Παύλου. Προχωράμε κι άλλο και φτάνουμε στην άκρη ενός υψώματος. Από εδώ βλέπουμε πιο κοντά τον παλιό πύργο του αρσανά, ενώ το μονοπάτι γίνεται απότομα κατηφορικό. Κινούμαστε προσεκτικά. Σε 10-15 λεπτά βγαίνουμε στην παραλία. Το μοναστήρι δεν έχει φανεί ακόμα. Προσπερνάμε τα βράχια που εμποδίζουν να δούμε αριστερά και εμπρός μας ξεπροβάλλει ένα μοναδικό τοπίο. Ο Άθωνας, μέχρι την κορυφή, σε όλη τη μεγαλοπρέπειά του και στην αγκαλιά του, όχι πολύ ψηλά από τη θάλασσα όμως, το μοναστήρι του Αγίου Παύλου. Χρόνος ως εδώ, περίπου μισή ώρα. Δίπλα μας, το κουφάρι ενός παμπάλαιου πύργου του 12ου αιώνα. Είναι το μοναδικό κτίσμα που απέμεινε εδώ από τον παλιό αρσανά μετά την καταστροφική νεροποντή του 1818. Παίρνουμε τώρα το δρόμο για τη Μονή. Εδώ συναντάμε και το λεγόμενο προσκυνητάρι της Μάρος. Σύμφωνα με το ιστορικό του, η ίδια κόρη του Σέρβου ηγεμόνα Βράνκοβιτς το 1433 είχε παντρευτεί για πολιτικούς λόγους το Σουλτάνο Μουράτ τον Δεύτερο. Η Μάρο λοιπόν μετέφερε με πλοίο το 1470 στη Μονή τα τίμια δώρα των μάγων προς τον νεογέννητο Χριστό. Τα παρέδωσε στους γέροντες της Μονής στο σημείο που αργότερα ανεγέρθηκε αυτό το προσκυνητάρι. Κατά την παράδοση, η ίδια η Θεοτόκος της απαγόρευσε να προχωρήσει προς τη Μονή Αγίου Παύλου πέραν του σημείου του προσκυνηταριού. Μπαίνουμε τώρα σε ένα μικρό δρόμο, έχοντας τη Μονή διαρκώς πιο κοντά μας. Συνολικός χρόνος από τη Μονή Διονυσίου, μία ώρα.

Εισερχόμαστε από ένα στενό διάδρομο στην αυλή. Μια αυλή που δημιουργήθηκε πράγμα σπάνιο με τα γενέστερα της αρχικής μονής μόλις το 1816 από τον αρχιμανδρίτη Άνθιμο. Βαδίζουμε στο πλακόστρωτο και παρατηρούμε πίσω από το καθολικό στα ανατολικά ότι είναι το μόνο στενό σημείο και εντύπωση κάνει ότι από εκείνη την πλευρά δεν υπάρχει πτέρυγα αλλά μόνο τείχος και πίσω το βουνό.

Αγίου Παύλου ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα από τον Παύλο τον Ξηροποταμινό πάνω στα ερείπια της παλιάς μονής των Ισοδίων της Θεοτόκου, την οποία είχε κτίσει το 337 κάποιος μοναχός ονόματι Στέφανος. Οι μαρτυρίες λένε πως το μοναστήρι υπήρχε όντως από τον 10ο αιώνα, όταν ηγούμενος ήταν ο Παύλος που είχε πάει μαζί με τον πρώτο του όρους τότε ως αντιπρόσωπος στον αυτοκράτορα Τσιμισκή για να καταγγείλουν τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη για τους νεοτερισμούς που είχε εισαγάγει στο όρος. Πρώτη επίσημη αναφορά γίνεται στο 1259 σε Χρυσόβουλο του Μιχαήλ Παλαιολόγου του 8ου, που εμφανίζεται η ονομασία και τα όρια της μονής. Από τις αρχές του 15ου αιώνα, ευεργέτες και ανακαινιστές της μονής φέρονται Σέρβοι και Βλαχομολδαβοί ηγεμόνες. Σημαντική στο μοναστήρι ήταν και η βοήθεια από διάφορους ηγεμόνες των παραδουνάβιων περιοχών. Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα ξεπερνά τα προβλήματα με εράνους που έκανε ο σκευοφύλακας της μονής Γρηγόριος και ο μοναχός Άνθιμος Κομνηνός, ο ηγούμενος των μετοχίων, που οι έρανοι που γίνανε στη Ρουμανία. Το 1902 καταστρέφεται από πυρκαγιά και το 1911 από πλημμύρα, οπότε και ξανακτίζεται από την αρχή. Σήμερα η Μονή Αγίου Παύλου, που βρίσκεται στην 14η θέση της ιεραρχίας, έχει 40 και πλέον μοναχούς, οι οποίοι προσπαθούν με αγώνα να συντηρήσουν το ταλαιπωρημένο στους αιώνες μοναστήρι τους. Η γεωγραφική του θέση είναι τέτοια ώστε συχνά πυκνά, ακόμα και στις μέρες μας, το χειμώνα αναμένει αποκλεισμένο για μέρες, είτε από ξηρά λόγω χιονιού, είτε από θάλασσα λόγω αέρα.

Πριν από αυτό υπήρξαν πρώτα δύο ακόμα καθολικά στον ίδιο χώρο. Αργότερα, όταν κατά την πενταετία 1816-1820 ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Κομνηνός επέκτηνε τον περίβολο και διπλασίασε τα κτίρια της Μονής, θεμελιώθηκε και το νέο καθολικό από τον εθνομάρτυρα Γρηγόριο τον Πέμπτο. Εντυπωσιαζόμαστε από τις 14 μαρμάρινες κολόνες που με τα εισάρτημα ωραιότατα και ονόκρανα κατασκευασμένα στην Τεργέστη στηρίζουν τα μεγάλα τόξα. Εξίσου εντυπωσιακά το μαρμάρινο τέμπλο και τα 4 μπαρόκ προσκυνητάρια κατασκευασμένα το 1901 από τον Τίνιο Μαρμαρογλύπτη Ιωάννη Λυρίτη. Ενώ τα 6 επιβλητικά μανουάλια είναι φτιαγμένα από ορίχαλκο στη Βενετία το 1822. Τα πιο σημαντικά κοιμήλια όμως της Μονής αποτελούν οι θαυματουργές εικόνες Παναγία ο Καθρέπτης και η Παναγία η Μυροβλήτησα του 14ου αιώνα που βρίσκονται στο Καθολικό. Για τη Μυροβλήτησα είναι γνωστό ότι βρισκόταν σε κάποιο φημισμένο μοναστήρι της Κωνσταντινούπολης που λεγόταν του Μυρελαίου. Από εκεί την έφερε στο Άγιον Όρος ο Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμινός και την αφιέρωσε. Η Αγία αυτή η εικόνα, χάρη τη Θεού, άρχισε κάποτε να βλύζει μύρο, γι' αυτό και από τότε ονομάζεται Μυροβλήτησα. Ενεργεί πολλά θαύματα σε όσους προστρέφουν σε αυτήν με ευλάβεια και επικαλούνται θερμά τη βοήθεια της Αϊπαρθένου. Με ιδιαίτερη ευλάβεια προσκυνούμε επίσης και τα ταπεινά δώρα

Στο ισόγειο της Δυτικής Πτέρυγας βρίσκεται η Τράπεζα της Μονής, ο χώρος της οποίας διαμορφώθηκε το 1820. Το 1902 όμως, μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, καταστράφηκε αλλά ανακαινίστηκε στον ίδιο χώρο με τη σημερινή της μορφή. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται πάνω από 500 χειρόγραφα και 18.000 έντυπα βιβλία. Το αρχαιότερο από τα χειρόγραφα είναι ο περγαμηνός κώδικας 9ου και 11ου αιώνα. Ενώ από τα βιβλία το αρχαιότερο είναι η γραμματική του Χρυσολορά, τυπωμένη στη Βενετία το 1483. Εκτός από τα δύο παρεκκλήσια του Καθολικού, του Αγίου Παύλου του Κτήτορος και του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, η Ιερά Μονή Αγίου Παύλου διαθέτει 7 ακόμα μέσα στο μοναστηριακό της συγκρότημα. Έτσι, στις Πτέρυγες συναντάμε εκείνο των Αγίων Πέντε Μαρτύρων, που βρίσκεται εντός του πύργου και εντυπωσιάζει με την θέα του. Επίσης του Αγίου Ανθίμου Νικομιδίας, του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στη Βόρεια Πτέρυγα ξεχωρίζουμε και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του 15ου αιώνα, που είναι και από τα αρχαιότερα σωζόμενα κτίσματα της Μονής. Μάλιστα, μέσα διατηρούνται θαυμάσιες στιχογραφίες της κριτικής σχολής του 1554 κάποιου αγιογράφου Αντώνιου, σύμφωνα με σχετική επιγραφή. Εκτός Μονής υπάρχουν άλλα 7 παρεκκλήσια, μεταξύ των οποίων του Αγίου Τρίφωνος στους Κήπους, του Αγίου Δημητρίου στον Ασανά και της μεταμορφώσεως του Σωτήρος ψηλά στο βουνό. Στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου υπάγονται επίσης δύο σκήτες, η παραθαλάσσια Νέα Σκήτη και η σκήτη του Αγίου Δημητρίου ή Λακοσκήτη, η λεγόμενη, που βρίσκεται βορειοανατολικά της Μονής από την ανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Από τα τρία κελιά της Καριές, το ένα, αυτό του Αγίου Ανδρέα, είναι το σημερινό αντιπροσωπείο της Μονής, ενώ τα άλλα δύο είναι των Αγίων Θεοδόρων, 100 μέτρα από αυτό το αντιπροσωπείο, και της Υπαπαντής στις Καριές, για το οποίο σώζεται έγγραφο του 1456, όπου αναφέρεται ότι ο πρώτος του Αγίου Όρους Σεραπείων παραχώρησε τότε ισόβια το κελί στον ιερομόναχο Ιάκωβο και τους άλλους μοναχούς.

0: Φτάνοντας ως τη Μονή Αγίου Παύλου, μοναστήρι-μοναστήρια, αγαπητοί ακροατές, καλύψαμε αισίως το μισό του μοναστηριακού διπορικού μας και όλα τα προσκυνήματα και μονοπάτια της δυτικής πλευράς της Αθωνικής Χερσονήσου. Με το άλλο μισό, τα επόμενα 10, δηλαδή μοναστήρια του Αγίου Όρους που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά, θα ασχοληθούμε θεού θέλοντος την επόμενη ραδιοφωνική περίοδο. Θα περιπλανηθούμε στην έρημο του Αγίου Όρους ως τη ρουμάνικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Όπως έχουμε ξαναπεί, το υλικό που έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια τόσο από προσωπικές περιπλανήσεις σε αυτή την αγιασμένη γωνιά, όσο και από δεκάδες κείμενα, είναι τόσο που μας επιτρέπει μια πλήρη ξενάγηση βήμα-βήμα, εικόνα-εικόνα σε αυτή την αγιασμένη πλευρά του Όρους. Στο σημείο αυτό λοιπόν η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να σας πούμε ότι σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από τον όρθρο ψαλόμενα από μοναχούς της Σίμωνος Πέτρας, στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
1: Παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι εκοιμήθη εν Κυρίω η καλή μας συνεργάτηδα για πολλά χρόνια αντιπρόσωπός μας στον Μαζωτό, Χριστάλα Χριστοφορού. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ξενοφόντος στον Μαζωτό. Μας πληροφορεί ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, 6 Μαΐου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. 5η 7 Μαΐου του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού. 5 το απόγευμα κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Παρασκευή 8 Μαΐου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 6 και 30 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο 9 Μαΐου Αγίου Ισαΐου του Προφήτου, Αγίου Χριστοφόρου του Μάρτυρος, Οσίου Ιερονύμου του Σιμωνοπετρίτου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 και 30 το απόγευμα.

0: συγγραφής και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, καθώς μία-μία αρχίζουν να λειτουργούν οι σχολές γονέων των διαφόρων Μητροπόλεων και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της λειτουργίας τους είναι και η καλλιέργεια χριστιανικού ήθους. Αν ο γονιός δεν διακρίνεται για το

είναι τίποτε άλλο, θα μας πει και ο Αριστοτέλης, παρά ένα επαναλαμβανόμενο έθος. Αρχικά σημαίνει το χώρο που φανερώνεται και αναπτύσσεται η ύπαρξη του ανθρώπου. Στη συνέχεια υποδηλώνει τη σχέση του ανθρώπου προς το θείο, τον εσωτερικό του χαρακτήρα ή το μόνιμο τρόπο που συμπεριφέρεται προς τους συνανθρώπους του. Από το ήθος προέρχεται και ο όρος ηθική. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το περιεχόμενο της ηθικής και ειδικότερα της χριστιανικής ηθικής. Η χριστιανική ηθική έχει έντονο τον κοινωνικό χαρακτήρα, όχι μόνο με την έννοια ότι αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις, αλλά γιατί αναφέρεται στον κοινωνικό άνθρωπο. Το περιεχόμενο της θρησκείας ορίζεται από το περιεχόμενο τεσσάρων σχέσεων: του ανθρώπου προς το Θεό, θεολογική ηθική, του ανθρώπου προς τον εαυτό του, ανθρωπολογική ηθική, του ανθρώπου προς το συνάνθρωπο, κοινωνική ηθική, και του ανθρώπου προς το φυσικό του περιβάλλον, το φυσικό κόσμο, οικολογική ηθική. Καμιά από αυτές τις σχέσεις δεν νοείται μεμονωμένα, αλλά πάντα σε συνάφεια προς τις άλλες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε απολυτοποίηση της μιας είναι επικίνδυνη για την ορθή και ολοκληρωμένη έκφραση της χριστιανικής ηθικής. Κάτι που απέδειξε η εμπειρία κυρίως της δυτικής χριστιανικής ηθικής, όπου απολυτοποιήθηκαν ή αυτονομήθηκαν άλλοτε η ατομική, προτεσταντισμός, άλλοτε η κοινωνική, ρωμαιοκαθολικισμός, πότε η θεολογική, μεσαιωνικός ρωμαιοκαθολικισμός, και άλλοτε η οικολογική, όπως την είναι να συμβεί στις μέρες μας. Κατά την προσωπική μας άποψη, αφού οι παραπάνω σχέσεις αποτελούν μια ενότητα και αφού όλα τα θέματα ενέχουν λίγο ή πολύ όλες τις παραπάνω σχέσεις, δεν θα πρέπει να εξετάζουμε την κάθε μια σχέση ξεχωριστά, αλλά να βλέπουμε κάθε θέμα χριστιανικής ηθικής υπό το πρίσμα και των τεσσάρων. Η άμβλωση, για παράδειγμα, μπορεί να εξεταστεί και μέσα από τη σχέση του ανθρώπου προς το Θεό, άρνηση του Θεού ως δημιουργού ή συνδημιουργού, και μέσα από τη σχέση του ανθρώπου προς τον εαυτό του, αυτοαποξένωση, και μέσα από τη σχέση του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, φόνος, άρνηση της δυνατότητας για ζωή, και μέσα από τη σχέση προς το φυσικό περιβάλλον, εχθρική στάση προς το σώμα και τη φύση.

εξετάσουμε λοιπόν μία-μία όλες αυτές τις περιπτώσεις. Α. Η χριστιανική ηθική είναι θεοκεντρική και βέβαια χριστοκεντρική ή μάλλον θεανθρωποκεντρική. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενό της είναι ο Θεός και ο άνθρωπος. Στο πρόσωπο του θεανθρώπου ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Χωρίς το Θεό ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει και να γίνει τίποτα. Στην ορθόδοξη χριστιανική ηθική δεν τίθεται ποτέ θέμα αντιπαλότητας ή ανταγωνισμού ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτονομία και θεονομία ανήκουν η μια στην άλλη και δεν είναι απαραίτητος κανένας αλληλοαποκλεισμός. Ποια είναι όμως η σχέση του ανθρώπου προς τον θεάνθρωπο Χριστό και πού βρίσκεται η αφετηρία του χριστιανικού ήθους? Όλη η τραγωδία του χριστιανικού ήθους των σύγχρονων χριστιανών βρίσκεται στο γεγονός της παρερμηνίας αυτού που ονομάζεται μίμηση του Χριστού. Η αφετηρία αυτής της παρερμηνίας βρίσκεται στο ότι ο Χριστός δεν λειτουργεί ως θεάνθρωπος σωτήρας του ανθρώπου, αλλά ως ένα ηθικό πρότυπο ή ένας διδάσκαλος της ηθικής. Έτσι είναι φυσικό το χριστιανικό ήθος να εξαντλείται σε μια ηθική μίμηση του Χριστού, ο οποίος εμφανίζεται περίπου ως άνθρωπος που κατορθώνει κάθε φορά να νικά το κακό και να θριαμβεύει στην αρετή. Ο Χριστός εμφανίζεται με τη δυνατότητα να αμαρτήσει, αλλά με τη θεϊκή δύναμη κατορθώνει να το ξεπερνά, όπως συνέβη στη Γετσημανή ή στο Γολγοθά. Αυτή η ερμηνεία του ήθους του Κυρίου έχει ως αποτέλεσμα την πρόσκληση προς τους ερμηνευτές πνευματικούς ηγέτες και για μια εξωτερική ηθική μίμηση, η οποία οδηγεί σε ακρότητες και σε άλλα λαθεμένα αποτελέσματα, όπως η αμφισβήτηση της πραγματικότητας της ενσάρκωσης και της πρόσληψης της ανθρώπινης φύσης.

φέρουμε για παράδειγμα την αντίληψη ότι ο Χριστός μπορούσε να κλαίει αλλά δεν μπορούσε να γελάει. Έτσι διαμορφώνεται ένα ήθος που θέλει το χριστιανό σοβαρό, αγέλαστο, βλοσιρό και περίλυπο. Η μίμηση του Χριστού κατά την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη δεν είναι μια εξωτερική ηθική συμμόρφωση προς τα όσα έλεγε και έκανε ο Χριστός, αλλά μια κοινωνία που συνεπάγεται την οικείωση της νέας οντολογικής πραγματικότητας στην οποία εντάσσεται ο πιστός ως μέλος της Εκκλησίας. Η μίμηση του Χριστού είναι μια συσσωμάτιση του πιστού στο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία, όπου γεννιέται και αυξάνει ο καινούριος άνθρωπος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία με τον Χριστό αρχίζει με το βάπτισμα, που κατανοείται ως μίμηση του πάθους του Κυρίου. Ο πιστός συνενταφιάζεται και συναναστένεται με τον Χριστό και έτσι κοινωνεί και προς τον συνάνθρωπο που είναι εικόνα του Χριστού. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και το περιεχόμενο της χριστιανικής ηθικής. Η ζωή του πιστού εικονίζει το πάθος και την Ανάσταση. Μέσα από εδώ πηγάζει το θάρρος κατά της αμαρτίας, πηγάζει η μετάνοια, πηγάζει η αγάπη, η θυσία, η ελπίδα και η σωτηρία, έννοιες με σημαντικό περιεχόμενο για τη χριστιανική ηθική.

Η σχέση προς τον εαυτό του ο πιστός αγωνίζεται εναντίον του αμαρτωλού εαυτού του, εναντίον του άλλου νόμου εν τεσμέληση, για τον οποίον κάνει λόγο ο Παύλος, και ο οποίος αντιστρατεύεται τον νόμο του νόος, εχμαλωτίζοντας τον άνθρωπο στον νόμο της αμαρτίας, αυτός που υπάρχει και δρά στα μέλη του. Στη σχέση προς τον εαυτό του συνειδητοποιεί ο άνθρωπος πρώτα την ανάγκη να δει το σώμα του ως ναό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίο δεν πρέπει να μολύνει, δεν πρέπει να εξευτελίζει είτε εκ δεξιών, ακραίες ασκητικές τάσεις, είτε εξ αριστερών, κατάχρησης της απολαύσης και της ειδονές. Το μέτρο, η συμμετρία, η χρεία είναι τα όρια που θέτει η Γραφή και οι πατέρες για τη χρήση του. Έτσι αποκλείονται οι αντιλήψεις που θέλουν την εξουθένωση του σώματος, επειδή δήθεν φυλακίζει την ψυχή και γεννά την αμαρτία. Είναι εξάλλου γνωστό ότι η αμαρτία συλλαμβάνεται και κυοφορείται στην ψυχή του ανθρώπου, ενώ γεννιέται από το σώμα. Οι σαρκικές επιθυμίες είναι αυτές που αντιστρατεύονται την ψυχή και όχι το σώμα. Έτσι είναι αντιχριστιανική κάθε διαλυστική άποψη που θέλει ψυχή και σώμα ως συστατικά ανταγωνιζόμενα. Στη σχέση προς τον εαυτό του συνειδητοποιεί ακόμα ο άνθρωπος την εσωτερικότητα της αμαρτίας του. Όλη η αρετή του ανθρώπου συνίσταται σε αυτό ακριβώς, στο να καθαιρέσει δηλαδή το μεσότυχο της αμαρτίας που τον εμποδίζει να κοινωνήσει με το Θεό και τον πλησίον. Το να γίνει κάποιος ταπεινός δεν αποτελεί κατόρθωμα για το οποίο πρέπει να καυχέται ο άνθρωπος, αλλά αποτελεί μια πράξη φυσιολογική. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ταπεινός, γίνεται με την υιοθέτηση της αμαρτίας υπερήφανος, και η αρετή του συνίσταται στο να επανέλθει στο καταφύσιν. Έτσι δικαιολογείται η συμπεριφορά των Αγίων μας, οι οποίοι όσο περνά ο καιρός και προοδεύουν στην αρετή, τόσο περισσότερο διαπιστώνουν τη μηδαμινότητά τους. Όσο θεωρείται αρετή τον επιστρέψει ο κλέπτης τα κλαπέντα στον κατοχό τους, αλλά τόσο μπορεί να θεωρηθεί ως αρετή το να πάβεις να αμαρτάνεις. Κάθε διαφορετική αντίληψη και θεώρηση της αρετής είναι επικίνδυνη, γιατί αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την παραγωγή δικαίων και ψευών φαρισαϊκού τύπου, που η αρετή γίνεται αντικείμενο επιμέτρησης με στόχο να πληγεί ο πλησίον που ζει και αισθάνεται τελωνικά. Στην παραβολή ο ενάρετος δεν είναι ο Φαρισαίος, αλλά ο τελώνης που συναισθάνεται την αμαρτία του.

Τη σχέση προς τον συνάνθρωπό του την ανακαλύπτει ο πιστός στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός ταυτίζεται ηθικά με τον συνάνθρωπο. Ο πιστός καλείται να διακονήσει τον πλησίον όπως θα διακονούσε τον ίδιο τον Χριστό. Εφόσον επίησατε εν ύτουτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Καμιά αληθινή σχέση προς τον πλησίον δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς την αληθινή σχέση προς τον Θεό. Το ίδιο ισχύει και αντιθέτως. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στην. Ο γάρ μη αγαπώ των αδελφών ον εώρακε, των Θεών ον ουχ εώρακε, πως δύναται αγαπάν, θα μας πει και ο Ιωάννης το Ευαγγέλιο. Η χριστιανική ηθική είναι κοινωνική ηθική και διαφέρει από κάθε ηθική που αναφέρεται στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Έτσι διαφοροποιείται από την ηθική του ανθρωπισμού, του κάθε κοινωνικοπολιτικού συστήματος, κυρίως γιατί η κίνηση προς τον πλησίον δεν έχει ως αφετηρία το Θεό αλλά την ανθρώπινη ιδιοτέλεια. Απουσιάζει μια αληθινή αγάπη και επομένως μια αληθινή σχέση. Η ενδοκοσμικότητα αυτής της ηθικής οδηγεί σε αδιέξοδα, αφού όπως είδαμε τα κίνητρα διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδεολογία, ανάλογα με την σκοποθεσία και τα συμφέροντα του καθενός συστήματος. Η σχέση του πιστού προς τον συνάνθρωπο δεν νοείται ως καθήκον, αλλά ως μια φυσιολογική συνέπεια της αγάπης προς τον Θεό. Αυτή η αγάπη απαλλάσσει τη χριστιανική ηθική από την ιδιοτέλεια, από την ελευθερία. Γι' αυτό και αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για πραγματική ελευθερία. Η αγάπη τότε δεν είναι συναλλαγή, αλλά διακονία, χωρίς την ελπίδα για ανταπόδοση. Η σταυρική θυσία του Κυρίου είναι στο σημείο αυτό αποκαλυπτική. Η αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο όχι μόνο δεν σκοπεύει σε μια θετική ανταπόκρισή του, αλλά πληρώνεται με την αχαριστία, πληρώνεται με τη λόγχη και το όξος. Η διακονία, ως καρπός μιας άδολης και ανιδιοτελούς αγάπης, είναι ίσως η βασικότερη έννοια της χριστιανικής κοινωνικής ηθικής. Η διακονία δεν έχει καμιά σχέση προς την έννοια της εξουσίας και της υποδούλωσης των ανθρώπων. Αυτό συνέβη εκεί όπου οι διάκονοι μετατράπηκαν σε αξιωματούχους με απαιτήσεις να διακονούνται μάλλον παρά να διακονούν. Επίσης, η διακονία δεν είναι μια αφηρημένη κίνηση προς ένα αφηρημένο αποδέκτη, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είναι μια προσωπική κοινωνία ένωση και θυσίας προς το συγκεκριμένο συνάνθρωπο, αμαρτωλό και δίκαιο, χωρίς διακρίσεις και υπολογισμούς. Είναι μια κίνηση που θεραπεύει τις ανάγκες του πλησίον και δεν σκοπεύει στο να αποκαλύψει, να κρίνει ή να κατακεραυνώσει τις αμαρτίες του, αλλά να θεραπεύσει τις πληγές του. Η διακονία δεν εξευτελίζει τον αμαρτωλό, αλλά του σκεπάζει τις αμαρτίες του και προσεύχεται για αυτές. Αγωνίζεται για την αξιοπρέπεια του πλάσματος του Θεού και όχι για την εξουθένωσή του. Η διακονία που υποτίθεται ότι εγκολπώνεται όσα βρίσκονται στην εξουσία αποτελεί τον κυριότερο λόγο για τον οποίο οφείλει ο πιστός να σέβεται και να υποτάσσεται σε αυτήν. Όταν η εξουσία υποκαθιστά τη θεότητα, τότε είναι γνωστή η στάση που προτείνει ο Παύλος: πειθαρχήν Θεό μάλλον ή ανθρώπης.

Τη σχέση του προς το φυσικό κόσμο, συνειδητοποιεί ο άνθρωπος, τον προσήκοντας σεβασμό και την ευθύνη του για αυτόν. Ο σεβασμός πηγάζει από το ότι η φύση αποτελεί συνδημιούργημα του ίδιου του Θεού. Η ευθύνη πηγάζει από το γεγονός ότι τάχθηκε από το Θεό, εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν, τον Παράδεισο, να εναρμονίζει δηλαδή τη χρήση του με την προστασία του. Στη σχέση του προς τη φύση συνειδητοποιεί ο άνθρωπος την κυριαρχικότητά του, στοιχείο του κατ' εικόνα, αλλά ταυτόχρονα και την ευθύνη του για τη σύμμετρη χρήση και την αποφυγή της παράχρησης που έχει αρνητικές συνέπειες και για τον εαυτό του και για τον συνάνθρωπο. Η κυριαρχία οφείλει να είναι υπεύθυνη κυριαρχία, αφού ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά ο οικονόμος του. Η στάση αυτή μπορεί να προφυλάξει τον άνθρωπο από την φυσιολατρεία, την θεοποίηση της φύσης, στην οποία στηρίζει και την ηθική του τελείωση. Τότε η φύση πάβει να είναι ο τόπος συνάντησης Θεού και ανθρώπου. Ας μην ξεχνούμε τη δυνατότητα που δίνει ο κόσμος για μια φυσική θεογνωσία και γίνεται ο χώρος όπου εξευτελίζεται το ανθρώπινο πρόσωπο, αφού υποτάσσεται στις φυσικές ανάγκες του, τις οποίες και θεοποιεί. Προφυλάσσεται επίσης ο άνθρωπος και από την αδιφάγου επιθυμία του να κατακτήσει τη φύση, απολαμβάνοντάς την στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μια επιδίωξη που φανερώνεται στην τεχνολογία του. Είναι μια επιδίωξη που τον οδηγεί στο σύγχρονο καταναλωτισμό με όλες τις συνέπειες για το περιβάλλον, ανθρώπινο και φυσικό.

Βασικές αρχές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ηθικής. Α. Η ηθική δεν έχει νομικό χαρακτήρα, αλλά λειτουργεί στην ατμόσφαιρα της χάριτος. Η αγάπη, που αποτελεί ένα από τα βασικά μοτίβα της ηθικής, υπερβαίνει κάθε νομική διάσταση και νομική ερμηνεία του χριστιανικού ήθους. Επομένως, διαφοροποιείται από την τάση της λουθυρανικής θεολογίας που θέλει την ηθική να συνδέεται στενά με τη διδασκαλία για τη δικαίωση. Ο νόμος, οι ηθικές απαιτήσεις και η εφαρμογή του μπορούν να λειτουργούν ως οδοδείκτες ελευθερίας, αλλά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν μεσολαβητές για τη σωτηρία μας. Β. Η ηθική δεν βασίζεται ούτε στην πίστη ούτε στα έργα, αλλά στη συνεργία. Η πίστη αποτελεί την αφετηρία της ηθικής, ενώ τα έργα εκφράζουν και αποδεικνύουν την πίστη. Η αρχή αυτή δεν ισχύει ούτε για την ρωμαιοκαθολική ούτε για την προτεσταντική ηθική. Στην πρώτη δεσπόζουν τα έργα, ενώ στη δεύτερη η πίστη. Αυτό σημαίνει ότι στο ρωμαιοκαθολικισμό κέντρο της ηθικής γίνεται ο ανθρώπινος παράγοντας με έντονο το στοιχείο της αυτοδικαίωσης, ενώ στον προτεσταντισμό το κέντρο μετατίθεται στο θείο παράγοντα και στη μυστική σχέση του προς αυτόν. Εδώ υπερτονίζεται η θεία βούληση, ενώ υποτιμάται η ανθρώπινη πράξη. Ως φυσικό επακόλουθο έρχεται η αυστηρά υπερφυσική αφετηρία της θεολογικής ηθικής και η απόρριψη από την ευαγγελική ηθική του φυσικού δικαίου. Γ. Το χριστιανικό ήθος είναι ήθος εκκλησιαστικό. Αυτό σημαίνει ότι το ηθικός ζήν ταυτίζεται με το εκκλησιαστικός ζήν. Η εκκλησιαστική κοινωνία είναι ο χώρος όπου γεννιέται, αναπτύσσεται, τροφοδοτείται και αποδεικνύεται το χριστιανικό ήθος. Στην εκκλησία κοινωνεί ο άνθρωπος με το Θεό και τον συνάνθρωπό του. Η κοινωνία προς το Θεό αποτελεί και το κριτήριο για την κοινωνία προς τον άνθρωπο, αλλά και προς τον εξωτερικό κόσμο. Η ηθική πάβει τότε να είναι ιδιωτική, ατομική ή ομαδική υπόθεση. Η ορθόδοξη εκκλησιολογική οροθέτηση της χριστιανικής ηθικής απουσιάζει από την προτεσταντική κυριοσυθική και τραυματίζεται στην ρωμαιοκαθολική. Αντί για τον εκκλησιολογικό χαρακτήρα, η προτεσταντική ηθική έχει έναν καταρχήν ιδιωτικό, ιδεολογικό χαρακτήρα, αφού θεωρεί ότι η ευαγγελική ηθική αναφέρεται μόνο στην ιδιωτική ζωή, έχοντας ως σκοπό τη φανέρωση της αμαρτωλότητας του ανθρώπου και κατόπιν την απευθείας επικοινωνία με τη Θεία Χάρη, και στη συνέχεια, ύστερα από την πρόκληση από διάφορα κοινοπολιτικά συστήματα με θρησκευτικές αποχρώσεις όπως αυτό του νεομαρξισμού, κοινωνικό ή πολιτικό χαρακτήρα, μετατρέποντας και την ηθική σε ιδεολογία. Η ρωμαιοκαθολική ηθική έχει εκκλησιολογικό χαρακτήρα, αλλά έχει έντονη την κληρικοκρατική αντίληψη, η οποία σε συνδυασμό με το έντονο πολιτικό χαρακτήρα της Εκκλησίας, την παπική επιδίωξη για υποταγή των άλλων εκκλησιών και την επίδειξη του αλαθήτου, εγκλωβίζει την ηθική σε μηχανισμούς έντονου νομικισμού, ώστε πολλές φορές να καταντά απάνθρωπη. Δέλτα. Η ηθική έχει καθαρός σωτηρολογικό χαρακτήρα και εσχατολογικό. Η χριστιανική ηθική δεν έχει ως στόχο να δημιουργήσει ηθικούς ανθρώπους, να δημιουργήσει ευσεβείς και καθαρούς ανθρώπους ή κοινωνίες εναρμονισμένες προς την ηθική, αλλά το να σώσει τον άνθρωπο μέσα από τη σχέση του προς το Θεό, μέσα από τη σχέση του προς τον συνάνθρωπο και προς τη φύση. Ηθικός είναι αυτός που ζει εν Χριστώ, μέσω του Χριστού και για τον Χριστό. Η ηθική είναι και η εν Χριστώ ζωή, η Χριστοήθεια, όπως καλείται από τον Νικόδημο τον Αγιορείτη. Επίσης, αν νοήσουμε το ηθικό ζήν ως συνώνυμο ως προς το καθομοίωσιν, τότε αυτό αποκτά και συνέχεται από μια εσχατολογική διάσταση που δίνει τη δυνατότητα στην ηθική να υπερβαίνει την ιδιοτέλεια, να υπερβαίνει τη στατικότητα και την προσωρινότητα, χωρίς να αγνοεί την τεράστια σημασία του νυν ως σημείο αφετηρίας στην πορεία προς το μέλλον.
Η εσχατολογική διάσταση της ηθικής της επιτρέπει να μην γίνεται ενδοκοσμική, ούτε να καταγίνεται μόνο με την καλυτέρευση των κοινωνικοπολιτικών συνθήκων ή την ικανοποίηση της επιθυμίας του ανθρώπου για μια καλύτερη ζωή. Η ορθόδοξη αυτή αρχή έρχεται σε αντίθεση προς την τακτική της προτεσταντικής ηθικής που εξαντλήθηκε στην αντιμετώπιση κοινωνικών ή πολιτικών προβλημάτων, αφού μετατράπηκε σε πολιτική ή κοινωνική ηθική με απολυτοποιημένο το πολιτικό στοιχείο. Η προτεσταντική ηθική εγκλωβίστηκε έτσι στο παρόν, αφού αδυνατεί να στραφεί προς το μέλλον και να προχωρήσει σε μια πνευματική ανακαίνιση του ευρωπαίου ανθρώπου.

Η χριστιανική ηθική πηγάζει μέσα από τη γραφή και την ιερά παράδοση. Τις δύο πηγές της εν Χριστώ αποκαλύψεως των αληθιών και του ήθους. Οι δύο αυτές πηγές προσδίνουν και την αυθεντικότητα στο χριστιανικό ήθος. Επομένως και στα κριτήρια της ορθοδοξίας και της ορθοπραξίας. Η κρίση της αυθεντικότητας της ηθικής δεν βρίσκεται στην ουσία, αλλά στην έκφρασή της. Οφείλεται στην παρεμβολή της επιδιωκόμενης αυθεντικότητας των κατά καιρούς εκφραστών της και όχι στο ίδιο το χριστιανικό ήθος. Η ηθική στη σκέψη των θεολόγων έπαψε να λειτουργεί ως κατά Χριστόν ή εν Χριστώ ζωή και μετατράπηκε σε ιδεολογία, κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό ή πολιτιστικό σύστημα με φυσιολογική συνέπεια την αλλίωση των του θεανθρώπινου χαρακτήρα της για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εκάστοτε εκφραστών της. Η απομάκρυνση από τις πηγές της ήταν φυσικό να νοθεύσει το περιεχόμενό της, ώστε να μην ανταποκρίνεται στα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι το πώς θα εκπληρώνουμε καλά τους ηθικούς κανόνες. Αλήθεια, πώς φτάσαμε να μιλάμε για ηθικούς κανόνες στη χριστιανική ηθική ή πώς θα κατασκευάζουμε καινούριους, αλλά το πώς θα αποκαταστήσουμε την αυθεντικότητα, το κύρος και τη λειτουργικότητα του ήθους, όπως αυτό εκφράζεται στην ορθή και αληθινή κοινωνία με τον θεάνθρωπο που αποτελεί και την αφετηρία του. Ο σύγχρονος άνθρωπος αμφισβητεί κάθε αυθεντία, έχοντας κατά νου τις φοβερές εμπειρίες των ηθικολόγων, αυτών που προσπάθησαν να δημιουργήσουν δική τους χριστιανική ηθική. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητεί αληθινές αυθεντίες, γιατί αισθάνεται την ανάγκη να υποταχθεί για να σωθεί. Αν πιστεί ότι η χριστιανική ηθική εκφράζεται γνήσια και ανώθευτα, όπως ξεπήγασε μέσα από την Εκκλησία του Χριστού, δεν θα θέτει το ερώτημα για μια νέα ηθική ικανή να δώσει λύση στα τεράστια προβλήματα που του παράγει η εποχή μας. Οπότε η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου όχι μόνο στους θεωρητικούς εκφραστές της, αλλά και σε αυτούς που οφείλουν να ζουν εν Χριστώ, και αυτοί είμαστε όλοι εμείς.

Εδώ όμως και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος. Για τις ανάγκες της χρησιμοποιήσαμε το θαυμάσιο βιβλίο του κ. Αποστόλου Νικολαίδη «Προβληματισμοί χριστιανικού ήθους» που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Βαγγέλης Τζαναβάρης και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.
1: Μια γυναίκα Ιεραπόστολος στην Αφρική είναι η μάμα Σταυρίτσα. Μια γυναίκα που θυσιάστηκε πραγματικά και θυσίασε τα χρόνια της ζωής της, τα πάρα πολλά, θυσίασε τον εαυτό της για να βρεθεί κάτω στην Αφρική, σε πολλά μέρη της Αφρικής, αφήνοντας την όμορφη και βολική της ζωή στην Αμερική, όπου ήταν το ένα της παιδί με τα εγγόνια της, και πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο να χτίσει εκκλησιές σε αυτό το πανέμορφο μέρος. Στο ημερολόγιο της διαβάζουμε: «Όταν πήγα να ταβανώσω τον ταξιάρχη Μιχαήλ, με πιάνει νύχτα μέσα στο αυτοκίνητο, διότι είχα σηκωθεί από τις 4 η ώρα το πρωί για να ετοιμαστώ να φύγουμε. Στην πόλη Έμπο είναι το χωριό Ρουγκιέντζες. Κοιμήθηκα μέσα στο αυτοκίνητο και τον λέγω τον οδηγό: μη τυχόν και στρίψεις από καμία γέφυρα. Ήξερα ότι η γέφυρα πήγαινε διαμέσου του δάσους. Ο δρόμος άσχημος, θα κάναμε πολλές ώρες. Εκείνος όμως δεν με άκουσε. Ξυπνάω, βλέπω στενός ο δρόμος γεμάτος λακκούβες. Τι έκανες, λέω, γιατί ήρθες από εδώ? Τώρα τι να κάνουμε? Σταυρίτσα, είπα μέσα μου, κάνει υπομονή. Να δούμε να μην σε χτυπήσει και αυτός ο οδηγός, γιατί κανένας δεν ήταν εκεί. Άμα σε δώσει μία, θα σε αφήσει τον τόπο, θα σε πετάξει. Πάνε να βρεις το δίκιο σου. Με αυτοθυσία έγιναν όλα αυτά που έκανα. Δεν ήταν εύκολο να γίνουν. Ούτε θα δεχόταν καμιά να καθίσει να τα κάνει. Λοιπόν, φτάσαμε. Με περίμενε και ο ιερεύς και όλοι. Χαρήκαμε, αλλά λέγω: είμαι χάλια, πού θα με πάτε, πού θα κοιμηθώ? Θέλω να ξαπλώσω. Με πήγαν λοιπόν σε ένα στρώμα από μπανανόφυλλα και εκεί ξάπλωσα. Ούτε σεντόνια ούτε τίποτα. Πράγματα πρωτόγωνα. Τη νύχτα ήθελα να ουρήσω. Πώς θα σηκωθώ να ουρήσω? Δεν υπήρχε ούτε μέση ούτε τίποτα. Είχε σπάσει σπονδυλική μου στήλη και δεν το ήξερα. Το πρωί λέγω: θα φύγω πίσω. Αλλά πριν να φύγω, φέρετε και να δω μερικούς καλούς ανθρώπους της εκκλησίας, της εκτιμήσεώς σας. Θα σας αφήσω τα υλικά στα χέρια σας, τα οποία θα ψωνίσουμε. Τα ψωνίσαμε τα υλικά, περνώντας από την πόλη, το Έμπο, και άφησα τα λεφτά για τους εργάτες, αφού λογαριάσαμε πόσα θα χρειαστούν. Τα αφήσαμε σε μια επιτροπή ανθρώπων και έτσι ταβανώθηκε και αυτή η εκκλησία. Έγινε πολύ ωραία, μέσα στο ΕΣ μπροστά, με κολόνες, με πέτρες, και όταν τελείωσε πήγα και τις εικόνες και όλα. Αυτά τα λέγω για να βάλουν γνώση όσοι αναλαμβάνουν να πάνε στην Ιεραποστολή. Πρώτα να εξετάσουν τον εαυτό τους, αν πιστεύουν στο Χριστό, αν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο. Να τα πιστέψουν και ύστερα να ξεκινήσουν να πάνε. Και να μην υπολογίζουν τον εαυτό τους, ούτε για ένα σκύλο. Αυτό πρέπει να κάνουν προκειμένου να αυξηθεί η Ορθοδοξία εις τα πέρατα του κόσμου. Να γίνει μία εκκλησία μονάχα, η Ορθοδοξία να επικρατήσει. Δόξασαι ο Θεός ημών. Ο Θεός με αγάπησε και με έστειλε στην Αφρική. Μια γυναίκα εγώ στην Αφρική, φαντάσου. Αφού δεν πήγαινε κανείς άλλος, αγανάκτησε ο Θεός και σε λέει: κάτσε να στείλω αυτή τη γυναίκα. Ναι, δόξα Κύριε, εγώ, μια απλή γυναίκα στα γουναρικά, να αξιωθώ να με πιάσει το χέρι μου τη νύχτα και να τον δω μπροστά μου. Αξιώθηκα να τον δω. Ενώ αυτό διαψεύδει μερικούς ανθρώπους που λένε ότι δεν μπορείς να δεις τον Χριστό. Εγώ τον είδα, το θυμάμαι καλά. Δεν είναι ανάγκη να αμφισβητήσει κανείς για την ειλικρίνειά μου, διότι επικολούθησε το έργο εκεί, τόσοι ναοί να χτιστούν. Λέγω την αλήθεια και να έχουμε χαρά εμείς οι Ορθόδοξοι που μας ετοίμησε ο Κύριος και σήκωσε από τον ύπνο. Με πήρε από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη, μια γυναίκα χείρα απλή. Τον δοξάζω χιλιάδες φορές τη μέρα. Αν και έμεινα φτωχή, πανφτωχή, χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτα, μια μικρή σύνταξη αμερικάνικη, διότι δεν τελείωσα τα χρόνια που έπρεπε. Εν τούτης αισθάνομαι ότι είμαι η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου. Διότι πόσες εκκλησίες μπόρεσα και στάθηκα να χτιστούν. Ήταν δύσκολο πράγμα. Αν δεν ήμουν εγώ, έπρεπε κάποιον να είχε στείλει εκεί ο Κύριος. Και αισθάνομαι μεγάλη χαρά από μέσα μου και ευχαρίστηση μεγάλη. Και δοξάζω το Θεό συνέχεια. Περπατώ και δοξάζω το Θεό. Είχα και τις ευλογίες Αγίων Πατέρων. Ο Πάτερ Οβαδίας με έβαλε και γονάτισα. Έβαλε το χέρι του στο κεφάλι μου και μου έδωσε ευλογίες πολλές. Με τον πατέρα Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο καθόμασταν μαζί σε μια παράγκα. Μου είπε: σαν εσένα γυναίκες πρέπει να έρθουν οι Ιεραπόστολοι εδώ. γιατί με έβλεπε τι έκανα όλη τη μέρα, που δεν στεκόμουν. Άλλοτε κήρυτα, άλλοτε έραβα, άλλοτε έκτιζα εκκλησίες, καφέδες έκανα. Όλα αυτά τα έκανα, αδελφοί μου, και μεταχειριζόμουν αυτό τον τρόπο, διότι όπως σας είπα, ανεκάλυψα την αγάπη του Θεού ποια είναι. Δεν έχει όχι, δεν έχει φοβάμαι, δεν έχει θα μπορέσω μεθαύριο. Δεν έχει τέτοια στην Ιεραποστολική Εκκλησία. Όλα τα λες στο όνομα του Θεού. Ό,τι θέλει ας με κάνουν. Κι εγώ αυτά τα έχω ριζωμένα μέσα μου. Ίσως και από μικρό παιδάκι τα είχα αυτά, βλέποντας για παράδειγμα τους γονείς μου, τους ευσεβείς. Ποιος ξέρει. Έχω αδελφές που έχουν πολυκατοικίες. Είναι ωραία τα παιδιά τους. Τα πάντρεψαν με πλούσιους, με εμπόρους, με αρχιτέκτονες. Είναι πολύ καλά εγκατεστημένοι οι δικοί μου. Μόνο εγώ δεν έχω ένα σπίτι, ούτε ένα δωμάτιο, που την κεφαλήν κλίνε δεν έχω, διότι μου αρέσει να ακολουθώ τον Κύριό μου έτσι, με ψυχία. Έχω σύνταξη και είμαι πολύ ευχαριστημένη για όλα αυτά. Δεν μετανιώνω, είμαι πολύ ευχαριστημένη και δοξάζω χιλιάδες φορές το Θεό. Αλλά πικραίνομαι για ένα πράγμα που θα σας πω. Άνθρωποι των γραμμάτων, πολλοί και κληρικοί, άμα τα ακούσουν αυτά, δεν δίνουν προσοχή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα χαμογελούν, ίσως και κοροϊδεύουν, ποιος ξέρει, αλλά είναι αλήθεια αυτά που έγιναν. Οι 17 εκκλησίες φωνάζουν. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν υπήρχαν 12 μοτοσυκλέτες αγορασμένες στη Δυτική Κένια? Ποιος μπορεί να πει ότι δεν πήρα 40 κολυμβήθρες? Ποιος μπορεί να τα αναιρέσει, να πει όχι, ψέματα είναι? Δεν τα λέγω αυτά τα θαύματα, προσέξατε οι Άγιοι, οι πατέρες και αγαπημένοι μου αδελφοί. Δεν σας τα λέγω αυτά από υπερηφάνεια, για να προβάλλω τον εαυτό μου. Ποτέ μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Τι με νοιάζει εμένα η προβολή? Έκανα το καθήκον μου. Εγώ ξέρω πάντα ότι είμαι τίποτα σχεδόν. Μια γυναίκα είμαι που προσπαθώ, κάνω προσπάθειες, όλο αγωνίζομαι. Η πίστη μου είναι μεγάλη και εργάζομαι, εφόσον έτσι ήταν θέλημα Θεού, να εργαστώ στην Ιεραποστολή. Πιστεύω ότι ο Χριστός είναι τόσο ευγενής και δίκαιος που όλα αυτά τα γράφει, τα σημειώνει. Οι γιαγιάδες μου έλεγαν πως εκείνο τον καιρό, στα χρόνια τους, επλήρωναν τις κουτσομπόλες για να πηγαίνουν να διασύρουν το όνομά τους και να τους βάζουν διαμάντια στην ψυχή τους. Αυτά τα έχω διδαχθεί από τις γιαγιάδες μου. Φανταστείτε λοιπόν. Από το 1969 στην Κένια, ανέγερση, αγιογράφηση εικόνων τέμπλου, τείχων, φορητών εικόνων και ευπρέπειαν του ναού του Αγίου Παύλου. Αποπεράτωσης του Ιερού Ναού της Παναγίας και επίπλωσης. Αποπεράτωσης Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος. Λιθόκτιστος αποπεράτωση Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου. Περίφραξη, ανθοφύτευση, ιερά σκεύη, εικόνα τέμπλου και άλλα. Εις Ζαΐρ πόλην Λυκάσιν. Ανέγερση Ιερού Ναού μετά 4 βοηθητικών δωματίων και οικοδονστασίου υψηλού, όλα τα ιερά σκεύη και επίπλωσης τελείαν ευπρέπειαν του ναού. Στην Ουγκάντα 1974-1976, αγορά ενός αυτοκινήτου επιβατικού, αγορά 400 σάκων τσιμέντου, βάψιμο και επίπλωση οικίας πολυτέκνου ο ιερέως, διανομή χρηματικών βοηθημάτων στους φτωχούς ιερείς και τρόφιμα, διανομή ηματισμού εκ της Αμερικής, ταξίδι στη Μομπάσα, Κένια, όπου έφερα 4,5 τόνους ηματισμό και καμπάνες, διανομή δε σταυρών λαιμού και εικόνες στην Ουγκάντα και Κένια, αγορά τροφίμων εκ του εργοστασίου πολλών χιλιάδων κιλών και διανομή κατά την Ανομβρία εις τας Ορθοδόξους Παρικίες Ορθοδόξων αδελφών μας στην Κένια, αγορά αυτοκινήτου Σουμπούρο εις των επίσκοπων. Όταν γράφω ανέγερσης ναού, εννοώ εκ θεμελίων, που είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ δύσκολη εργασία ενός ή δύο ετών. Όταν γράφω αποπεράτωση, είναι ή 1-2 μέτρα από τα θεμέλια ο ναός, είναι ο σκελετός γύρω του ναού, δηλαδή από την πολυκερία που είναι εγκαταλελειμμένη ναοί, οι πέτρες φθαρμένες και χρειάζονται επισκευή γύρω με τσιμέντο. Μέσα δε χώμα ο ναός με χόρτα, που είναι δυσκολότερος, πιο πολύ κοπιαστική εργασία. Συμπαράσταση στους ασθενείς, προπάντων τα παιδιά. Μεταφορά 12 μικρών αγοριών στην Ιερά Μητρόπολη Καλύμνου, εις το Ίδρυμα Διασυνέχισης των Σπουδών. Κυριακάτικες ομιλίες μετά τη Θεία Λειτουργία. Ευαγγελικές περικοπές εις όλα τα χρόνια της παραμονής μου στην Αφρική, με ερωτήσεις σχετικώς με την Ορθόδοξο λατρεία.
0: Ιεραποστολική Περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ο πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο πατήρ Σωτήριος Αθανασούλιας θα μας μιλήσουν σήμερα για τη θεωρία του κάρμα και των μετεσαρκώσεων. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.
2: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο πατήρ Σωτήριος Αθανασούλιας, ο οποίος είναι εντεταλμένος της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινουρίας επιθεμάτων αιρέσεων. Βρισκόμαστε στην 15η ετήσια πανορθόδοξο συνδιάσκεψη επιθεμάτων αιρέσεων στην Αλίαρτο της Βιωτίας, και στο περιθώριο της συνδιασκέψεως θα πούμε με τον πατέρα Σωτήριο κάποια πράγματα για ένα σημαντικό θέμα, το οποίο αποτελεί κήρυγμα βασικό των ομάδων της νέας εποχής και του αποκρυφισμού για τη θεωρία του κάρμα και των μετενσαρκώσεων. Θα ήταν παράληψη όμως εάν δεν αναφέραμε ήδη από την αρχή ότι ο πατήρ Σωτήριος, με την ευχή και την ευλογία του Οικείου Μητροπολίτου, εκδίδει ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό με τίτλο «Ορθοδοξία και αίρεση». Ασχολείται το περιοδικό, όπως το λέει και ο τίτλος, με τα θέματα τα οποία απασχολούν και εμάς εδώ, δηλαδή με τα προβλήματα που δημιουργούν οι ποικίλες αιρέσεις και πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν ποιμαντικά. Πάτερ Σωτήριε, καλώς ήλθατε.
3: Χαίρετε, πατέρ Σένιε.
2: Το θέμα μας, ναι, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Το θέμα μας αποτελεί το κάρμα και η μετενσάρκωση, δηλαδή αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο κήρυγμα σήμερα, δυστυχώς,

0: ιστορία περί κάρμα και μετενσαρκώσεων. Βέβαια, το κάρμα είναι μια λέξη ινδουιστική.
1: Ναι, ναι. Όντως είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ποιμαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πιστοί της Εκκλησίας μας. Οι αντιλήψεις αυτές προέρχονται από τις λεγόμενες ανατολικές αιρέσεις, από τον Ινδουισμό και άλλες τέτοιες αιρέσεις, και τις ακούμε να διαδίδονται από μέσα ενημερώσεως, από έντυπα, από πάρα πολλές πλευρές, και σιγά σιγά να γίνονται αποδεκτές από πιστούς της Εκκλησίας μας, με αποτέλεσμα να κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, δεδομένου ότι είναι αντιλήψεις εντελώς ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη μας. Δεν συμβιβάζεται ένας ορθόδοξος χριστιανός να δέχεται, να αποδέχεται τέτοιες αντιλήψεις.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Οι ομάδες αυτές διαπράττουν και την εξής ατιμία, θα έλεγε κανείς, μια ανέντιμη συμπεριφορά επιδεικνύουν και σε αυτό το θέμα, ισχυριζόμενος ότι τάχα η θεωρία αυτή αποτελεί κήρυγμα και της αρχαίγονης Εκκλησίας και του ίδιου του Χριστού. Οπότε ίσως, μια και τώρα το έφερε η κουβέντα, να λέγαμε δύο λόγια επάνω σε αυτό και μετά λέμε και για το τι σημαίνει κάρμα και μετενσάρκωση σε περισσότερο θεωρητικό ίσως επίπεδο.
1: Ναι, όντως πρόσφατα στην τηλεόραση, σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή που είχαν συγκεντρωθεί πολλοί οπαδοί αυτών των αντιλήψεων, ισχυρίζονταν και επέμεναν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και ότι οι αντιλήψεις αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με την ορθόδοξη πίστη. Μάλιστα έλεγαν ότι τις αντιλήψεις αυτές τις δεχόταν και ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, και ότι στην Καινή Διαθήκη, στα Ιερά Κείμενα της Εκκλησίας μας, δεν υπάρχει κάτι που να έρχεται σε αντίθεση με την διδασκαλία αυτή. Ούτε βέβαια έλεγαν, ισχυρούνταν στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Όλα αυτά βέβαια είναι ψευδή και δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μαρτυρία μέσα από τα Ιερά Κείμενα της Εκκλησίας μας, από την Αγία Γραφή, ότι γίνεται αποδεκτή μία τέτοια αντίληψη είτε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, είτε από τους Αποστόλους, τους Ευαγγελιστές κτλ. Αλλά και στην παράδοση της Εκκλησίας μας είναι εντελώς ξένη. Υπάρχουν αντιθέτως μαρτυρίες για το αντίθετο, ότι η ψυχή, ο άνθρωπος όταν πεθαίνει δεν επανέρχεται πάλι στη ζωή με άλλο σώμα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες μαρτυρίες μέσα στην Αγία Γραφή. Ο θάνατος είναι γεγονός μοναδικό για τον άνθρωπο. Άπαξ της ανθρώπης απόκειται από θανή, να αναφέρει με σαφήνεια η Αγία Γραφή, όλη η διδασκαλία του Κυρίου για τη μέλουσα κρίση, για τη ζωή μετά τον θάνατο, οι σχετικές παραβολές, όλα συνηγορούν εναντίον αυτής της ξένης για τα ορθόδοξα δεδομένα, για την ορθόδοξη διδασκαλία αντιλήψεως. Το ίδιο και στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Κανένας από τους πατέρες δεν αποδέχεται αυτή τη διδασκαλία. Οι οπαδοί της διδασκαλίας αυτής της μετενσάρκωσης προβάλλουν τον Οργένη σαν διδάσκαλο της Εκκλησίας. Λένε γενικώς ότι δήθεν οι πατέρες αποδέχονται αυτή την διδασκαλία και σαν παράδειγμα έχουν να επιδείξουν μόνο τον Οργένη. Ο Οργένης όμως είναι ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, κληρικός της Εκκλησίας, ο οποίος όμως έχει καταδικαστεί από την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο, όχι μόνο για την διδασκαλία αυτή, για την μετασάρκωση, αλλά και για άλλες αιρετικές αντιλήψεις. Δεν είναι ένα πρόσωπο ο Οργένης το οποίο εκφράζει αυθεντικά την ορθόδοξη πίστη, την ορθόδοξη διδασκαλία. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλο παράδειγμα εκτός από τον Οργένη. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι ο μόνος ο οποίος εμίλησε βέβαια στα πλαίσια της διδασκαλίας του και με πλατωνικές ρίζες και με εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις με τις οποίες προβάλλεται η μετασάρκωση σήμερα. Επειδή ετέθηκε αυτό το θέμα από αυτόν τον συγγραφέα, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε με σαφήνεια την διδασκαλία αυτή και έτσι από τότε η διδασκαλία αυτή είναι ξένη, είναι καταδικασμένη και όποιος την αποδέχεται δεν μπορεί να θεωρείται

0: μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
1: Μα εγώ θα έλεγα, για να μην πάμε μακριά, αυτά που μας είπατε βέβαια είναι πολύ σωστά και πολύ ενδιαφέροντα. Ακούσε και μόνον το γνωστό χωρίο του Αποστόλου Παύλου να επικαλεστεί κάποιος, το μας το είπατε ήδη, απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Είναι από την επιστολή προς Εβραίους, από το κεφάλαιο 9 στίχος 27. Άρα λοιπόν, όταν το λέει με τόσο μεγάλη σαφήνεια η Αγία Γραφή ότι μία φορά πεθαίνει ο άνθρωπος, πώς μπορούν αυτοί να ισχυρίζονται ότι πολλές φορές ζούμε και πεθαίνουμε, διότι αυτό είναι η θεωρία ουσιαστικός περί μετενσαρκώσεων που στηρίζεται στην άλλη θεωρία, την πλανεμένη του κάρμα, λέει ότι μετά το θάνατο η ψυχή του ανθρώπου μπαίνει σε ένα άλλο σώμα, είτε ανθρώπου είτε ζώου. Άρα λοιπόν, και μόνο από το χωρίο του Αποστόλου Παύλου είναι σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό από πλευράς Ορθοδόξου πίστεως.
0: Σε καμία περίπτωση, αλλά και όλη η εσχατολογία της Εκκλησίας μας, η διδασκαλία για το τέλος του κόσμου, για τη μεταθάνατον ζωή κτλ., δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμβιβαστεί με αυτή την διδασκαλία.
1: Ένα άλλο επιχείρημα επίσης θα ήταν το εξής: εάν ο Χριστός, όπως λένε αυτοί, πράγματι εκήρυξε και πίστευε στην μετενσάρκωση, γιατί να κάνει, αγαπητοί ακροατές που μας ακούτε, έτσι να βάλουμε λίγο η απλή λογική να λειτουργήσει, γιατί να κάνει ο Χριστός αναστάσεις νεκρών εάν επίστευε στην μετενσάρκωση? Δεν είναι
0: βέβαια,
1: έτσι
0: βέβαια.
1: Δεν θα έπρεπε να ανασταίνει νεκρούς, αλλά να τους διδάσκει για το ότι η ψυχή μετά από αλλεπάλληλες γεννήσεις και θανάτους εξελίσσεται, διότι αυτό είναι το κήρυγμα του κάρμα και των μετενσαρκώσεων. Είναι λοιπόν σαφές το πράγμα, αλλά ίσως θα έπρεπε, Πάτερ Σωτήρια, να λέγαμε δυο λόγια και για το κάρμα. Τι είναι αυτό το κάρμα? Είπα ήδη ότι είναι μια λέξη ινδική, έχει μια ρίζα σανσκριτική που σημαίνει πράτο. Ίσως να λέγαμε δυο λόγια, διότι επάνω στη θεωρία περί συσσωρεύσεως κάρμα βασίζεται η θεωρία αυτή της μετενσαρκώσεως, και δεν έχει τόσο πολύ βέβαια σημασία το θεωρητικό υπόβαθρο, όσο νομίζω οι συνέπειες που απορρέουν από αυτό, διότι είναι τέτοιες οι συνέπειες που ανατρέπουν τα θεμέλια της κοινωνίας μας, έστω αυτής της με πολλές ελλείψεις κοινωνίας μας, αλλά οι έννοιες της ελευθερίας και της ευθύνης, όπως και να το κάνουμε, είναι από τις δεσπόζουσες στις κοινωνίες, όχι μόνο στη δική μας την Ελληνορθόδοξη, όσο εξακολουθεί να είναι, αλλά και στις δυτικές κοινωνίες. Αν υιοθετήσουμε το μοντέλο κοινωνίας που έχει ως συνέπεια η αποδοχή της θεωρίας περί κάρμα και μετενσαρκώσεων, ανατρέπονται όλα.
0: Ναι, η ελευθέρα βούληση, η οποία για μας, για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι ένα δόγμα, το σέβεται η ελευθέρα βούληση, την ελευθέρα βούληση του ανθρώπου τη σέβεται ακόμα και ο ίδιος ο Θεός, δημιούργησε τον άνθρωπο με το αυτοεξούσιον, αλλά είναι και ένα βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Όλα αυτά καταργούνται, δεν συμβιβάζονται με τη θεωρία του κάρμα και της μετενσαρκώσεως. Να πούμε σε γενικές γραμμές ότι εάν μετενσάρκωση είναι η επάνωδος του ανθρώπου ή ενός σώματος μετά το βιολογικό του θάνατο στη ζωή με ένα άλλο σώμα, το κάρμα είναι αυτό από το οποίο εξαρτάται η μορφή με την οποία θα επανέλθει κάτι, ένας άνθρωπος, σε μία άλλη μορφή ζωής. Κάρμα σε γενικές γραμμές σημαίνει ότι οι πράξεις τις οποίες διαπράττει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή έχουν συνέπειες για τη μορφή με την οποία θα επανέλθει και πάλι στη ζωή. Έχουν συνέπειες δηλαδή που προεκτείνονται στην αιωνιότητα. Βέβαια, πώς λειτουργεί αυτό?
1: Ίσως να μην είναι, δεν έχουμε βέβαια και πολύ χρόνο για να τα περιγράψουμε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι περισσότερο θα μπορούσαμε να σταθούμε στη θεωρία αυτών των ανθρώπων, ότι ο τρόπος για να μην συσσωρεύει κανείς κάρμα είναι να μην δρά με προσκόλληση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ναι, μόνον όταν δεν δράς με προσκόλληση δεν συσσωρεύεις κάρμα. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να γίνει ο άνθρωπος σαν ένας ηθοποιός που παίζει το ρόλο του χωρίς να συμμετέχει σε αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, για να φέρουμε ένα παράδειγμα, εάν κάποιος κάνει μία καλή φαινομενικός πράξη με ψυχική συμμετοχή, αν δώσει μια ελεημοσύνη, δηλαδή συμμετέχοντας στο πρόβλημα του φτωχού, αυτό είναι μία πράξη με προσκόλληση κατά τους Ινδουιστάς και τον ευρύτερο αποκρυφιστικό χώρο που δέχεται τη θεωρία περί κάρμα και μετενσαρκώσεων. Άρα ο άνθρωπος ουσιαστικώς αυτό που φαίνεται καλό είναι κάτι κακό, επειδή συσσωρεύει κάρμα αυτός που πράττει κατά αυτόν τον τρόπο. Ενώ αντιθέτως, εάν κάποιος διαπράξει έστω και μία ληστεία ή ένα φόνο, γιατί όχι, χωρίς όμως προσκόλληση, δηλαδή έτσι εμψυχρός, σαν να παίζει το ρόλο του σε ένα θεατρικό έργο πάνω στη σκηνή, χωρίς να συμμετέχει σε αυτό που κάνει, αυτός δεν συσσωρεύει κάρμα. Άρα η πράξη του είναι καλή. Βλέπει κανείς μία πλήρη αντιστροφή των σχέσεων, των αξιών πάνω στις οποίες βασίζεται η κοινωνία μας.
0: Βέβαια, καταργείται όχι μόνο η χριστιανική ορθόδοξη ηθική, αλλά και τα θεμέλια του πολιτισμού μας, γιατί πάνω σε αυτή τη διάκριση μεταξύ καλού και κακού, η διάκριση αυτή μάλλον είναι κάτι θεμελιώδες για κάθε πολιτισμένη κοινωνία.
1: Μετά που πάει το θέμα της ευθύνης, δεν είναι έτσι? Φέβαια, και αν δεχτούμε αυτή τη θεωρία,
0: ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, είναι υπεύθυνο κάτι άλλο.
1: Το κάρμα.
0: Το κάρμα.
1: Άρα λοιπόν όλα τα φορτώνουμε στο κάρμα και εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τίποτε. Αυτό μπορεί να σταθεί αφορμή διαπράξεως εγκλημάτων, όχι απλώς ελαφρά την καρδία, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και επένους, διότι δεν επράξαμε τίποτε λιγότερο από το να εκπληρώσουμε το κάρμα μας. Δεν φταίμε εμείς, φταίει το κάρμα.
0: Άλλος ένας λόγος ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη διδασκαλία για την κοινωνία γενικότερα, όχι μόνο για τη χριστιανική πίστη, για τη χριστιανική ιδιότητα των μελών της Εκκλησίας μας.
1: Θα μπορούσαμε όμως να αναφέρουμε και κάποια αδύνατα σημεία τα οποία έχει αυτή η θεωρία. Είπαμε βέβαια ήδη ότι ανατρέπονται οι σχέσεις και οι αξίες και τα πάντα αναποδογυρίζονται μέσα στην κοινωνία, αλλά επίσης είναι αδύνατο να δημιουργήσει κανείς διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στο γάμο, στην οικογένεια και στην κοινωνία με βάση τη θεωρία αυτή. Λέει κάποιος εκ των Ελλήνων οπαδών και διαφημιστών της θεωρίας, ο Νάτζεμι, ότι και άλλοι πολλοί τα δέχονται αυτά, ότι σε προηγούμενη ζωή, λέει, αυτή που τώρα είναι γυναίκα μου μπορεί να ήταν κόρη μου, μπορεί να ήταν ερωμένη μου, μπορεί να ήταν πατέρας μου. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αδύνατο να οικοδομηθούν σχέσεις διαπροσωπικές. Δεν είναι έτσι?
0: Βέβαια, πράγματι. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Αλλά και οι αναδρομές που κάνουν για να ανακαλύψουν τις δήθεν προηγούμενες ζωές.
0: Ναι, είδαμε πρόσφατα στην τηλεόραση, σε κάποιες εκπομπές που έγιναν, κάποιους από τους οπαδούς αυτής της θεωρίας να χρησιμοποιούν, να υπνοτίζουν μάλλον κάποιους ανθρώπους και να χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές, με τις οποίες τεχνικές φαίνεται ο υπνοτιζόμενος να αρχίσει να διηγείται διάφορα περιστατικά δήθεν από προηγούμενες ζωές τους. Αυτά προκαλούν συνήθως εντύπωση σε όσους δεν γνωρίζουν γύρω από αυτά τα πράγματα. Ένα πρόβλημα είναι πώς ερμηνεύονται όλες αυτές οι περιπτώσεις. Πώς ερμηνεύονται οι καταστάσεις αυτές? Μία πρώτη ερμηνεία είναι η περίπτωση της απάτης, η οποία δεν πρέπει να αποκλείεται, ότι είναι κατασκευασμένες όλες αυτές οι περιπτώσεις για να προκληθεί εντυπωσιασμός, για να δείξουν οι οπαδοί αυτής της τεχνικής, ότι έχουν δυνατότητες άλλες και μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο συνηθισμένος άνθρωπος. Υπάρχει όμως, είναι λογική και μια ψυχολογική ερμηνεία αυτών των φαινομένων. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο του ανθρώπου, το οποίο καταγράφει τα πάντα. Οτιδήποτε δούμε, οτιδήποτε διαβάσουμε, περνάει μέσα στο ασυνείδητο, ξεχνιέται προσωρινά, δεν το θυμόμαστε, μπορεί όμως να βγει εφαρμόζοντας κάποιες τεχνικές με διάφορες μορφές, όπως παραδείγματος χάρη βγαίνει στα όνειρα. Ο άνθρωπος, ο υπνοτιζόμενος, μπορεί στην τηλεόραση να είδε μια ταινία, κάτι, να διάβασε. Όλα αυτά αποθηκεύονται μέσα του. Οι επιθυμίες που έχουμε, το τι επιθυμούσαμε να είμαστε σε μία, να είμαστε στην παρούσα ζωή μας, αποθηκεύεται και αυτό, και έτσι μπορεί με διάφορες τεχνικές να βγει, και έτσι να έχουμε διηγήσεις τέτοιες, να διηγείται κάτω από την εφαρμογή ορισμένων τεχνικών ο υπνοτιζόμενος διάφορα περιστατικά, ιστορίες οι οποίες να φαίνονται ευλογοφανείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από αυτούς διηγούνται ότι είναι, ότι ήσαν κάτι σημαντικό στις προηγούμενες ζωές τους. Ελάχιστοι διηγούνται ότι ήταν ότι ήσαν ασήμαντοι άνθρωποι ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μία λογική, ψυχολογική εξήγηση, νομίζω, για αυτά τα θέματα, και δεν πρέπει όσοι τα βλέπουν να εντυπωσιάζονται από αυτό το πράγμα.
1: Έχω όμως την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και την περίπτωση της αναμίξεως πονηρών πνευμάτων.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για μας, για τους Ορθοδόξους, η ενέργεια του διαβόλου είναι πραγματική, είναι ουσιαστική. Ο διάβολος έχει δυνατότητες πολλές. Μπορεί να παρεμβαίνει, μπορεί να δημιουργεί εικόνες, μπορεί να δημιουργεί τα πάντα. Πολύ καλά κάνατε που το τονίσατε. Υπάρχει και η περίπτωση αυτή, και είναι πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, τα πονηρά πνεύματα, ξέρουμε, είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας αυτή, ότι γνωρίζουν το παρελθόν και το παρόν. Δεν γνωρίζουν όμως το μέλλον. Άρα λοιπόν, μπορεί οι αποκαλύψεις τις οποίες κάνει ο υπνοτιζόμενος και λέει ότι σε προηγούμενη ζωή έζησα εκεί, και μπορεί να περιγράφει, ας πούμε, τόπους και γεγονότα που πράγματι να είναι αληθινά, αυτό όμως δεν είναι δικό του, δηλαδή του υπνοτισθέντος και κάνοντος τις αποκαλύψεις, αλλά είναι των πονηρών πνευμάτων, τα οποία μπαίνουν, ας πούμε, στη μέση και αποκαλύπτουν αυτά τα οποία είναι γεγονότα του παρελθόντος ή του παρόντος, και άρα τα γνωρίζουν τα πονηρά πνεύματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολύ πιθανό, και μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, στα συναξάρια των Αγίων και αλλού, θα δούμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις πλάνης. Περιπτώσεις δηλαδή που ο διάβολος πλανά όχι μόνο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έτσι μια ουσιαστική σχέση με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αλλά ακόμη και ασκητές, ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επιτύχουν τον αγιασμό τους, την ένωσή τους με το Θεό, την κάθαρση κτλ. Πολλό μάλλον σε ανθρώπους οι οποίοι καταφεύγουν σε τέτοιους ανθρώπους, σε τέτοιους εκπροσώπους τέτοιων διδασκαλιών, δεν έχουν μια ζωντανή σχέση με την Εκκλησία, δεν έχουν συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, δεν έχουν γνήσια ορθόδοξη πνευματικότητα.
1: Ναι, πάντως πρέπει να είναι σαφές, για να συμπληρώσω, ότι ένας άνθρωπος που εντάσσεται, που αποδέχεται μια τέτοια θεωρία, διότι δεν είναι καθόλου νόμος, αυτοί οι αποκρυφιστές τα παρουσιάζουν ότι τάχα είναι νόμος, καθόλου δεν είναι νόμος, είναι μία θεωρία που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του αποκρυφισμού και των ανατολικών θρησκειών. Αυτοί λοιπόν που τυχόν θα αποδεχθούν αυτές τις θεωρίες και τις πρακτικές, θέτουν τον εαυτό τους έξω από το χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό νομίζω, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πέσει το βάρος, σε αυτήν την υπόμνηση, την σαφέστατη, διότι η νέα εποχή και οι ομάδες της, καλλιεργώντας τη σύγχυση, λένε ότι τάχα συμβιβάζονται αυτά. Μπορεί κανείς και χριστιανός να είναι και στο κάρμα να πιστεύει και στη μετενσάρκωση να πιστεύει και τον διαλογισμό να ασκεί και την προσευχή να ασκεί. Ενώ αυτά είναι πράγματα αντίθετα και συμβίβαστα.
0: Είναι αντίθετα και συμβίβαστα. Εκεί ακριβώς είναι η ουσία του προβλήματος. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος καταδικάζει με σαφήνεια τους χριστιανούς εκείνους, όλους μάλλον όσους δέχονται αυτή την θεωρία, αυτή την αντίληψη για τη μετασάρκωση.
1: Έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, εδώ συμπληρώθηκε ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σήμερα. Το θέμα βέβαια αυτό είναι πολύ μεγάλο. Παραπέμπουμε για όσους θέλουν να περισσότερα επιχειρήματα και αναλύσεις στο βιβλίο του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου «Μετενσάρκωση ή Ανάσταση». Το ερωτηματικό σημαίνει ότι αυτά είναι αντίθετα και ασυμβίβαστα πράγματα μεταξύ τους, η μετενσάρκωση και η Ανάσταση. Εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση ως χριστιανοί και το ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε τον πατέρα Σένιο Βλιαγκόφτη και τον πατέρα Σωτήριο Θανασούλια να μας μιλούν για τη θεωρία του κάρμα και των μετασαρκώσεων. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη ρυθμίση του ήχου και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι εκοιμήθη εν Κυρίω η καλή μας συνεργάτηδα για πολλά χρόνια αντιπρόσωπός μας στον Μαζωτό, Χριστάλα Χριστοφορού. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ξενοφόντος στον Μαζωτό. Μας πληροφορεί ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, 6 Μαΐου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. 5η 7 Μαΐου, του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού. 5 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Παρασκευή 8 Μαΐου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 6:30 το απόγευμα, ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο 9 Μαΐου, Αγίου Ισαΐου του Προφήτου, Αγίου Χριστοφόρου του Μάρτυρος, Οσίου Ιερονύμου του Σιμωνοπετρίτου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6:30 το απόγευμα. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν διαλυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επε με το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί του έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προς ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίεση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου, Μόσχους.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ου και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι εκοιμήθη εν Κυρίω η καλή μας συνεργάτηδα για πολλά χρόνια αντιπρόσωπός μας στον Μαζωτό, Χριστάλα Χριστοφορού. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ξενοφόντος στον Μαζωτό. Μας πληροφορεί ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, 6 Μαΐου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. 5η 7 Μαΐου του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού. 5 το απόγευμα κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Παρασκευή 8 Μαΐου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 6 και 30 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο 9 Μαΐου Αγίου Ισαΐου του Προφήτου, Αγίου Χριστοφόρου του Μάρτυρος, Οσίου Ιερονύμου του Σιμωνοπετρίτου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 και 30 το απόγευμα. Καιρός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα 5 του μηνός Μαΐου τιμά και εορτάζει.

5 Μαΐου και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Ξύφη θανούσα και βιώσασα ξένος, ειρηνικός τέθνικας αύθης ειρήνη. Ειρήνη, εσύ που θανατώθηκες με ξύφος και έζησες κατά τρόπο παράδοξο, πέθανες πάλι εν ειρήνη.

την καλή Πάρθενον υμνήσομεν πάντες νύμφη Χριστού, εκ των νεκρών αναστάσαν, είναι ο Θεός εδόξασε σημείς φρικτής, ήλκησε γαρ πλήθος άπειρον ασεβών εν τη πίστη, και Θεόθεν έλαβεν την Χριστόν ημών κλήσιν, ότου Θεού γαρ άγγελος ελθών εκ Πινελόπης η ειρήνην εκάλεσε. Του νυμφίου Χριστού έρωτη Παναίδη με, από βρέφους σεμνή πυρπολιθήσα, έδραμες δορκάσος διψώσα πηγέσα ηρήτης, και τη αθλήσεις αυτήν συντηρήσασα εν το αφθάρτο όντος του κτίστου σου, θαλάμου ένδοξε. Ως νύμφη ευκλεήσε στολισμένη, πεπικυλμένη, εισήλθες ως εκλεκτή στεφανιφόρος οραθήσα, εξ αφθάρτου νυμφίου δεξαμένη, ως χρυσίον βραβείον νίκης της εις αθλήσεως.

Η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη ήταν μοναχοκόρη του Λυκηνίου, βασιλιά κάποιου μικρού βασιλείου και της Λυκηνίας. Καταγόταν από την πόλη Μαγεδό. Το αρχικό της όνομα που της έδωσαν οι γονείς της ήταν Πινελόπη. Η Ειρήνη είχε ωραιότατο σώμα και υπερτερούσε κατά το κάλος όλες τις σύγχρονες της κοπέλες. Ο πατέρας της έκτισε για χάρη της ένα πύργο, στον οποίο και την εγκατέστησε μαζί με 13 όμορφες θεραπενίδες, οι οποίες και της παρήχαν ολοπρόθυμα κάθε υπηρεσία. Είχε επίσης στη διάθεση της μέσα στον πύργο θρόνο, τράπεζα και λιχνία, που και τα τρία αυτά ήταν κατασκευασμένα από χρυσάφι. Η εγκατάστασή της στον πύργο έγινε σε ηλικία 6 ετών και για το λόγο αυτό Λυκήνιος διόρισε δάσκαλο της κάποιον γέροντα ονόματι Απελιανό, ο οποίος έμπαινε στον πύργο και ασκούσε το έργο της διαπαιδαγώγησής της. Μια νύχτα η Ειρήνη είδε το εξής όραμα. Μπήκε στον πύργο ένα περιστέρι κρατώντας με το ράμφος του κλαδάκι ελιάς, το οποίο και άφησε πάνω στο τραπέζι. Επίσης μπήκε και ένας αετός μεταφέροντας στεφάνια από άνθη, το οποίο τοποθέτησε και αυτός πάνω στο τραπέζι. Έπειτα μπήκε από ένα άλλο παράθυρο ένας κόρακας, ο οποίος έβαλε πάνω στο τραπέζι ένα φίδι. Το πρωί δε που ξύπνησε απορούσε και σκεπτόταν τι άραγε να σημαίνουν αυτά που είδε. Τα διηγήθηκε λοιπόν στον γέροντα Απελιανό και εκείνος της έδωσε την ακόλουθη εξήγηση. Το περιστέρι σημαίνει την παιδεία και αγιότητα της γνώμης. Το δεκλαδάκι της ελιάς είναι σημείο θαυμαστών γεγονότων και τύπος βαπτίσματος. Ο αετός που είναι ο βασιλιάς των πτηνών προσημαίνει για αυτήν μελλοντική νίκη σε καλές και αγαθές πράξεις, ενώ ο κόρακας με το φίδι υποδηλώνει ότι θα δοκιμάσει θλίψη και ταλαιπωρία. Με την εξήγηση δε αυτή ο Απελιανός αποκάλυψε στην Ειρήνη τον αγώνα του μαρτυρίου, τον οποίο επρόκειτο να φέρει σε πέρας υπέρ Χριστού. Τα εν συνεχεία λοιπόν εξιστορούμενα περί της Αγίας είναι πράγματι παράδοξα. Λέγεται δηλαδή ότι το όνομα Ειρήνη της το έδωσε άγγελος Κυρίου σε αντικατάσταση του ονόματος Πινελόπη που είχε λάβει από τους γονείς της, ότι επίσης άγγελος Κυρίου την μίησε στην πίστη του Χριστού και της προείπε ότι μέσω αυτής πολλές μυριάδες ψυχών θα βρουν τον δρόμο της σωτηρίας και ότι κατά τρόπο θαυμαστό θα εμφανιστεί σε αυτήν ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου Τιμόθεος, ο οποίος και θα την βαπτίσει. Μόλις λοιπόν πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά, τότε η μακαριστή Ειρήνη συνέτριψε τα είδωλα του πατέρα της και τα έριξε κομμάτια στο έδαφος. Για το λόγο αυτό ανακρίθηκε και καταδικάστηκε πρώτα από τον ίδιο της τον πατέρα, ο οποίος και πρόσταξε να την ξαπλώσουν δεμένη κάτω από τα πόδια αλόγων για να την καταπατήσουν και να την συντρίψουν. Ένα όμως από τα άλογα, αντί να βλάψει την Αγία, ξεσηκώθηκε και όρμησε κατά του πατέρα της και αφού τον έριξε στο έδαφος του συνέτριψε το δεξιό χέρι και αυτόν μεν τον θανάτωσεν, ενώ την Αγίαν την μακάρισε με ανθρώπινη φωνή. Αμέσως λοιπόν τότε η Μεγαλομάρτης λύθηκε από τα δεσμά και ύστερα από παράκληση των παρευρισκομένων προσευχήθηκε για τον πατέρα της και τον ανέστησε. Εκείνος δε μετά την Αναστασή του πίστεψε στο Σωτήρα Χριστό και βαπτίστηκε. Επίσης τότε πίστευσαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν και η γυναίκα του και άλλοι 3.000 άνθρωποι. Μετά δε τη βάπτισή του ο Λυκήνιος παραιτήθηκε από την βασιλική εξουσία και έζησε το υπόλοιπο του βίο στον πύργο που είχε κτίσει για την κόρη του. Τον Λυκήνιο διαδέχθηκε στον βασιλικό θρόνο ο Σεδεκίας. Αμέσως τότε ασκήθηκε πίεση στην Αγία Ειρήνη να θυσιάσει στα είδωλα.
Εκείνη όμως δεν υποχώρησε, αλλά έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της. Για το λόγο αυτό ο βασιλιάς πρόσταξε και την έριξαν με το κεφάλι προς τα κάτω σε ένα λάκκο, μέσα στον οποίο βρίσκονταν διάφορα δηλητηριώδη ερπετά. Εκεί έμεινε η Αγία 4 ημέρες και δεν έπαθε απολύτως τίποτε από τα φίδια. Ακολούθως την έβγαναν από το λάκκο και της πριώνησαν τα πόδια. Όμως με την επιστασία αγγέλου αποκαταστάθηκε πάλι η υγεία της. Στη συνέχεια την έδεσαν πάνω σε τροχό. Το νερό όμως που κινούσε τον τροχό σταμάτησε ξαφνικά και έτσι μεγαλομάρτης έμεινε απόλυτα αυλαβής. Εξαιτίας δε του θαύματος αυτού προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού 8.000 ψυχές. Όταν ο Σεδεκίας εκδιώχθηκε από την βασιλεία, ο γιος του Σαβόριος εξεστράτευσε εναντίον εκείνων που εξεθρόνησαν τον πατέρα του. Τότε η Αγία συνάντησε έξω από την πόλη τον Σαβόριο και το στρατό του. Όταν δε αυτή προσευχήθηκε, τυφλώθηκαν όλοι και δεν έβλεπαν πού να πάνε. Αλλά και πάλι προσευχήθηκε στο Θεό για αυτούς και έτσι ανέκτησαν άπαντες το φως των ματιών τους. Εκείνοι όμως οι αχάριστοι κάρφωσαν με καρφιά τις φτέρνες της Αγίας και αφού τις έβαλαν πάνω στους ώμους ένα σακί γεμάτο άμμο, την υποχρέωσαν να βαδίσει 3 μίλια, δηλαδή 4,5 περίπου χιλιόμετρα. Επειδή όμως τότε σκίστηκε η γη στα δύο και δέχτηκε στα έγκατά της τους υπηρέτες του τυράννου και 10.000 απίστους, προσήλθα στην πίστη του Χριστού 30.000 άνθρωποι. Αλλά ο τύραννος επέμενε στην απιστία του. Για το λόγο αυτό κατήλθε από τον ουρανόν άγγελος Κυρίου και τον θανάτωσε. Τότε η μεγαλομάρτης Ειρήνη, αφού έλαβε άδεια, περπατούσε μέσα στην πόλη και έκανε πολλά θαύματα. Πηγαίνοντας δε η Αγία στον πύργο που βρισκόταν ο πατέρας της μαζί με τον ιερέα Τιμόθεο, πέτυχε με τη διδασκαλία της να προσχωρήσω στην πίστη του Χριστού 5.050.000 ψυχές. Ανάμεσα σε εκείνους που πίστεψαν ήταν και οι 33 άνδρες που είχαν την εντολή να φρουρούν τον πύργο. Έπειτα η Αγία Ειρήνη πήγε στην πόλη Καλίνικο, όπου βασίλευε ο Νουμεριανός. Εκεί παρουσιάστηκε σε αυτόν και ομολόγησε με παρρησία την πίστη της στον Χριστό. Ύστερα από την ομολογία της αυτή την έκλεισαν διαδοχικά σε 3 πυρακτωμένα χάλκινα βόδια. Το τρίτο όμως βόδι, τη στιγμή που βρισκόταν μέσα του η μεγαλομάρτης, όλος παραδόξως κινήθηκε και περπάτησε, ενώ ήταν ένα άψυχο ανθρώπινο κατασκεύασμα. Στη συνέχεια αυτό σκίστηκε και βγήκε από μέσα του η Αγία εντελώς αυλαβής από την κόλαση της υψηλότατης θερμοκρασίας. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού περίπου 10.100.000 ψυχές. Όταν δε ο βασιλιάς Νουμεριανός, βρισκόντας το τέλος της ζωής του και πρόκειτο να πεθάνει, έδωσε εντολή στον έπαρχον να μην παραβλέψει την ειρήνη, αλλά να την τιμωρήσει. Εκείνος εκτέλεσε την εντολή. Συγκεκριμένα έδεσε με αλυσίδες χειροπόδαρα την Αγία και την ξάπλωσε πάνω σε μεγάλη φωτιά. Άγγελος όμως Κυρίου έσβησε την φωτιά και έλυσε τις αλυσίδες. Έτσι μεγαλομάρτης δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Το γεγονός δι' αυτό προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στον έπαρχο και είχε σαν αποτέλεσμα αυτός και η οικοί του να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού. Επειδή η φήμη της μεγαλομάρτυρος Ειρήνης διαδόθηκε ευρύτατα, ο βασιλιάς των Περσών Σαβόριος πρόσταξε να την αποκεφαλίσουν με ξύφος. Η προσταγή εκτελέστηκε και ακολούθως το σώμα της Αγίας ενταφιάστηκε. Όμως αναστήθηκε και πάλι από θείο άγγελο, ο οποίος και την μακάρισε για τα μαρτύρια που υπέστη προς χάριν του Χριστού. Ο άγγελος μακάρισε επίσης και εκείνους που εξαιτίας της πίστεψαν στον Κύριον, καθώς και όλους όσους το εξής θα εορτάζουν την μνήμη της.
Λέγεται δε ότι η Αγία Ειρήνη μετά τον αποκεφαλισμό της και την εκ νεκρών αναστασή της, κρατώντας κλάδο ελιάς στο χέρι, μπήκε στην πόλη με συμβρία και παρουσιάστηκε στο βασιλιά. Εκείνος τότε πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε από τον ιερέα Τιμόθεο. Εκεί τότε πίστεψα στο Χριστό και πολλές μυριάδες ανθρώπων και βαπτίστηκαν όλοι. Επίσης λέγεται ότι η Αγία πήγε στη δική της πόλη την Μαγεδό της Περσίας στους γονείς της. Ο πατέρας της όμως είχε ήδη πεθάνει και η Αγία έκλαψε για αυτόν ενώ η μητέρα της ζούσε και έμεινε για λίγο μαζί της. Έπειτα την παρέλαβε νεφέλη και την μετέφερε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, όπου έμεινε κάμποσο χρονικό διάστημα, επιτελώντας πολλά θαύματα και τιμόμενη ως αληθινή εις Απόστολος. Λέγεται ακόμη ότι εκεί στην Έφεσο συνάντησε και τον Απελιανό, τον δάσκαλο των ιερών γραμμάτων, που ο πατέρας της είχε διορίσει για αυτήν κατά την διαμονή της στον πύργο. Αφού δε η Αγία δίδαξε τους Εφεσίους, παρέλαβε μόνο 6 άνδρες και τον Απελιανό και βγήκε έξω από την πόλη. Εκεί βρήκε μια καινούρια λάρνακα στην οποία δεν είχε ως τότε ενταφιαστεί κανένας. Μπήκε μέσα σε αυτήν και εκοιμήθη εν ειρήνη. Πριν δε από την κοίμηση της η Αγία είχε δώσει εντολή να μην μετακινήσει κανένα στην ταφόπετρα με την οποία θα σκέπαζε τη λάρνακα ο δάσκαλός της Απελιανός, αφού περάσουν 4 ημέρες. Μετά όμως από 2 ημέρες επισκέφθηκαν τον τάφο Απελιανός και οι άλλοι και ότου θαύματος. Η ταφόπετρα βρέθηκε σηκωμένη και το σώμα της Αγίας δεν ήταν εκεί. Και όλα αυτά βέβαια για την ανθρώπινη μας λογική ίσως φαίνονται απίθανα, όμως εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενή δύναμη των ανθρώπων είναι κατορθωτά και δυνατά με την χάρη και την δύναμη του Θεού.

Ειρήνη στον άρχονταν, ίχνη λατούσα σε μνή. Ειρήνης επώνυμος, διεπυπνίας Θεού, εδείχθης πανέμφημε. Σίγαρ του πολέμου τα συνέδρας φυγούσα, ήθλησας υπερφύσιν, ως παρθένος φρονίμη, διό μεγαλομάρτης ειρήνη, ειρήνην ημίν αίτησε.

Σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς. «Εν τόρι των αμόμων, ως περίλιος έλαμψας και μαρτυρικός Θεοφόρε προς Θεόν εξεδίμησας, βαρβάρων υποστάς επιδρομάς, Εφραίμ μεγαλομάρτης του Χριστού. Δια τούτου αναβλύζεις χάρη ναή της ευλαβός βοώσιση, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα».

δύο διαλάμπων ασκητικό, ενώρια μόμων η γονίσω μαρτυρικός, και θαυμάτων χάριν θεόθεν εκομίσω, Εφραίμος ή ο μάρτης, αγγέλων σύσκηνε.

Άγιος Εφραίμ εγεννήθη στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας το έτος 1384. Ως γνωστόν τα Τρίκαλα το έτος 1395 περιήλθον υπό τουρκικήν κατοχήν υπό τον Βαγιαζίτ τον πρώτον των Κεραυνών, ο οποίος κατέκτησε την χώρα της Θεσσαλίας. Το 1395 στη Θεσσαλονίκη ήρχισε να εφαρμόζεται το παιδομάζωμα, το οποίο επί Μουράτ του Δευτέρου οργανώθη συστηματικότερον εις όλας τας τουρκοκρατούμενας περιοχάς. Ο Άγιος Εφραίμ, σε ηλικία 14 ετών, το 1398, με το κοσμικό όνομα Κωνσταντίνος Μορφής, εγκατέλειψε μητέραν Χίραν και 7 αδελφούς, την προτροπή της ευσεβούς αυτού μητρός, προφανώς για να αποφύγει την βιαίαν στρατολογίαν δια την επάνδρωση των γεννητσαρικών σωμάτων, και προσήλθε δια να μονάσει στην σταυροπηγιακή μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την ακμάζουσαν επί του όρους των αμόμων της Αττικής. Εδώ με τα φλογερού ζήλου επεδόθηνε στην μοναχικήν πολιτείαν ως άγγελος βιώσας μετά των αδελφών της μονής. Κατά το έτος 1391 οι Τούρκοι υπό των στρατηγών Ευρενό Βέιν εισέβαλον εις την Πελοπόννησον. Το δε 1416 οι Τούρκοι ελεηλάτησαν την Αττικήν. Κατά το έτος 1424 οι Τούρκοι επέδραμον βιαίωση στην Ιεράν Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου επί του όρους των αμόμων και εσφαγίασαν αγρίως τους πατέρας της Μονής. Ο Άγιος απουσίαζεν εις τη σπηλιάν του επί του όρους και επιστρέψας ειδών τα σώματα των πατέρων εσφαγμένα, ένθεν κακήθεν εθρύνησεν γοερός. Τον επόμενων χρόνων, την 14η Σεπτεμβρίου 1425, επανήλθον οι βάρβαροι Οθωμανοί και ευρώντες των Άγιων τον συνέλαβον και τον εβασάνιζον επί 8,5 μήνας με τα μεγάλης μανίας και βαρβαρότητος. Νομίσαντες ότι ο Άγιος είχε λάθρα διαφύγει της σφαγής του παρελθόντος έτους. Τέλος, τον εκρέμασαν ανάποδα εις παλαιών δέντρων μουριάς επί του περιβόλου της μονής, αφού έμπηξαν εις τον ομφαλόν του χοδρών χοντρών παλαιών ξύλων αναμένων και αφού τον εκάρφωσαν επί του δέντρου με μεγάλα μυτερά γύφτικα καρφιά. Ο Άγιος και όμενος προσήφχετο παρέδωσε δε την μακαρίαν αυτού ψυχήν εις τα σπαναχράντους χείρας του ζώντος Θεού του Σωτήρος Ιησού Χριστού την 5η Μαΐου του έτους 1426.

Αλλά πώς μπορούμε να αποσιωπήσουμε και το πρόσφατο θαύμα του Αγίου Εφραίμ που έγινε το Φεβρουάριο του 1988, που έσωσε ένα νέο από το διάβημα της αυτοκτονίας και από το κατρακύλισμα της ασωτείας. Αυτός ο νέος είχε πάει στην Αγγλία. Εκεί συνεδέθη με μια κοπέλα, την παντρεύτηκε, αλλά κατάντησε ναρκωμανής. Μετά η κοπέλα εγκατέλειψε αυτό το νέο. Απελπισμένος ήλθε στην Ελλάδα. Εκεί συνεδέθη με άλλη κοπέλα και από τον δεσμόν αυτών γεννήθηκε ακόμα ένα παιδί. Όμως και αυτός ο δεσμός διελήθη με θύμα ένα παιδί χωρίς πατέρα. Ένα παιδί χωρίς πατέρα και ένα νέο, τον πατέρα του παιδιού που γυρνούσε στα καταγόγια της ασωτείας χωρίς σκοπό στη ζωή του, προσπαθώντας να σβήσει το πνίξιμο της απελπισίας του που τον έδερνε με τα ποτά που έπαιρνε. Η κατάστασή του ήταν πραγματικά απελπιστική. Κάποιο βράδυ, καθώς είχε καταφύγει σε ένα κακόφημο κέντρο, τον είχαν τυλίξει λογισμοί απογνώσεως και ήθελε να αυτοκτονήσει. Κοίταξε για κανένα ταξί, μα πουθενά δεν φαινόταν, είχαν απεργία. Τότε σε μια στιγμή βλέπει ένα οδηγό ταξί, ψηλό, μελαχρινό, που σταματά απότομα μπροστά του και του λέει «Μπες μέσα, ξέρω που μένεις, θα σε πάω εγώ εκεί που θέλεις». Καθοδόν όμως ο περίεργος αυτός οδηγός, που ήταν ο Άγιος Εφραίμ, άρχισε να αποκαλύπτει στο νέο ό,τι ασωτίες είχε κάνει στη ζωή του, πράγμα που τον έκανε να τρέμει και να απορεί πώς αυτός ο ταξιτζής τον εγνώριζε τόσο καλά, και αυτόν και τα έργα του. Μα τις σκέψεις του αυτές τις διέλυσε ο παράξενος οδηγός, που αφού έφερε το νέο απ' έξω από την πόρτα του σπιτιού του, του λέει «Μπορείς να κατέβεις τώρα, φτάσαμε». Και καθώς κατέβηκε ο νέος, διεπίστωσε πως τόσο ο οδηγός όσο και το ταξί του έγιναν άφαντα μπροστά στα μάτια του. Τότε κατάλαβε πως κάτι παράδοξο του συνέβη. Μπήκε στο σπίτι του, έπεσε κλαίγοντας στα πόδια των γονιών του και άρχισε να του ζητά συγγνώμη για το αμαρτωλόν παρελθόν του, που είναι γεγονός ότι η ιστορία αυτή είχε ταλαιπωρήσει όλη την οικογένειά του. Η ταλέπορη μητέρα, μόλις άκουσε τι ακριβώς είχε συμβεί στο παιδί της εκείνο το βράδυ, έτρεξε να φέρει την εικόνα του Αγίου για να την δείξει στο παιδί της, γιατί είχε καταλάβει ποιος ήταν ο σωτήρας του. Η μητέρα του ευλαβεί το πάρα πολύ τον Άγιο Εφραίμ. Πραγματικά ο νέος αυτός στο πρόσωπο του Αγίου αναγνώρισε τον σωτήρα του, εκείνον τον παράξενον οδηγό ταξί που τον είχε σώσει από το θάνατο της ψυχής και το θάνατο του σώματος εκείνο το βράδυ που είχε αποφασίσει την αυτοκτονία.

Περνούσε δύσκολες ημέρες στο νοσοκομείο ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου και η γυναίκα του Μαρία Κόντογλου. Η γυναίκα του ήταν γονατιστή και προσευχόταν για τη θεραπεία του, επικαλούμενη το μεγάλο Άγιο Εφραίμ. Ας μην ξεχνάμε ότι η αγιασμένη χείρα του χαρισματούχου αγιογράφου είχε φιλοτεχνήσει την πρώτη εικόνα του Αγίου Εφραίμ. Η Μαρία Κόντογλου περίμενε λοιπόν από τον Άγιο κάτι. Και τι μεγαλύτερη βοήθεια θα μπορούσε να βρει από αυτήν, το να ειδεί εκείνην ακριβώς την ώρα που προσήφιετο την ψυχή του Φώτη Κόντογλου, να την κρατά ο Άγιος Εφραίμ και μέσα σε τόση δόξα να την οδηγεί στον ουρανό. Παραξενεύτηκε βλέποντας όλα αυτά, τι τάχα να φανέρωναν. Κείνη την ώρα λοιπόν διέλυσε την απορία της κάποιο τηλεφώνημα από το νοσοκομείο που της ανακοίνωναν ότι ο άνδρας της πέταξε ανάλαφρα στον ουρανό. Ο Άγιος Εφραίμ, ο νεοφανής οσιομάρτης, ήταν στα αλήθεια ο συνοδός του συζύγου της, Φώτη Κόντογλου.

Εντόρι των αμόμονος περίλιος έλαμψας και μαρτυρικός Θεοφόρε προς Θεόν εξεδίμησας, βαρβάρων υποστάς επιδρομάς, Εφραίμ μεγαλομάρτης του Χριστού. Δια τούτο αναβλύζεις χάρη ναή της ευλαβός βοώσιση, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 5 του Μάη, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά την μνήμη του Αγίου Ευθυμίου, του Θαυματουργού, Επισκόπου Μαδίτου. Ο Άγιος Ευθύμιος έζησε τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα και καταγόταν από τους επιβάτες της Θράκης. Ο πατέρας του ήταν εύπορος και ονομαζόταν Νικήτας. Ο Ευθύμιος από παιδί ζούσε ζωή σύμφωνα με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Προσευχόταν εγκάρδια και αγαπούσε τους φτωχούς και τους πάσχοντες. Μετά από καιρό, Ευθύμιος, αφού αποσύρθηκε σε μοναστήρι, αφιερώθηκε στον μοναχικό βίο και διέπρεψε στους πνευματικούς αγώνες. Κατόπιν απομακρύνθηκε από το μοναστήρι του και απομονώθηκε για ακόμα πιο αυστηρή και σκληρή ασκητική ζωή. Όταν χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαδίτου, πείμανε την εκκλησία μέχρι που πέθανε σαν αληθινός ποιμένας με πολλά έργα φιλανθρωπίας. Μετά τον όσιο θάνατό του, δοξάστηκε από τον Θεό να κάνει θαύματα, τα οποία γνωρίζουμε από το εγκόμιο προς αυτόν του Γεωργίου του Κυπρίου, του μετέπειτα Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, που έγραψε με αίτηση του Αθηνών Μελετίου, που προείδρευε τότε της Εκκλησίας Μαδίτου και Κύλης. Μαδίτου σε πρόεδρον και ιεράρχην κλίνων, η χάρις ανέδειξεν ως του Χριστού μιμητήν, Ευθύμιε όσιε, όθεν ιερατεύσας, Θεοφρόνος Κυρίο, όφθης της ευσεβίας πρακτικός υποφύτης, και νυν πάτερ οικέτευε υπέρ των τιμόντων σε.

Ήσαν και οι τρεις διεξήφους. Η σύναξη σε αυτόν τελείται στον σεβάσμιο ναό των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού εν της Δαρίου. Τέλος σήμερα και η μνήμη των εγγενείων του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Κύρου.

κλείνουμε το συναξάρι της μέρας με λίγα ακόμα λόγια για τον Όσιον Εφραίμ τον μεγαλομάρτυρα και θαυματουργό. Ο Άγιος Εφραίμ γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου το 1384. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε μικρή ηλικία μαζί με τα άλλα αδέλφια του. Την δε φροντίδα τους μετά τον Θεό ανέλαβε η ευσεβής μητέρα του. Σε ηλικία 14 ετών εισήλθε στην ακμάζουσα τότε Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου του όρους των Αμώμων Καθαρών της Αττικής. Ο Άγιος Εφραίμ ακολούθησε με ένθεο ζήλο τον Κύριο και διέπρεψε με την λαμπρότητα της ζωής του και τους πόνους της αθλήσεώς του στο όρος των Αμώμων Αττικής, περιοχή Νέας Μάκρης. Αξιώθηκε ακόμη να λάβει το μέγα μυστήριο της ιεροσύνης και το χάρισμα να υπηρετεί το Άγιο Θυσιαστήριο σαν άγγελος Θεού με φόβο Θεού και πολλή κατάνοιξη. Στις 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού του 1425, επιστρέφοντας από ένα ασκητήριό του στη Μονή, την είδε τελείως κατεστραμμένη και χωρίς πατέρες. Είχαν όλοι σφαγιαστεί από βαρβάρους Τούρκους. Συνελήφθη και άρχισαν τα μαρτύριά του που τελείωσαν στις 5 Μαΐου το 1426, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 πρωινή. Τον κρέμασαν ανάποδα σε ένα δέντρο που σώζεται ακόμα, τον κάρφωσαν στα πόδια και το κεφάλι και τέλος το καταπληγωμένο και μαρτυρικό σώμα του το διαπέρασαν με αναμμένο ξύλο και έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Στεφανοδότη Χριστό. Η έβρεση των μαρτυρικών του λειψάνων έγινε στις 3 Ιανουαρίου το 1950. Ο Άγιος Εφραίμ, ο μεγαλομάρτης, θαυματουργός, ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης, γιορτάζεται δύο φορές τον χρόνο, στις 3 Ιανουαρίου η έβρεση των τιμίων του λειψάνων και στις 5 Μαΐου το μαρτυρικό του τέλος.

5 το Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Εφραίμ, του Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού της Νέας Μάκρης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Γαΐου και Γαϊανού. Τελείται δε η

αυτών σύναξης εν το σεπτό και σεβασμίο ναό των Αγίων εν δόξων και θαυματουργών αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού το όντι εν της Δαρίου. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση των εγγενείων του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Κύρου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ευθυμίου του Θαυματουργού Επισκόπου Μαδίτου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.

και νεκρός ελεήμων. Σαν και το Δήμο πλούσιος, κανείς δεν εγεννήθη. Τι είχε δεν εγνώριζε, την άμμο ποιος μετράει. Αλλά και σπλαχνικότερα κανείς δεν είχε στήθη. Ό,τι κι αν είχε, το έδωσε. Γι' αυτό ψωμοζητάει. Άρρωστος τώρα γέροντας και με κορμί σκυμμένο, στο δρόμο το χεράκι του απλώνει ταγιασμένο. Από εκείνους πόδινε, ζητάει ελεημοσύνη. Μα για το Δήμο δεν ζητά, μονάχα πάλι δίνει. Ο μεγαλότερος πτωχός έχει πτωχούς ακόμα και το ψωμί που του πετούν το δίνει σ' άλλο στόμα. Κι αν βρέχει, κι αν βοριάς φυσά, κι αν πέφτει αστροπελέκι, το γεροντάκι το φτωχό στο σπίτι του δεν στέκει. Τρέχει να έβρει πιο φτωχό και δίνει, δίνει, δίνει. Ένα κομμάτι μοναχά ψωμί να φάει αφήνει. Μοιράζοντας νυχτώθηκε μια μέρα. Κουρασμένος ήταν. Ο βοριάς φυσούσε λυσασμένος. Πολύ πεινούσε. Βιάζονταν να πάει στο ρημοκλήσι με ένα κομμάτι ολόμαυρο ψωμάκι να διπνήσει. Όταν του εφάνει στεναγμό πως άκουσε πνιγμένο, γλυκιά φωνή και θλιβερή σαν κείνο που πεθαίνει. Έστριψε ο γέρος γρήγορα προς εφανό αναμένο και είδε ένα νιό κατάκι του σε μια γωνιά να μένει. Στη μέση ήταν τα ξανθά μαλλιά του σκορπισμένα και είχε τα μάτια του αμνού τα παραπονεμένα. «Πεινώ», του είπε, «δώσε μου λίγο ψωμί, πεθαίνω». Δεν είχε ακόμα ο φτωχός το λόγο τελειωμένο και το κομμάτι του ψωμί που είχε για εκείνον μείνει. Ο Δήμος ολοπρόθυμα στο χέρι του τα αφήνει. Γλυκά του νιού τον κοίταξε το λυπημένο μάτι. «Κι εσύ», του είπε, «έφαγα κι εγώ ένα κομμάτι». Χαμογέλασε ο νιός κι είπε, «Προτού σ' αφήσω, θα ήθελα κάτι γέροντα κι εγώ να σου χαρίσω». «Ξέρω τι θέλεις». Έλαμψε με μιας η φορεσιά του, έγινε φως η όψη του και ακτίνε στα μαλλιά του. «Αμήν, αμήν, λέγω είσαι, και όταν αποθάνεις και πάλι τότε να μπορείς κι άλλα καλά να κάνεις», είπε και αναστέναξε και στο σκοτάδι εχάθη. Ο γέρος και που βρέθηκε γονατιστός εστάθη, γιατί ένιωσε ότι ο γιος που ήταν πεσμένος ήταν ο ίδιος ο Χριστός, ο περιφρονημένος. Λίγος επέρασε καιρός από τη νύχτα εκείνη και ο Δήμος πάντα ελεεί και ο Δήμος πάντα δίνει. Μα μια αυγή δεν φάνηκε στ' αγαπητό του μέρος ο αγιασμένος γέρος. Επέρασε κι άλλη αυγή, επέρασε κι άλλη, μα δεν εφάνει πάλι. Στο ρημοκλήσι τρέξανε ανήσυχοι πτωχοί του και εκεί τον βρήκανε νεκρό. Το ιστερνό ψωμί του κρατούσε σαν να το δίνε. Το θαύμα είχε αρχίσει. Ο χάρος δεν επρόλαβε το χέρι του να κλείσει. Ένας φτωχός το φίλησε, το έκανε κομμάτια και το έδωσε για αντίδωρο με βουρκωμένα μάτια. Λάκκο βαθύ του έσκαψαν στα πάτη το χορτάρι, μα βρήκαν κι που έσκαφταν πίσω από τα γιοβήμα φλουριά γεμάτο ένα πουγγί παμπάλαιο πιθάρι. Αχ, έμοιαζε στο χέρι του το σπλαχνικό του μνήμα. Με δάκρυα εθάψανε τ' άγιο κορμί του και μαύρο του εστήσανε σταυρό στην κεφαλή του. Όταν μιλάτε με φτωχό, προσέχετε, ποιος ξέρει αν δεν μιλάτε με Θεό. Κι αν του Θεού το χέρι δεν πιάνετε, σαν δίνετε αδέλφια λεημοσύνη. Πολλά χαρίζει ο Θεός σε εκείνον όπου δίνει. Γιατί ο Άγιος Θεός, όταν μας δοκιμάζει, κορώνες και βασιλικά φορέματα δεν βάζει. Παρέα με τους γέροντες. Όταν διαβάζω του Σινά οποιοδήποτε βιβλίο, νομίζω πως είμαι μικρή και πάω στο σχολείο.
καθηγητές οι γέροντες που βρίσκονται εκεί μέσα. Και ανοίγει η πόρτα του σχολείου. Γρήγορα μπαίνω μέσα. Σελίδα και καθηγητής. Το μάθημα αρχίζει. Σήμερα έχω γεροντικό. Αχ, πόσο με γεμίζει. Έπεσα στο κεφάλαιο που λέει για ησυχία. Τώρα μιλούν οι γέροντες και ανοίγω τα ηχεία. Αγάπα φίλε τη σιωπή, μα και την ησυχία. Τον εαυτό σου ελεύθερο άφησε από φροντίδες. Με Θεό αποσχόλησε το νου. Δουλεύεις ή κοιμάσαι. Έχε το φόβο του Θεού, διάβολο μη φοβάσαι. Απέφευγε λόγια πολλά, άσκοπες συζητήσεις. Για το δικό σου θέλημα, τίποτα μη ζητήσεις. Διώξε την περηφάνεια σου και την μνησικακία και τότε θα ευχαριστηθείς πολύ την ησυχία. Μάνα είναι αυτή της προσευχής που θεία φωτιά φυλάει. Επιστατεύει λογισμούς, πολλούς εχθρούς νικάει. Δέσμευση πένθους, στα δάκρυα είναι η πρώτη φίλη. Ζωγράφος της κολάσεως και της στενής της πύλης. Επίμονος εξεταστής της μέλουσας της κρίσης και πρόξενος πνευματικής ανησυχίας, λύπης. Εχθρός της παρησίας σου, σύζυγος της σιωπής σου, αύξηση είναι αυτή της γνώσης σου και πρόοδος κρυφή σου. Πάντα ο αβάς Μωυσή συνήθιζε να λέει πως δεν μπορείς να έχεις Χριστό χωρίς την ησυχία. Αν ασχολείσαι με πολλά, κατάθλιψη θα πάθεις. Ησυχία έχει για φάρμακο, τέτοιο κακό μην πάθεις. Οι κουβέντες προξενούν πολλά, σχόλια, κατακρίσεις. Καταδικάζουν, φέρνουνε και ψυχικές συγχύσεις. Τι σκέφτεσαι, τι συζητάς, ξέρεις τι ξημερώνει. Αν στο Θεό παραδοθείς, το δρόμο αυτό σου στρώνει. Ο άνθρωπος όταν σιωπά, Θεός του κουβεντιάζει και του ζεσταίνει την καρδιά, με χάρη τη σκεπάζει. Μα υπάρχει πιο καλύτερη από του Θεού παρέα. Τα θεϊκά τα λόγια του, όλα του είναι ωραία. Όποιος τη μάθει τη σιωπή, παντού ανάπαυση έχει. Φεύγει το άγχος και αρετές πάντα συντρόφους έχει. Γιατί η ησυχία του γεννά ειρήνη, κυρεμία, χαρά και αγιότητα, γαλήνια ευτυχία. Και αυτό οι Σιναίτες μας φύγαν από τους θορύβους και πήγανε να αγωνιστούν στην έρημο, στους τύβους και απολαμβάνουν τα αγαθά όλα της ησυχίας. Φτάνουν σε μέτρα υψηλά της του Θεού σοφίας. Ω του Σινά γεροντικό, φάρμακο και γιατρός μου, πώς με μαθαίνεις, από με τι θέλει ο Θεός μου. Σινά, ότι μιλά για σε, πάντα με μαγνητίζει και με ουράνιους θησαυρούς συνέχεια με πλουτίζει. Τόσο πολύ που σ' αγαπώ, ανθρώπου νους δεν βάζει. Το λόχρυσο το μέλι σου μέσα μου ολοσταλάζει. Και όταν τελειώσει, έρχομαι πάλι να με γεμίσεις. Σαν μέλισσα βασίλισσα, Θεό να μου χαρίσεις.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι εκοιμήθη εν Κυρίω η καλή μας συνεργάτηδα για πολλά χρόνια αντιπρόσωπός μας στον Μαζωτό, Χριστάλα Χριστοφόρου. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ξενοφόντος στον Μαζωτό. Μας πληροφορεί ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, 6 Μαΐου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. 5η 7 Μαΐου, του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού. 5 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Παρασκευή 8 Μαΐου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 6:30 το απόγευμα, ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο 9 Μαΐου, Αγίου Ισαΐου του Προφήτου, Αγίου Χριστοφόρου του Μάρτυρος, Οσίου Ιερονύμου του Σιμωνοπετρίτου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6:30 το απόγευμα.

Κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου η Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Μεγαλομάρτυρα Ειρήνη. Από την Περσία καταγότανε και έζησε κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Η οικογένειά της ήταν επίσημη. Βασιλιάς ενός τμήματος της Περσίας ήταν ο πατέρας της που ονομαζόταν Λικίνιος. Λικινία ήταν και το όνομα της μητέρας της. Μοναδικός βλαστός της συζυγίας των ειδωλολατρών γονιών της, με τα πλούσια οικονομικά μέσα και τη θερμή αγάπη με την οποία την περιέβαλαν, ανετράφει με εξαιρετική φροντίδα και επιμέλεια η κόρη. Ιδιαίτερα φρόντισαν για τη μόρφωσή της και γι' αυτό από τη μικρή της ηλικία την παρέδωσαν στη διαπαιδαγώγηση σοβαρού και εκτάκτου μορφώσεως διδασκάλου, γέροντος την ηλικία του Απελιανού. Πλησίον του η νεαρά Πινελόπη, αυτό ήταν το όνομά της πριν βαπτιστεί, απέκτησε πλούτο γνώσεων πολύ, ώστε να θαυμάζεται από πολλούς για αυτές τις γνώσεις της όταν έφτασε στην νεανική της ηλικία. Προσιλωμένος δε ο Απελιανός, όσο και οι γονείς της, στην ειδωλολατρική θρησκεία, μερίμνησε με κάθε τρόπο να της εμπνεύσει βαθύ σεβασμό προς την ψευδή των ειδώλων πίστη και να προσφέρει θυσίες στους ανύπαρκτους θεούς της πατρίδας της. Από παντού ακουγόντουσαν έπαινοι για τη θυγατέρα του Λικινίου, η οποία ιδιαίτερα κολακευόταν από αυτούς, αφού τόσο εξέτρεφαν την κοσμική της ματαιοδοξία. Άλλο Θεός, ο αληθινός Θεός μας, άλλα βαθύτερα εσωτερικότερα προσόντα διέκρινε στην καρδιά της νεαρής Παρθένου. Διέκρινε μια ψυχή λεπτή και καλλιεργημένη, έτοιμη να δεχτεί την αλήθεια και να καταβγαστεί από το φως της αλήθειας του. Την είχε εκείνος προορίσει μέσα στην άπειρή του σοφία να γίνει χριστιανή και να χρηματίσει όργανο δικό του, ώστε και η οικογένειά της να οδηγηθεί πλησίον του και άλλες ψυχές επιδεκτικές να τον γνωρίσουν και να τον λατρεύσουν. Και είναι να θαυμάζει κανείς τον τρόπο που χρησιμοποίησε η αγαθότητα του Θεού προκειμένου να φτάσει το φως της Αγίας Διδασκαλίας του στο σπίτι και στην ψυχή της Πινελόπης, στη μακρινή Μαγεδό την πατρίδα της. Ποιος ήταν ο τρόπος αυτός? Στο σπίτι του Λικινίου προσλαμβάνεται βοηθός μια νέα κοπέλα. Ποια σημασία ήταν δυνατό να δώσει ή οσδήποτε σε μια φτωχή βοηθό του σπιτιού που για να εξοικονομήσει το ψωμί της δεχότανε να υπηρετήσει στο πλούσιο σπίτι του Λικινίου? Όμως αυτή η νέα δεν έμοιαζε με τις άλλες. Η σεμνότητά της, η προσοχή της, η προθυμία της μαζί με μια γλυκύτητα και έκφραση του προσώπου της που αντιφέγγιζαν μιας ψυχής ανωτέρα στην ευγένεια έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση στη θυγατέρα του Λικινίου. Δεν άργησε δε να αντιληφθεί περί τίνος επρόκειτο. Η νεαρά βοηθός ήταν χριστιανή. Σύντομα την πίστη περί του Ιησού του Ναζωραίου, του Σωτήρα και Λυτρωτή τη μετέδωσε στην ευγενική και μορφωμένη κόρη του Λικινίου, η οποία την ενεκολπώθη με όλη της την καρδιά. Και αφού κατηχήθηκε, έφτασε και η μέρα της βάπτισής της, την οποία μυστικά σε μία νύχτα πραγματοποίησε ευλαβής χριστιανός ιερέας που επί μακρό χρονικό διάστημα συνεννοείται με τη βοηθό της οικογένειας. Οποία τότε ουράνια γαλήνη απλώθηκε στην καρδιά της Ειρήνης όταν αισθάνθηκε ότι με το Άγιο Βάπτισμα έγινε πιστή χριστιανή και απαρνήθηκε της ιδωλολατρίας το ψέμα. Δεν φοβάται πλέον κανένα, δεν ανησυχεί αν ανακαλυφθεί. Απεναντίας είναι έτοιμη τα πάντα να προσφέρει στον Χριστό και αυτή ακόμα τη ζωή της. Ορισμένα δε συμβάντα την έπεισαν ότι ο καιρός του μαρτυρίου της δεν θα ευράδυνε να έλθει. Το πράγμα ομολογουμένως δεν μπορούσε να κρατηθεί μυστικό. Η άρνησή της να μετάσχει σε εκδηλώσεις ειδωλολατρικές, σε θυσίες και τιμές των ψευδών θεών ήταν μία απόδειξη ότι κάτι είχε συμβεί στην καρδιά της. Δεν δίστασε να το ομολογήσει και ίδια. Με θάρρος και παρησία το ομολόγησε. Έκπληκτος ο Λικίνιος ακούει τη σταθερή της ομολογία. Τα πράγματα πλέον ακολουθούν τον δρόμο τους. Προσπάθεια μεταπίσεως, υποσχέσεις, απειλές, δάκρυα, αλλά και πολλή σκληρότητα.
Μαζί με τους γονείς, οι ιερείς των ειδώλων καταβάλουν απεγνωσμένες προσπάθειες να τη μεταπίσουν. Εις μάτιν όμως. Εκείνη παραμένει σταθερή, ακλόνητη στη θέση της. «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις», ήταν η απάντησή της, την οποία ακολούθησαν τα μαρτύρια. Τι δε μηχανεύτηκαν για να την εκδικηθούν με το σκληρότερο τρόπο. Να τη δέσουν πίσω από άλογα άγρια και ατίθασα θέλησαν για να ποθάνει από τα λακτίσματά τους. Σε λάκκο γεμάτο από δηλητηριώδη φίδια την έριξαν. Ανάμεσα σε πεινασμένους και εξαγριωμένους λέοντες την επέταξαν. Κι όμως ο Θεός διαγγέλων του την κρατάει σώα και αυλεβή. Συγχύζονται οι τύρανοι, απορούν οι βασανιστές, θαυμάζει ο λαός. Χιλιάδες από τους Πέρσες πιστεύουν στο Θεό, βαπτίζονται και γίνονται μέλη της Εκκλησίας. Ειρήνη κάθε φορά που από το νέο μαρτύριο διασώζεται, κηρύττει την παρησία Χριστών και προστίθενται στην Αγία του Πίμνη πλήθη περσών. Στη συνείδηση των ειδωλολατρών έχει επιβληθεί, γι' αυτό και τα μαρτύρια σταματάνε. Και το έργο της Ιεραποστολής συνεχίζεται ανεμπόδιστα. Ήδη και ο πατέρας της έχει ασπαστεί την πίστη. Αλλά η Μάρτης έχει τώρα μια επιθυμία. Θέλει να επισκεφτεί τη μεγάλη πόλη της Εφέσου, όπου έζησε και δίδαξε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και πράγματι επισκέπτεται την Έφεσο μαζί με το δάσκαλό της Απελιανό, που κι αυτός έχει γίνει τώρα χριστιανός. Εργάζεται και στην Έφεσο για τον Χριστό και γίνεται αφορμή πολλοί να μεταστραφούν στην ορθή πίστη. Τέλος, εν ειρήνη παραδίδει το πνεύμα της εις το Θεό, τον οποίο τόσο αγάπησε και για τη δόξα του οποίου θυσίασε τα πάντα. Τι κατορθώνει αλήθεια η πίστη όταν φουντώσει στην καρδιά του ανθρώπου. Θαύματα αληθινά. Και είναι άραγε μικρά τα θαύματα που οφείλονται στις δύο αυτές γυναίκες, στην άσημη και άγνωστη νέα που έγινε αφορμή να πιστεύσει η ειρήνη και να εξασφαλίσει τον άφθαρτο Στέφανο του ουρανού, και στη μεγαλομάρτυρα που κατέπληξε αγγέλους και ανθρώπους με τον υπερχριστού ζήλων της. Τι έχουμε άραγε εμείς να πούμε, έχουμε αυτή την πίστη.

Να είσαι χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, αληθινός χριστιανός όμως, δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να το λέει η καρδιά σου, να πυρπολείται από την αγάπη του Χριστού. Με τίποτα και με κανένα να μην τον ανταλλάζεις. Ο χριστιανισμός μας, αν είναι γνήσιος ή νοθευμένος, θα φανεί όταν ζητηθούν οι θυσίες. Εκεί ελέγχεται η γνησιότητά του. Και στην εποχή μας δεν λείπουν περιστατικά που θυμίζουν πρωτοχριστιανικό ηρωισμό ή και αποκρουστικές προδοσίες. Λίγο παλαιότερο το γεγονός που θα σας διηγηθώ, αλλά με διαρκή επικαιρότητα. Στην Καμπότζη, μερικοί χριστιανοί είχαν συγκεντρωθεί σε ένα ναό υποτυπώδη για να προσευχηθούν. Δεν πρόλαβαν όμως καλά-καλά να αρχίσουν και ο ναός βρέθηκε περικυκλωμένος από στρατιώτες. Προχώρησαν μέσα, ξεκρέμασαν από τον τοίχο μια εικόνα του Χριστού, την πέταξαν με περιφρόνηση κάπου εκεί στην είσοδο και τότε μια δυνατή φωνή αντήχησε στον ιερό εκείνο χώρο που σκόρπιζε τον τρόμο. «Όποιος θέλει να βγει ζωντανός από εδώ», είπε η φωνή, «μόνο ένας τρόπος υπάρχει, να αρνηθεί τον Χριστό και να φτύσει την εικόνα του. Διαφορετικά θα του φεκιστεί αυτή τη στιγμή». Το δίλημα ήταν τρομερό και περιθώρια επιλογής δεν υπάρχουν και η άθεη εξουσία δεν αστειεύεται. Συχνά έχει δείξει το αποτρόπαιο πρόσωπό της, αλλά και ο συμβιβασμός είναι πάντα ελκυστικός και ο πειρασμός μεγάλος. Τι θα κάνουν τώρα, θα ομολογήσουν ή θα αρνηθούν τον Χριστό? Ο ένας είναι αρβωνιασμένος και σε λίγες ημέρες πρόκειται να παντρευτεί. Αξίζει να θυσιαστεί και να σβήσουν τα όνειρά του και οι όμορφες προσδοκίες του? Ο δεύτερος σκέφτεται το σπίτι του, την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, όλοι κάτι και κάποιον έχουν να σκεφτούν. Κέρινες καρδιές που άρχισαν κιόλας να λιώνουν μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας. Έτσι ένας-ένας προχωράει τώρα με σκυμμένο κεφάλι και πιο πολύ με σκυμμένη και ντροπιασμένη ψυχή. Δεν είναι πορεία μελοθανάτων, είναι νεκρική πομπή αρνητών που πορεύεται με στιγματισμένο μέτωπο για να θάψει την νεκρή της πίστη. Φτάνουν στην εικόνα του Χριστού, τη φτύνουν και βγαίνουν έξω ζωντανοί. Ζωντανοί αλλά νεκροί. Όνομα έχουν ότι ζουν και νεκροί είναι, κατά το θεόπνευστο βιβλίο της Αποκάλυψης. Γιατί ποια ζωή μπορεί να ζήσει ο αρνητής και ο προδότης? Αλλά να, αγαπητοί ακροατές, ανάμεσα στους πολλούς και η μία. Η ασυμβίβαστη, η αλήγιστη, η φλογερή. Στην νεανική αυτή ψυχή έχει ανάψει μια άλλη φωτιά. Η φωτιά της αγάπης του Χριστού που καίει τα φρύγανα της δειλίας. Παρά τα 16 της χρόνια, η πίστη της δεν γνωρίζει δισταγμούς. Ο Χριστός και η αγάπη του είναι για αυτήν το παν. Τίποτα δεν μπορεί να τη χωρίσει. Μέσα της αντυχεί το σάλπισμα της γενναιότητας του Θείου Παύλου, του ατρόμητου Αποστόλου που για την αγάπη του Χριστού θυσίαζε τα πάντα. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Τίποτα απολύτως. Προχωράει τελευταία. Οι στρατιώτες δεν έχουν καμιά αμφιβολία. Και αυτοί το ίδιο θα κάνει, σκέπτονται. Λίγησαν οι μεγάλοι, δεν θα λυγίσει η μικρή? Όλοι την κοιτάζουν προσεκτικά. Το κορίτσι όμως αυτό έχει κάτι άλλο, είναι κάτι άλλο. Βαδίζει σταθερά, στο εφηβικό της πρόσωπο αντικατοπτρίζεται η γενναία ψυχή της. Η ματιά της πετάει φλόγες, ενώ στα χείλη της ανθίζει ένα ουράνιο χαμόγελο. Το βλέμμα της αστραφτερό μοιάζει με αρχαγγελική ρομφαία που καρφώνει τους δημίους στη θέση τους. Την παρατηρούν έκπληκτοι. Οι θύτες ξαφνιάζονται από το θύμα τους. Ατάραχη εκείνη πλησιάζει την εικόνα. Τα μάτια της βουρκώνουν όταν ατενίζει τον αρχηγό της πίστεώς της με τα φτισήματα της προδοσίας των δειλών. Γονατίζει, παίρνει την εικόνα στα χέρια της, τη σκουπίζει, την ασπάζεται ευλαβικά, ενώ τα χείλη της ψιθυρίζουν. «Δεν θα σ' αρνηθώ, Χριστέ μου». Οι στρατιώτες τότε προτάσουν τα όπλα. Ατάραχη εκείνη, μια ομοβροντία έρχεται να ματοκυλήσει το γενναίο κορίτσι και να το προσθέσει στη χωρία των μαρτύρων. Στολισμένη τώρα,
με το αμαράντινο στεφάνι του μαρτυρίου προβάλλει ενώπιόν μας. Εμείς άραγε θα κάναμε το ίδιο στη θέση της. Πάντα υπάρχουν λοιπόν γυναίκες πιστές, με ηρωισμό και ψυχικό μεγαλείο.

ισότητα των δύο φύλων, ίσα δικαιώματα στις γυναίκες, ίση εκπροσώπηση. Και από την άλλη μεριά, αγαπητοί αγροατές, η διαφημιστική διαπόμπευση, η υποτίμηση, ο ευτελισμός της γυναίκας από τα τηλεοπτικά κανάλια. Την προβάλλουν και την προσβάλλουν, τίποτα περισσότερο από διαφημιστικό προϊόν για την προσέλκυση πελατείας από κρέμες και απορρυπαντικά ως αυτοκίνητα πολυτελείας. Δυστυχώς όλοι αυτοί αντλούν από το περιεχόμενο της καρδιάς τους και αυτό μονάχα προβάλλουν. Τα λάγνα μάτια τους βλέπουν αισθησιακά προϊόντα και όχι όμορφες ψυχές, λεπτές καρδιές, αφοσιωμένες υπάρξεις, γυναίκες προσωπικότητες. Για αυτούς αξία έχει μόνο η αφηνιασμένη σάρκα, όχι η αγνότητα του σώματος, η τρυφερότητα της καρδιάς, τα ιερά αισθήματα, η πίστη και το πνεύμα της θυσίας. Οι παροπίδες του πάθους τους κλείνουν το οπτικό πεδίο και δεν τους αφήνουν να διακρίνουν ένα ολόκληρο κόσμο ιερής ευαισθησίας και προσφοράς, γεμάτο ηθικό μεγαλείο και ηρωισμό. Δεν υπάρχει για αυτούς η γυναίκα μητέρα με την ασύλληπτη αποστολή της. Η γυναίκα της θυσίας και της αυταπαρνήσεως που ξαγρυπνάει στο λίκνο του σπλάχνου της. Αυτή που λυκνίζοντάς το υπομονετικά λυκνίζει το μέλλον του πολιτισμού. Η αναμένη λαμπάδα στο βωμό του καθήκοντος, ασυγκίνητη μπροστά σε τέτοια ιερά συμπλέγματα που εμπνέουν τις μεγάλες ψυχές και δημιουργούν τα αριστουργήματα της τέχνης και δίνουν νόημα και περιεχόμενο στην πεζότητα της ζωής. Δεν υπάρχει για αυτούς η αφοσιωμένη και πιστή γυναίκα σύζυγος, η βασίλισσα του σπιτιού, η αίρια της οικογενειακής εστίας. Καμιά αξία δεν έχει, αφού ο γάμος δεν είναι τίποτα περισσότερο από εμπορική επιχείρηση που διαλύεται όταν βαρεθεί ο ένας τον άλλον. Παντρεύονται για να χωρίσουν και χωρίζουν για να ξαναπαντρευτούν. Δεν υπάρχει για αυτούς η γυναίκα αδελφή, ο φύλακας άγγελος των πιο μικρών αδελφών. Ο καλός φίλος που τους παραστέκεται στις δυσκολίες, στις ανησυχίες, στα καθημερινά προβλήματα. Η μεγάλη αδελφή που δεν διστάζει όταν οι περιστάσεις το απαιτούν να γίνει μητέρα και πατέρας για την οικογένεια. Βαδίζει με το κεφάλι ψηλά και δίνει το φωτεινό παράδειγμα στα ερευνητικά παιδικά μάτια. Κάποτε θυσιάζει και το μέλλον της για τους ανήμπορους γονείς και τα μικρότερα αδέλφια της. Δεν υπάρχει για αυτούς η γυναίκα νοσηλεύτρια που ξαγρυπνάει με αυταπάρνηση στο προσκέφαλο του αρρώστου για να του συμπαρασταθεί με περισσή αγάπη και τον ανακουφίσει από τους οδυνηρούς πόνους. Η νοσηλεύτρια που στο πρόσωπο κάθε ασθενή βλέπει τον ίδιο τον Χριστό μας. Στα νυχτερινά κέντρα που συχνάζουν, στις φωτισμένες πίστες ή στις γέφυρες ομορφιάς, δεν γνώρισαν γυναίκες. Συνάντησαν μόνο κάποιες τιτλοφορημένες κουφότητες με το τσιγάρο και το ποτό στο στόμα, το κενό στην ψυχή και την αγωνία στην καρδιά. Η σκέψη τους δεν μπορεί να φτάσει και σε ένα άλλο τύπο προσωπικότητας που διατηρεί την καθαρότητα της ψυχής, την αγνότητα του σώματος, που πιστεύει σε ιδανικά, στις αξίες του πνεύματος, στον αυτοσεβασμό, στην αξιοπρέπεια, στην εντιμότητα, στην αγάπη και αγωνίζεται για αυτές και μάχεται εναντίον της φθοράς. Σε εκείνες τις ακτινοβόλες μορφές που δεν έχουν για πρότυπο τους ύποπτους νυχτερινούς τύπους, αλλά τις ηρωίδες της πίστεως, τις μάρτυρες της πίστεως, τις κοινωνικές εργάτιδες της αγάπης και ιδιαίτερα τη φωτεινή μορφή της αγνής κόρης της Ναζαρέτ, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι αληθινές γυναίκες, γεμάτες όχι από τον εαυτό τους, αλλά από την ομορφιά της προσφοράς, ζουν το πλήρωμα της πηγαίας αγάπης, της αληθινής χαράς. Με την πίστη του Χριστού διαμορφώνουν το πνεύμα τους, τροφοδοτούν την καρδιά τους, αναπτύσσουν το συναισθηματικό τους πλούτο, γιγαντώνουν τη θέλησή τους και στέκονται με γενναιότητα μπροστά στη ζωή και στα προβλήματά της. Έχουν πίστη και σταθερότητα στις αρχές τους και δεν γνωρίζουν υποχωρήσεις, αβαρίες και παραχωρήσεις για φτηνά ανταλλάγματα. Αγαπητοί ακροατές, αυτό τον τύπο της αληθινής γυναίκας και όχι τα ψεύτικα υποκατάστατα θα έπρεπε να προβάλλουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ανέβει επιτέλους και η πνευματική στάθμη της κοινωνίας μας. Και με τα λόγια αυτά,
Ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτον Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί σας. Χαίρετε.

Ψαλτήρι. Ότι παλάμη τι αχράντο. Ιδιόμελο του Εσπερινού του Παραλίτου. Ακούμε τη χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

μας ολοκληρώνεται με τη χοροδία του Αθανασίου Πέτα, η οποία θα μας ψάλει το εξαποστηλάριο του Πάσχα «Σαρκή υπνώσας ως θνητός».

Παπαχρηστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου. Για την ελευθερία του νου. Μέσα στον κόσμο, ο πλούτος συγκεντρώνεται από διαφορετικές πηγές και επαγγέλματα. Άλλος τον αποκτάμε το αρχοντικό του αξίωμα, άλλος από το εμπόριο, άλλος από χειρονακτική ή αγροτική εργασία και άλλος με άλλους τρόπους. Το ίδιο και στα πνευματικά. Ο καθένας πλουτίζει από διαφορετικά χαρίσματα, όπως δηλώνει και ο Απόστολος. Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάρη του Θεού, την δοθήσαν ημίν διάφορα. Άλλοι από διαφορετικούς τρόπους ασκήσεως, διαφορετικές κλίσεις και αρετές αφιερωμένες στο Θεό και μόνο, μαζεύουν ουράνιο πλούτο, χάριν του οποίου αποφεύγουν να κρίνουν, να εξουθενώνουν, να καταδικάζουν τον πλησίον. Δεν μπορούν να κρυφτούν όσοι σκάβουν για να βρουν χρυσάφι, μακροθυμώντας και υπομένοντας, και πλουτίζουν όλο και περισσότερο, στηριγμένοι στην ελπίδα του καλού. Όμως, δεν μπορούν να κρυφτούν ούτε οι ας τους πούμε μισθωτοί, οι οποίοι καταναλώνουν αμέσως ό,τι τους πέσει στα χέρια, και βλάκες όντες και οκνηροί δεν τελειώνουν υπομονετικά ό,τι αρχίζουν, αλλά τους βλέπεις να τριγυρίζουν γυμνοί και πένιτες, πρόθυμοι και ενθουσιώδες για να λάβουν τη χάρη, τεμπέληδες όμως και φυγόπονοι όταν πρόκειται να εργαστούν και να την αυξήσουν. Αλλάζουν εύκολα διάθεση και χορταίνουν πριν καλά-καλά την αγγίξουν, κουράζονται εύκολα και βαριούνται να εργαστούν, και έτσι χάνουν και τη χάρη που τους δόθηκε. Η προαίρεση των οθρών, των οκνηρών, των απρόθυμων, των αμελών, ποτέ δεν συνεργάζεται με τη χάρη. Είναι έρημη από αγαθά έργα. Δεν ευαρεστεί το Θεό και είναι αφώτιστη, πράγμα που ισχύει και για τούτο τον κόσμο και θα επιβεβαιωθεί στη Βασιλεία.

παρέβη την εντολή του Θεού και έχασε την παραδείσια ζωή, σαν να δέθηκε με δύο αλυσίδες. Πρώτη, των βιωτικών πραγμάτων και των σαρκικών ειδονών, του πλούτου, της δόξας, της φιλίας, της γυναίκας, των παιδιών, των συγγενών, της πατρίδας, της περιουσίας και γενικά όλων των ορατών πραγμάτων, από τα οποία ο Θεός μας παρακινεί να ελευθερωθούμε αυτοπροαίρετα. Η δεύτερη είναι αόρατη και κρυφή. Η ψυχή δένεται στο σκοτάδι από τα ίδια τα πονηρά πνεύματα, ώστε να μην μπορεί ούτε το Θεό να αγαπήσει, ούτε να πιστέψει, ούτε να προσευχηθεί όπως θέλει. Μετά την παράβαση του πρώτου ανθρώπου, όλοι βρίσκουμε μέσα μας μια αντίδραση κρυφή ή φανερή. Όταν λοιπόν τίνουμε ως ευήκοο στο Θείο Λόγο, απομακρυνθούμε από τα βιωτικά, απαρνηθούμε τις αρκικές ειδονές και παραμείνουμε κοντά στο Θεό, αφοσιωμένοι σε Αυτόν, τότε μας δίνεται η δύναμη να αντιληφθούμε ότι στα μύχια της καρδιάς γίνεται απόκρυφα άλλη πάλι, άλλος πόλεμος λογισμών. Και αν παραμείνουμε οι ίδιοι και ζητούμε το έλεος του Χριστού, με πίστη πολύ και την ανάλογη υπομονή, με τη βοήθεια του Θεού, μπορεί να απαλλαγούμε από τα εσωτερικά δεσμά και τα εμπόδια και το σκοτάδι των πονηρών πνευμάτων, δηλαδή τις ενέργειες των κρυμμένων παθών. Αυτός ο πόλεμος μπορεί να καταπαύσει με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού. Είναι όμως εντελώς αδύνατο να λυτρωθεί κανείς μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Θεού και να απαλλαγεί από τον πόλεμο των λογισμών. Μπορεί μόνο να φτάσει στο σημείο να τους φέρνει αντιρρήσεις και να μην χαίρεται με αυτούς. Όποιος είναι εμπλεγμένος με τα πράγματα του κόσμου τούτου και τα ποικίλα του δεσμά και παρασύρεται από τα πάθη της κακίας, είναι πολύ μακριά από την επίγνωση αυτής της άλλης πάλης, του άλλου κρυφού πολέμου που είπαμε πριν. Για να συνειδητοποιήσει την εσωτερική πάλη των παθών και τον κρυφό πόλεμο, αρκεί να ελευθερώσει τον εαυτό του από τα αισθητά και να τον κρατήσει μακριά από σαρκικές ειδονές, να αρχίσει δυναμένη προσκολλημένος στον Κύριο, αν δεν τα κάνει αυτά με όλη την ψυχή του και δεν πει το ολοκληρωτικό ναι στο Θεό, δεν αντιλαμβάνεται τα κρυφά πάθη και τα εσωτερικά δεσμά της κακίας. Υπάρχει κίνδυνος, όντας τραυματισμένος και τρέφοντας κρυφά πάθη, να έχει την εντύπωση ότι υγιένει, ότι δεν νοσεί. Αν βέβαια περιφρονήσει την επιθυμία και τη δόξα, μπορεί να τα αντιληφθεί και να παρακαλέσει τον Χριστό με πίστη να του δώσει πνευματικά όπλα, θώρακα δικαιοσύνης, περικεφαλαία σωτηρίας, θηρεό πίστεως και μάχαιρα πνεύματος για να τα αντιπαλέψει.

εχθρός μηχανεύεται χιλιάδες τρόπους να μας αποσπάσει από την ελπίδα και από την αγάπη προς τον Χριστό. Ή προκαλεί στην ψυχή θλίψεις με τα πονηρά πνεύματα ή τις προξενεί μη ιερούς και αθέμητους λογισμούς, ανασκαλεύοντας μνήμες παλαιών αμαρτιών, θέλοντας να την αποχαυνώσει και με τους λογισμούς να τη φέρει σε απόγνωση, γιατί θα πιστέψει ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να σωθεί. Της υποβάλλει ότι αυτούς τους λογισμούς τους γεννά εντελώς από μόνη της και δεν τους παίρνει μυστικά κάποιο πνεύμα που ξέρει να κρύβεται. Ή λοιπόν κάνει αυτά, ή φέρνει σωματικούς πόνους, ή επινοεί οδύνες και θλίψεις που να προέρχονται από άλλους ανθρώπους. Όσο όμως ο πονηρός εξαπολύει τα πυρωμένα βέλη του εναντίον μας, τόσο περισσότερο να υποδαβλίζουμε την ελπίδα προς το Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το θέλημά Του, να δοκιμάζει αν πράγματι Τον έχουν αγαπήσει οι ψυχές που τρέφουν έρωτα για Αυτόν.

συγκρίνουμε χίλια χρόνια του κόσμου τούτου με τον άφθαρτο και αιώνιο κόσμο, μοιάζει σαν να κρατάμε ένα κόκο άμμου της θάλασσας. Σκέψου λοιπόν ως εξής. Έστω ότι μπορείς εσύ μόνος να γίνεις βασιλιάς ολόκληρης της γης, να εξουσιάσεις τους θησαυρούς όλης της οικουμένης, και ας υποθέσουμε ότι η έναρξη της βασιλείας σου υπήρξε η αρχική δημιουργία του ανθρώπου και τέλος της είναι η αλλαγή και η μεταμόρφωση όλων των αισθητών και ολόκληρου του κόσμου. Λοιπόν, αν σου δινόταν η επιλογή, θα την αντάλλασες με την αληθινή και σίγουρη βασιλεία που δεν γνωρίζει παροδικότητα και φθορά? Όχι βέβαια, νομίζω, αν είχες υγιή κρίση και αντίληψη για το συμφέρον σου. Τι γαροφιληθήσετε άνθρωπος εάν τον κόσμον όλων κερδίσει την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, για την οποία έχουμε μάθει ότι δεν υπάρχει αντάλλαγμα, αφού η ψυχή είναι κατά πολύ πολύτιμότερη από όλο τον κόσμο και τα βασίλειά του, και πολύ περισσότερο η βασιλεία των ουρανών. Και η ψυχή είναι τόσο πολύτιμη, γιατί ο Θεός δεν έδωσε σε κανένα άλλο όν τη δυνατότητα να ενώνεται και να κοινωνεί με τη δική του φύση, ούτε στον ουρανό, ούτε στον ήλιο, ούτε στη σελήνη, ούτε στα άστρα, ούτε στη θάλασσα, ούτε στη γη, ούτε σε άλλο κτιστό ή αισθητό παρά μόνο στον άνθρωπο, τον οποίο αγάπησε πάνω από όλα τα κτίσματά του. Αν λοιπόν τα μεγάλα αυτού του κόσμου, τον τόσο μεγάλο πλούτο και όλα τα βασιλεία της γης, δεν θα τα ανταλλάσσαμε με τη βασιλεία των ουρανών, κρίνοντας πολύ σωστά τι παθαίνουν οι περισσότεροι και ανταυτοίς προτιμούν τα τυχάρπαστα φαύλα πράγματα, δηλαδή την πραγματοποίηση μιας επιθυμίας, λίγη δόξα, ένα μικρό κέρδος και άλλα τέτοια. Να προτιμούν από τη βασιλεία και το χειρότερο να έχουν για Θεό τους ό,τι αγαπούν στον κόσμο τούτο, από το οποίο και να εξαρτώνται, όπως έχει γραφτεί κάπου, ότι σύτητε τούτο και δε δούλωτε, ότι δηλαδή σε νικάει, σε υποδουλώνει κιόλας. Πρέπει λοιπόν να προσφύγουμε πέρα για πέρα στο Θεό, να το αναθέσουμε τον εαυτό μας, σταυρώνοντάς τον, ψυχή και σώμα, για να πορεύεται σύμφωνα με τις Άγιες εντολές του. Είναι. Σου φαίνεται άραγε δίκαιο η φθαρτή δόξα και η εφήμερη βασιλεία και όλα τα άλλα τα παροδικά να αποκτώνται από αυτούς που τα θέλουν με κόπους και ιδρώτες πολλούς, η άπειρη όμως η βασιλεία μαζί με τον Χριστό και τα απερίγραπτα αγαθά της να αγοράζονται τόσο εύκολα και να κατορθώνονται τόσο άκοπα από οποιονδήποτε θέλει? Τι οικονόμησε η επιγής παρουσία του Χριστού? Την επάνωδο και αποκατάσταση της φύσης μας στην αλήθεια της. Έδωσε πίσω στην ανθρώπινη φύση το αξίωμα του πρωτοπλάστου Αδάμ και επιπλέον την ουράνια κληρονομιά του Αγίου Πνεύματος. Ένα πραγματικά θείο και μεγάλο χάρισμα. Την έβγαλε από τη σκοτεινή φυλακή, της έδειξε την οδό και τη θύρα της ζωής, που αν την κρούσεις και την περάσεις θα έχεις μπει στη βασιλεία. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Περνώντας την, δεν είναι ανέφικτο να βρει όποιος θέλει την ελευθερία της ψυχής του, να γίνει κύριος των σκέψεών του και να ευτυχήσει να συγκατοικήσει με τον Χριστό και νυμφίο της ψυχής του δια της κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα. Τι ανέκφραστη αγάπη του Κυρίου προς τον άνθρωπο, προκατ' εικόνα του, δημιούργημά του.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι εκοιμήθη εν Κυρίω η καλή μας συνεργάτηδα για πολλά χρόνια αντιπρόσωπός μας στον Μαζωτό, Χριστάλα Χριστοφορού. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ξενοφόντος στον Μαζωτό. Μας πληροφορεί ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, 6 Μαΐου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. 5η 7 Μαΐου, του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού. 5 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Παρασκευή 8 Μαΐου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 6:30 το απόγευμα, ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο 9 Μαΐου, Αγίου Ισαΐου του Προφήτου, Αγίου Χριστοφόρου του Μάρτυρος, Οσίου Ιερονύμου του Σιμωνοπετρίτου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6:30 το απόγευμα.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Όπως είπαμε προηγουμένως, ο ασκητής με την ευχτική προσοχή στην καρδιά προσπαθεί να διαφυλάξει το νου καθαρό από κάθε λογισμό. Οι λογισμοί μπορεί να είναι φυσικοί στα πλαίσια της επίγειας ζωής, αλλά μπορεί να είναι και αποτελέσματα δαιμονικών επιδράσεων. Όντας υποδαιμονική επίρρεια, ο άνθρωπος υφίσταται ήττα στην καθομοίωση Θεού ελευθερία του και έτσι στερείται την Θεία Ζωή. Μια τέτοια κατάσταση ονομάζεται πάθος. Με τον όρο αυτό εκφράζεται από τη μία η ιδέα της παθητικότητας ως νοθρότητα και δουλεία και από την άλλη η ιδέα του πάθους ως όλεθρος και θάνατος. Πας οποιών την αμαρτίαν, δούλος έστι της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Ο δούλος της αμαρτίας δεν μπορεί να έχει ζωντανή συνείδηση του μεγαλείου της θεόμορφης ελευθερίας του ανθρώπου ως Υιού του Θεού. Τα πάθη διαθέτουν κάποια ελκτική δύναμη. Η ρίζωση όμως ή η στερέωση έστω και μιας εμπαθούς εικόνας ή ενός λογισμού στη ψυχή δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου γι' αυτό. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει τίποτε τόσο δυνατό ώστε να στερήσει από τον ελεύθερο άνθρωπο τη δυνατότητα να αντισταθεί και να απορρίψει οτιδήποτε. Όταν κάποιος εμπαθής λογισμός ή εικόνα ριζωθεί στη ψυχή, τότε ο άνθρωπος γίνεται κατεχόμενος σε διαφορετικό βαθμό εντάσεως κάθε φορά. Η ελκτική δύναμη του πάθους βρίσκεται στη δελεαστική πρόταση τέρψεως ή ευχαριστήσεως και το επακόλουθο των εμπαθών ειδονών είναι όλεθρος. Αν στην εμπαθή κίνηση δεν υπήρχε η ενίδωνη στιγμή, αλλά άρχιζε αμέσως ο πόνος, δεν θα μπορούσε να παρασύρει προς το μέρος της τη θέληση του ανθρώπου. Το πάθος ως βάσανο και θάνατος γίνεται αμέσως αντιληπτό μόνο από τον πνευματικό άνθρωπο που γνώρισε τη ζωοποιώ ενέργεια της Θείας Χάριτος, η οποία γεννά στη ψυχή αποστροφή, μίσος για τις αμαρτωλές κινήσεις που γίνονται μέσα της.

Αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδυόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως στον αγώνα αυτό είναι το δεύτερο στάδιο, όταν δηλαδή το ανοκανοποίητο πάθος αρχίζει να τυρανά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργητικό αποτέλεσμα της αντιστάθεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο στην κατάσταση που βρίσκεται να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα. Ο απαθής δεν έχει αγώνα με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος, ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατασάρκαν επίγειας ζωής ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάρη διατροφή, ο ύπνος και άλλα, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίζει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από τον Θεό. Τέτοια ανδρεία, αποφασιστικότητα μέχρι θανάτου, ομοιάζει με πύρινη φλόγα. Συνήθως όμως ο ασκητής κρατά αυτή τη φλόγα κρυμμένη στη ψυχή, χωρίς να δείχνει ολόκληρη τη δύναμή της. Αυτού του είδους η μετρημένη και ανεκδήλωτη ενέργειά της είναι απαραίτητη στη ροή της καθημερινής ζωής, για να μπορεί ο ασκητής να απολαύσει την ελευθερία από τους λογισμούς, έστω και κατά διαστήματα. Ο νους που κατέβηκε στην βαθία καρδία με την πράξη αυτή της ευτικής καθόδου αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή αλλά και νοητή, και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ότι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς τον Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά την φύση της. Από την εναλλαγή των καταστάσεων κοινωνίας, χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωή εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους. Στα βάθη της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεοομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη χειρά, όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει, «Θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω τον θάνατο, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότηταν, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος. Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει
από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και δοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Αφού τολμήσαμε να γράψουμε για την ιερά ησυχία που τόσο αγαπούσε ο γέροντας Σιλουανός, πρέπει να μιλήσουμε και για τον αναπόφευκτο ασκητικό αγώνα κατά της φαντασίας. Και αυτό το κεφάλαιο της πνευματικής ζωής είναι εξαιρετικά λεπτό και πολύπλοκο και δεν ελπίζουμε πως θα το διεξέλθουμε ικανοποιητικά, επειδή η βασική μας προσπάθεια είναι η έκθεση συγκεκριμένης πείρας. Θεωρούμε υποχρεωτικό να περιγράψουμε απλά τη συνείδηση και τις παραστάσεις εκείνες που επικράτησα μέχρι σήμερα στους ασκητικούς κύκλους των πατέρων του Άθο, τις οποίες συμμεριζόταν και ο ίδιος ο γέροντας. Αφήνουμε κατά μέρος τις θεωρίες της σύγχρονης επιστημονικής ψυχολογίας. Δεν προχωρούμε σε σύγκριση ή κριτική αυτών ή άλλων θεωριών. Σημειώνουμε μόνο ότι σε πολλά δεν συμπίπτουν, γιατί οι δύο θεωρίες έχουν ως βάση διαφορετικές κοσμολογικές και ανθρωπολογικές παραστάσεις. Γράφει ο γέροντας: «Αδερφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από την θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου, αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς, εμπνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με την χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό. Η ικανότητα της φαντασίας εκδηλώνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Ο ασκητής παλεύει πριν απ' όλα με το είδος εκείνο της φαντασίας, η οποία συνδέεται με την ενέργεια των χονδρών σαρκικών παθών. Γνωρίζει ότι κάθε πάθος έχει τη μορφή του, επειδή ανήκει στη σφαίρα του χτιστού κόσμου, η οποία αναπόφευκτα υπάρχει στη μία ή την άλλη μορφή και παρέχει τη μία ή την άλλη εικόνα. Με κανονικές συνθήκες, η ενέργεια της εμπαθούς επιθυμίας τότε μόνο αποκτά δύναμη στον άνθρωπο όταν η εμπαθής εικόνα γίνεται εσωτερικά δεχτή και προσελκύει το νου με το μέρος της. Αν ο νους απορρίψει την προτινόμενη σε αυτόν μορφή του πάθους, αυτή δεν μπορεί να εξελιχθεί και σβήνει. Όταν, για παράδειγμα, έρχεται σαρκική επιθυμία, έστω και φυσιολογική, ο ασκητής προφυλάσσει το νου του από την εικόνα του πάθους που έρχεται από έξω. Μιλώντας εδώ για νου, έχουμε υπόψη όχι το λογικό, τη λογική σκέψη, αλλά αυτό που θα ορίζαμε ίσως καλύτερα ως προσοχή. Αν ο νους δεν δεχθεί αυτή την εικόνα, το πάθος δεν μπορεί να αναπτύξει την ενέργειά του. Μια τέτοια τήρηση του νου από την εικόνα του πάθους δίνει στον άνθρωπο την πραγματική δυνατότητα, αποδεδειγμένη από χιλιετή ασκητική πείρα, να φυλάξει πλήρως σε όλη τη ζωή την σόφρονα εγκράτεια, ακόμη και όταν το σώμα είναι ισχυρό, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα του γέροντα. Αντίθετα, αν ο νους του ανθρώπου δέχεται με ειδονή την εμπαθή εικόνα, η ενέργεια της υποβάλλει σε τυραννικό βιασμό ακόμη και το ανίκανο, ασθενικό και εξαντλημένο σώμα. Ας πάρουμε άλλο πάθος, λόγου χάρη το μίσος, και αυτό έχει την εικόνα του, και αν ο νους προφυλάγεται από το συνδυασμό με αυτήν, το πάθος δεν μπορεί να εξελιχθεί. Σε περίπτωση όμως που θα ενωθεί μαζί της, τότε το πάθος, ανάλογα με το μέτρο αυτής της ενώσεως, θα αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη δύναμη και μπορεί να φτάσει ως τον βαθμό της κατοχής.

Το άλλο είδος φαντασίας με το οποίο παλεύει ο ασκητής ονομάζεται συνήθως ονειροπόληση, ρεμβασμός. Ο άνθρωπος βγαίνει από την αντικειμενική κατάσταση των πραγμάτων στον κόσμο και ζει στη σφαίρα της φαντασίας. Επειδή όμως η φαντασία είναι ανίσχυρη να δημιουργήσει κάτι εκ του μη όντως, τα από το κάτις θα έχουν οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά του γύρω κόσμου. Με άλλα λόγια, θα υπάρχουν σε αυτά αναπόφευκτα, όπως συμβαίνει και στα όνειρα, στοιχεία του πραγματικού κόσμου και γι' αυτόν τον λόγο όχι τελείως απρόσιτα. Για παράδειγμα, ένας στοχός φαντάζεται τον εαυτό του βασιλιά ή προφήτη ή μεγάλο επιστήμονα. Πράγματι, η ιστορία γνωρίζει περιπτώσεις στοχών ανθρώπων από τα κατώτερα στρώματα της κοινωνικής ιεραρχίας που έγιναν αυτοκράτορες, αλλά κάτι τέτοιο συνήθως δεν συμβαίνει σε αυτούς που ονειροπολούν. Ελπίζουμε ότι ο αναγνώστης κατάλαβε τι εννοούμε όταν μιλάμε για ονειροπόληση και για να μην μακρηγορούμε, περνάμε σε ένα άλλο είδος εκδηλώσεως της δυνάμεως της φαντασίας. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ικανότητα της μνήμης και της παραστάσεως και έτσι μπορεί να σκέπτεται για να βρει τη λύση κάποιου προβλήματος, λόγω χάριν τεχνικού. Τότε ο νους του αναζητεί με την νόηση τη δυνατότητα έμπραχτης πραγματοποιήσεως αυτής ή της άλλης ιδέας. Το είδος αυτό της εργασίας του νου, που συνοδεύεται από τη φαντασία, έχει μέγιστη σημασία για τον πολιτισμό και είναι απαραίτητο στοιχείο στη δομή της ζωής. Ο ασκητής όμως, που μεριμνά για την καθαρά προσευχή, προσπαθεί με την αχτιμοσύνη να περιορίσει τον εαυτό του από κάθε τι, για να μην τον εμποδίσει αυτό το είδος της φαντασίας να δίνει στον Θεό την πρώτη του σκέψη και την πρώτη του δύναμη, δηλαδή να συγκεντρώνεται πλήρως στον Θεό. Τέλος, ένα ακόμη είδος φαντασίας για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε είναι οι απόπειρες του λογικού να διεισδύσει στα μυστήρια του είναι και να συλλάβει τον θείο κόσμο. Αυτές οι απόπειρες συνοδεύονται αναπόφευκτα από τη φαντασία που πολλοί τείνουν να αποκαλέσουν με το υψηλό όνομα της θεολογικής δημιουργίας. Ο αθλητής της νοεράς ησυχίας και της καθαράς προσευχής παλεύει μέσα του αποφασιστικά εναντίον αυτού του είδους δημιουργίας που μπορεί να είναι διαδικασία αντίθετη προς την τάξη του αυθεντικού είναι, δηλαδή μπορεί να δημιουργεί ο άνθρωπος τον Θεό κατά τη δική του εικόνα και ομοίωση. Ίσως αυτά που είπαμε να προκαλέσουν πολλές απορίες και αντιρρήσεις, αλλά δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε διασαφηνίσεις, ελπίζοντας πως όπου υπάρχει διάθεση θα γίνουμε αντιληπτοί όπως πρέπει. Ο αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς τον Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς τον Θεό με μία ανίδεη προσευχή. Και αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα από όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά τον Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με την συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη και τότε ακόμη και οι εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξιοπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αργίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Ιερά Μονή Χρυσοσκαλητής της Κρήτης. Η Μονή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου. Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για το ξεκίνημα του ιερού προσκυνήματος της Χρυσοσκαλίτισσας. Η παράδοση αναφέρει ότι η ιερότητα του χώρου αρχίζει με την παρουσία έβρεση της εικόνας της κοίμησης της Θεοτόκου σε κόγχη του βράχου. Η εικόνα αυτή κρύφτηκε εκεί πιθανότατα την εποχή της εικονομαχίας 726-842 μετά Χριστόν. Λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκε από έναν γεωργό που έβλεπε σαν όραμα φλόγα καντιλιού τα βράδια. Στη Χρυσοσκαλίτισσα, στη θέση της, υπήρχε άλλος ένας ναός το όνομα της κοίμησης της Θεοτόκου. Ήταν προσκολλημένο σε σπηλαιώδη βράχο. Στη σκέπη του βράχου υπήρχε και άλλος συνεχόμενος ναός της Αγίας Τριάδος. Κάποτε αποφάσισαν να κτίσουν μεγαλύτερη την εκκλησία και σκέφτηκαν η ανέγερση να γίνει στους πρόποδες του βράχου, γιατί έτσι θα απέφευγαν τις δυσκολίες και τον κόπο του ανεβάσματος των υλικών.

Λέγεται ότι ενώ η εικόνα είχε μεταφερθεί αλλού, μυστηριακά γυρνούσε στη θέση που είχε πρωτοβρεθεί. Όλοι θεώρησαν το γεγονός θέληση της Παναγίας να κτιστεί ο ναός επάνω στο βράχο. Πράγμα που έγινε. Το όνομα το πήρε κατά την παράδοση πάντα από ένα χρυσό σκαλοπάτι, το τελευταίο από τα 98 που είχε τότε. Τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να πουλήσει τα κτήματα της Μονής, καθώς και το χρυσό σκαλοπάτι, για να πληρώσει τους βαρύτατους φόρους που είχε επιβάλει ο Σουλτάνος, με συνέπεια την ερήμωση του μοναστηριού.

μέρα του Πάσχα του έτους 1824 έγινε η μεγάλη σφαγή στο Λαφωνήσι από τους Τουρκοαιγύπτιους. Στο πέρασμά τους χάλασαν 10 εκκλησίες της περιοχής. Πέρασαν από τη Χρυσοσκαλίτισσα που ήταν έρημη. Ήθελαν να την ισοπεδώσουν, αλλά τους εμπόδισε ένας μήνος μελισσών που είχε για κυψέλη την Κόγχη που βρίσκεται το εικονοστάσι, το οποίο συναντάμε καθώς ανεβαίνουμε στη Μονή. Πρώτος που κατοίκησε μετά την ερήμωση ήταν ένας μοναχός Ιωαννίκιος από τα Κύθυρα. Μετά το θάνατό του ακολούθησε νέα ερήμωση. Το 1855 άρχισε η αναβίωση της Μονής με την εγκατάσταση του μοναχού Μανασί Καραγιαννάκη,

μοναχός καταγόταν από την οικογένεια των Γλινιάδων του χωριού Ασκήφου των Σφαγίων. Από συνδρομές άρχισε την ανακαίνιση της ερυπωμένης μονής και από τα ερείπια έκτιζε νέα κτίρια. Μετά από μερικά χρόνια ήρθε στη μονή ο Εμμανουήλ Καλιτσουνάκης, καταγόμενος από το χωριό Τζιτζιφιά. Χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πήρε το όνομα Μελέτιος. Ο Μανασής έφερε την αργυρή εικόνα της Παναγίας από τη Σμύρνη. Το 1866 πέθανε ο Μανασής, αφήνοντας μια μικρή περιουσία που είχε αγοράσει από συνδρομές και χρήματα. Ο Μελέτιος συνέχισε επάξια το έργο του προϊσταμένου του Μανασή και επί των ημερών του το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο. Τον Μελέτιο διαδέχθηκε ο Μανασής κατά κόσμον Μιχαήλ Κατερινάκης από το Αμυγδαλοκεφάλι. Επί Μανασή χάλασαν την παλιά εκκλησία και έκοψαν το βράχο για τη δημιουργία χώρου για το χτίσιμο της εκκλησίας που βλέπουμε σήμερα.

Επί Μανασί χάλασαν την παλιά εκκλησία, έκοψαν το βράχο όπως προείπαμε και ξεκίνησαν το κτίριο με προθυμία και ζήλο την 9η Μαΐου 1894 και περατώθηκε τη 10η Αυγούστου του ίδιου έτους. Τα εγγένεια έγιναν την ημέρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Το 1897 ο Μανασής έφυγε στο εξωτερικό και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος Πλοκαμάκης από τα Πλοκαμιανά, που υπηρέτησε τη Μονή περισσότερο από μισό αιώνα. Αυτόν αναφέρει ο Καζαντζάκης στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο». Το 1900 η Μονή διαλύθηκε με άλλες μονές της Κρήτης. Επανιδρύεται σαν γυναικεία το 1940. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς, φιλοξενήθηκαν στη Μονή αρκετοί στρατιώτες, αγωνιστές και άλλοι που ανήκαν στην Αγγλική κατασκοπία. Το 1943 εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί κατακτητές στη Μονή, αφού πρώτα έδιωξαν τους μοναχούς. Τότε πολυβολήθηκαν από αγγλικό αεροπλάνο σημάδια του πυροβολισμού, φαίνονται σε χαμηλή εικόνα του τέμπλου. Η ζωή ξαναγύρισε μετά την 27η Ιανουαρίου 1944, η μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί. Αυτή η ζωή συνεχίζεται αδιάκοπα από τους φιλόξενους και δραστήριους μοναχούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και κρατούν ζωντανό το ιερό αυτό προσκύνημα.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Όταν διαβάζουμε την άθληση και τα μαρτύρια των Αγίων του Θεού υπέρ της πίστεως, θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού. «Ήλθον γάρ διχάσε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού». Αυτά τα λόγια που φαίνονται κάπως παράξενα στο στόμα του πράου και ταπεινού την καρδία Ιησού δείχνουν τον ασίγαστο και ακίνητο πόλεμο μεταξύ της αγιοσύνης και της αμαρτίας. Πόλεμο που πολλές φορές προκαλούν οι ίδιοι οι γονείς, προκειμένου να αποτρέψουν τα παιδιά τους από την αγιότητα και την αγνότητα της ψυχής. Αυτό συνέβη και με την Αγία Ειρήνη, της οποίας 5 Μαΐου εορτάζουμε τη μνήμη.
1: Έζησε κατά το 4ο μετά Χριστό αιώνα. Πατρίδα της ήταν η Μαγεδό της Περσίας. Ο πατέρας της ήταν βασιλιάς ενός τμήματος της Περσίας και ονομαζόταν Λυκίνιος. Λυκινία ονομαζόταν και η μητέρα της. Οι βασιλείς γονείς φρόντισαν να μην λείψει τίποτε στη μονάκριβη κόρη του Πινελόπη, όπως ονομαζόταν η Αγία πριν γίνει χριστιανή. Μέσα στη θερμή τους αγάπη και τα πολλά πλούτη μεγάλουν η βασιλοπούλα Ειρήνη. Κυρίως όμως φρόντισαν οι γονείς της να της δώσουν ξεχωριστή μόρφωση, αντάξια της κοινωνικής τους θέσης. Από την παιδική της ηλικία την παρέδωσαν στη διαπαιδαγώγηση ενός σοφού διδασκάλου γέροντος, του Απελιανού. Κοντά του η νεαρή βασιλοπούλα απέκτησε ένα μεγάλο πλούτο γνώσεων, ώστε να θαυμάζεται από πολλούς. Προσιλωμένος ο δάσκαλος Απελιανός, όσο και οι γονείς της, στην ιδεολολατρική θρησκεία, φρόντισαν με κάθε τρόπο να εμπνεύσουν στη νεαρή κόρη βαθύτατο σεβασμό προς την ψευδή των ειδώλων πίστη και να προσφέρει θυσίες προς τους ανύπαρκτους θεούς της πατρίδας της. Από παντού ο βασιλιάς άκουγε επένους και εγκόμια για τη θεγατέρα του, που τον έκαναν να την καμαρώνει κολακεύοντας την κοσμική του ματαιοδοξία. Ένα τον απασχολούσε, να την προφυλάξει από τα διάφορα θρησκευτικά και φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής και κυρίως από τη θρησκεία του Ναζωραίου, που παρά τους διωγμούς όλο και περισσότερο εξαπλώνονταν σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Για να τη διαφυλάξει λοιπόν, στα δικά του ήθη, στη δική του θρησκεία, εγκατέστησε τη μονάκριβη κόρη του σε ένα πύργο ανάκτορο λίγο έξω από την πόλη, παρέχοντάς της όλες τις ανέσεις και τις ευκολίες της ζωής.
0: Αλλά ο Θεός, ο αληθινός Θεός, άλλα, βαθύτερα, εσωτερικότερα προσόντα διέκρινε στην καρδιά της νεαρής Παρθένου. Διέκρινε μια ψυχή λεπτή και καλλιεργημένη, έτοιμη να δεχθεί την αλήθεια και να καταβγαστεί από το φως της Ανάστασης. Η πανέμορφη βασιλοπούλα, αν και κλεισμένη στον απρόσιτο πύργο της και τελείως αποκλεισμένη από τον έξω κόσμο, όμως κατά παράδοξο τρόπο διδάχθηκε την πίστη και με όλη της την αγνότητα της καρδιάς πίστεψε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Και έτσι εκείνο που προσπάθησε να αποφύγουν οι γονείς της με τον εγκλεισμό της στον πύργο τελικά δεν το απέφυγαν. Όπως ο ήλιος και ο αέρας βρίσκουν χαραμάδες και διεισδύουν και στους πλέον κλειστούς χώρους, έτσι και το κήρυγμα του Χριστού, αναγκαιότερο και πολυτιμότερο από τον φυσικό αέρα και τον ήλιο, βρήκε πόρους εν της απόρης και εισχώρησε μέχρι τα άδυτα του απομονωμένου κάστρου, έξω από τη μακρινή πόλη της Περσίας, την Μαγεδό. Ποιος ήταν ο τρόπος? Θα τον δούμε στη συνέχεια. Η νεαρή βασιλοπούλα κλεισμένη εκεί στον πύργο της πεινούσε και διψούσε για αλήθεια. Δεν τη χόρταναν οι περσικοί θεοί των πατέρων της. Αναζητούσε Θεό πατρικό και στοργικό για όλους τους ανθρώπους. Χορηγό ζωής αιωνίου. Γι' αυτό, ώσπου να τον βρει, με όλες τις δόξεις και τις τιμές και όλα τα μύθη τα πλούτη της, μια σκιά μετρίαζε την ασύγκριτη ομορφιά της. Μέσα στο προσωπικό της υπήρχε και μία νέα που ξεχώριζε για την ευγένειά της και τη μεγάλη της προθυμία σε οποιαδήποτε εργασία. Εξάλλου, ποια σημασία ήταν δυνατόν να δώσει ή οσδήποτε σε μια πτωχή βοηθό του σπιτιού που για να εξοικονομήσει το ψωμί της υπηρετούσε εργαζόμενη στον πύργο? Όμως αυτή η οικιακή βοηθός δεν μοιάζει με τις άλλες. έχει σεμνότητα. Εργάζεται με προσοχή και ευσυνειδησία. Στην έκφρασή της έχει μια ξεχωριστή γλυκύτητα και στο πρόσωπό της αντιφεγγίζεται μιας ψυχής ανωτέρας η ευγένεια. Όλα αυτά τα πρόσεξε η Βασιλοπούλα και της έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση.

0: Δεν άργησε να αντιληφθεί ότι η νεαρή βοηθός ήταν χριστιανή. Με λαχτάρα και δίψα φλογερή, η κόρη του Λυκίνιου ζητά να μάθει για τον Χριστό. Η καρδιά της, σαν ορθρινό τριαντάφυλλο, ανοίγει στο φως του ουρανού. Πίστεψε με όλη την καρδιά της και ζήτησε να βαπτιστεί. Με κρυφή χαρά, η νεαρή δούλη οδήγησε την κυρία της σε έναν ιερέα, όπου εκατηχήθη και μέσα σε μία νύχτα εδέχθη το Άγιο Βάπτισμα. Έτσι, όταν γνώρισε τον ωραίο Κάλλη Παραπάντα Βρωτούς, τον ωραιότερο από όλους τους ανθρώπους που έζησαν ή θα ζήσουν στη γη, η ομορφιά είναι έκφραση της ψυχής, τότε έφυγε και εκείνη η σκιά από την ομορφιά της και μια ανοιξιάτικη φρεσκάδα, κάτι από την αναστάσιμη χαρά έλαμψε πάνω της, της ψυχής της το περίσευμα, και την έκανε ωραιοτάτη νύμφη Χριστού. Πίστεψε και αγάπησε με όλη την ψυχή της τον Χριστό και μια γαλήνη απλώθηκε στην καρδιά της και από Πινελόπη ονομάστηκε Ειρήνη για να γίνει της ουρανίου Ειρήνης επώνυμος και του άρχοντα της Ειρήνης πανέφημος νύμφη. Ο Πανάγαθος Θεός, γνωρίζοντας την καλή διάθεση της κόρης με τρόπο λοιπόν μυστικό και ανώτερο κάθε υποψίες, της διεμήνησε τη μυστηριώδη αλήθεια και εκείνη, απλή και καλοπροαίρετη όπως ήταν, την δέχθηκε και ενώθηκε μαζί του. Τώρα δεν φοβάται κανέναν, δεν ανησυχεί αν αποκαλυφθεί. Απεναντίας, είναι έτοιμη τα πάντα να προσφέρει στο Χριστό και αυτή ακόμα τη ζωή της.
1: Όπως ήταν φυσικό το γεγονός, δεν μπορούσε να κρατηθεί κρυφό. Αρχικά όλα τα είδωλα του πύργου της τα κατέστρεψε, αλλά και ο τρόπος της ζωής της άλλαξε. Ο πατέρας της, αν έμαθε αυτά, έχασε το νου του και γρήγορα έρχεται κοντά της. «Τους θεούς μας έσπασες, θα μας κάψουμε τους κεραυνούς τους», είπε φοβισμένος και οργισμένος ο πατέρας της Λυκίνιος. «Μη φοβάσαι, πατέρα, είναι ψεύτικοι, αδύναμοι και ανύπαρκτοι, κατασκευάσματα της ανθρώπινης φαντασίας και των δαιμόνων. Είναι ασέβεια να μιλάς έτσι, θυσίασε και ζήτα τους συγγνώμη και σίγουρα θα σε συγχωρήσουν. Ποτέ δεν προσφέρω θυσία σε πέτρινα γάλματα. Θα σε αναγκάσω με τη βία», φώναξε οργισμένος ο Λυκίνιος. «Καμιά δύναμη δεν είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη του αληθινού Θεού που δημιούργησε και κυβερνά το σύμπαν. Τώρα θα δω τη δύναμή του», είπε ο βασιλιάς γεμάτος θυμό και καταπνίγοντας το πατρικό του φίλτρο έδωσε εντολή να τη ρίξουν δεμένη στο στάβλο για να την ποδοπατήσουν τα ατίθασα άλογα και έτσι να φωνευτεί.
0: Μα έγινε το αντίθετο. Η Αγία δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Ένα όμως άλογο εξαγριώθηκε και σκότωσε το Λυκίνιο. Τότε η Αγία Ειρήνη με στοργή και αγάπη για τον πατέρα της γονάτισε και θερμά προσευχήθηκε στον Κύριο να τον αναστήσει, όπως ανέστησε το γιο της Χήρας. Και πράγματι, ο Χριστός άκουσε την προσευχή της αγνής κόρης και τον ανέστησε. Αυτό ας μη φανεί υπερβολικό, γιατί ο ίδιος ο Χριστός το είπε, ότι ο πιστεύωνης σε μέ, τα έργα εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει. Ο Λυκίνιος μετά το θαύμα αυτό μετενόησε και μαζί με τη γυναίκα του βαπτίστηκαν χριστιανοί. Αυτούς ακολούθησαν οι ευλικοί του, ο γέροντας διδάσκαλος Απελιανός και ολόκληρο το στράτευμα της ακολουθίας του. 3.000 αξιωματικοί, στρατιώτες και ευλικοί γίνονται χριστιανοί. Η Ειρήνη δοξάζει και ευχαριστεί το Θεό.

Λικίνιος, αφότου έγινε χριστιανός, παραιτήθη από το αξίωμά του και ζούσε με ελεημοσύνες και προσευχή. Ήλθε όμως ο καιρός και πέθανε. Τότε η Ειρήνη έμεινε απροστάτευτη, στη διάθεση των διαδόχων του πατέρα της, οι οποίοι ήσαν ειδωλολάτρες. Ο Σεδέκιος, ο διάδοχος του πατέρα της, όταν ανήλθε στο θρόνο της Μαγεδό, κάλεσε την Ειρήνη και τη ζήτησε να αρνηθεί τη χριστιανική της πίστη και να θυσιάσει στα είδωλα. Όπως ήταν φυσικό, η Αγία αρνήθηκε. Ο βασιλιάς προσπαθεί με μεγάλες υποσχέσεις και όταν αυτές βλέπει ότι δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα, τότε την απειλεί με βασανιστήρια. «Κανείς δεν αρνείται εκείνον που λατρεύει», απαντά η Αγία, «όταν μάλιστα αυτός είναι ο αληθινός και παντοδύναμος Θεός». Δίνει εντολή να την βασανίσουν σκληρά. Ανέγκυχτη παρέμεινε η Αγία Ειρήνη. Ο Ιησούς με τη θεία του παντοδυναμία την προστάτευε, ώστε το σώμα της, παρά το φρικτό μαστίγωμα, να μην πάθει απολύτως τίποτα. Την ρίχνουν σε ένα λάκκο γεμάτο από δηλητηριώδη ερπετά, αλλά ύστερα από 4 ημέρες βγήκε αυλαβής. Βλέποντας τα πλήθη το θαύμα του Θεού, ομαδικά 8.000 έγιναν χριστιανοί.

Ο Σεδέκιος πέθανε και στο θρόνο ανήλθε ο Σαπόρ, ο οποίος επίσης κάλεσε την Αγία να αρνηθεί τον Χριστό. Η Αιγαία Ειρήνη τον έλεγξε για την ασέβειά του στο θαύμα του Χριστού. Νέα φρικτά βασανιστήρια ακολουθούν τη γεμάτη θάρρος και τόλμη ομολογία της. Η Αγία όχι μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά με τη χάρη του Κυρίου εθριάμβευσε. Άγγελοι του ουρανού την κρατούν αλόβητη από τους βασανισμούς. 30.000 Πέρσες μπροστά στο θαύμα αυτό δηλώνουν χριστιανοί. Ένας τρίτος βασιλιάς, ο Νουμεριανός, έρχεται με διαθέσεις αγριότερες να συντρίψει την πίστη της νεαρής βασιλοπούλας. Το αποτέλεσμα ήταν 20.000 άνθρωποι να προσθεθούν στη δύναμη του χριστιανισμού. Συγχίζονται οι τύρανοι. Απορούν οι βασανιστές, θαυμάζει ο λαός. Η Ειρήνη κάθε φορά που από το νέο μαρτύριο διασώζεται, ελεύθερη κηρύττει την παντοδυναμία του Χριστού ως μόνο αληθινού Θεού και προστίθενται έτσι στην Εκκλησία πλήθη περσών.

Οργισμένος ο βασιλιάς προστάζει να την αποκεφαλίσουν και να ενταφιάσουν το σώμα της. Η διαταγή εκτελείται αμέσως και η καλλιπάρθενος Ειρήνη αποκεφαλίζεται. Άγγελος Κυρίου όμως την ανέστησε, ο οποίος και την μακάρισε για την μεγάλη της πίστη. Με ένα κλαδί ελιά στο χέρι, αναστημένη, υγιέστατη και πανέμορφη, έρχεται και παρουσιάζεται μπροστά στο βασιλιά. Την κοιτάζει με απορία. «Εσύ είσαι Ειρήνη, ζεις?» «Μέγας ο Θεός των χριστιανών», ομολογεί έντρομος. Πίστεψε ο βασιλιάς και βαπτίστηκε και μαζί του μυριάδες ανθρώπων, γιατί τόση δύναμη και τόση χάρη στη νεαρή βασιλοπούλα Ειρήνη, γιατί? Την απάντηση την διατύπωσε ο άγγελος που την ανέστησε, γιατί άλλη τόση αγάπη και αγιότητα είχε η μεγαλομάρτυρα Ειρήνη. Τα μαρτύρια σταματούν και η Αγία Ανεμπόδιστα πλέον, μαζί με τον διδάσκαλό της Απελιανό που ήδη είναι χριστιανός, συνεχίζει την ιεραποστολική δράση, να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές στο Χριστό. Τέλος, εν ειρήνη παρέδωσε το πνεύμα της τον Κύριο που τόσο αγάπησε, με μία αγάπη τόσο δυνατή που κατέπληξε αγγέλους και ανθρώπους.

Από τη δική της πίστη φωτίστηκαν πλήθη ανθρώπων και από το σκοτάδι της δειλολατρίας ήρθαν στο φως του Χριστού. Ανάμεσα σε αυτούς και ο βασιλιάς Λυκίνιος, ο πατέρας της. Δυστυχώς και στις μέρες μας πολλοί γονείς φοβούνται την έκφραση της πίστης των παιδιών τους και με κάθε τρόπο προσπαθούν να φθείρουν το θρησκευτικό συνέστημα των παιδιών τους. Πολλά παιδιά σαν μεγαλώσουν τηρούν αρνητική στάση απέναντι στην πίστη διότι ακριβώς πήραν τα άσχημα μαθήματα από τους ασεβείς γονείς τους. Υπάρχουν όμως ευτυχώς και εξαιρέσεις παιδιών που παρόλη την αντίδραση των γονιών τους διατηρούν ζωντανή την πίστη τους, πειθαρχώντας δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Και αυτές οι εξαιρέσεις θαυμαστές και πενετές όπως οι μεγαλομάρτες Αγία Ειρήνη.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καρλογεράτου που ήταν σήμερα κοντά μας. Επίσης, τους Γκεζερλή, Βελισάριο και Ιωάννη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Ακόμα τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Μετά ταύτα ειν η εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στοάς έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυβήθρα και ταράσε το είδωρ. Ο ουν πρώτος εν βάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνωτο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί τριάκοντα και οκτώ έτη έχουν εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιείς γενέστε. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπον ούκαι έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προαιμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε, άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο ο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα έλεγον ουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο. Σάββατον εστίν ουκ εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής ο ποιήσας με υγιή. Εκείνος μη είπεν άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ηρώτησαν ουν αυτόν τις έστειν ο άνθρωπος ο υπόνση άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ο δε η αθής ουκ ήδη τις έστειν. Ο γάρι Ιησούς εξένευσον όχλου όντως εν το τόπο. Με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας. Μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον σοι τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Και δια τούτο εδίωκον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και εζήτουν αυτόν αποκτήνε ότι ταύτα επιεί εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτής. Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Δια τούτο ουν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε ότι ου μόνον έλυε το Σάββατον αλλά και πατέραν ίδιον έλεγε τον Θεόν ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι εκοιμήθη εν Κυρίω η καλή μας συνεργάτηδα για πολλά χρόνια αντιπρόσωπός μας στον Μαζωτό, Χριστάλα Χριστοφορού. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ξενοφόντος στον Μαζωτό. Μας πληροφορεί ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, 6 Μαΐου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. 5η 7 Μαΐου, του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού. 5 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Παρασκευή 8 Μαΐου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 6 και 30 το απόγευμα, ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο 9 Μαΐου, Αγίου Ισαΐου του Προφήτου, Αγίου Χριστοφόρου του Μάρτυρος, Οσίου Ιερονύμου του Σιμωνοπετρίτου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 και 30 το απόγευμα.

ένας χαρισματούχος υποτακτικός, γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Κείμενα γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδίνου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Όσα μας παρέδιδε με τη διδασκαλία του ο Οσιότατος Παπά Εφραίμ, πιστεύουμε και τα γεγονότα το φανερώνουν ότι τα έπασχε δικαίως κατά τους πατέρες, παθώνε διδάχτη και μαθώνε εκδιδάσκει τα θεία θαύματα και τρόπια. Η μαθηματική εφαρμογή της υπακοής και του ταπεινοφρόνημα προκαλούν στον κατάλληλο καιρό την διάκριση, την μείζωνα πασό των αρετών κατά τους πατέρες. Ακολουθεί η διόραση και πολύ κοντά μάλλον είναι η προόραση που σε αυτό τον ήρωα περίσσευε και ήταν αντιληπτή σε όσους τον πλησίαζαν. Η προφητεία είναι το επόμενο στάδιο που ο Θεός αποκαλύπτει τις βουλές και το θέλημά του σε όλες τις διαστάσεις του χρόνου και του χώρου. Πόσα δείγματα και στοιχεία έχουμε στην ταπεινή μας ζωή που το διορατικό και προορατικό του χάρισμα μας απεκάλυπτε. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον βρύη προφητείας και οδηγεί στην θεοίδια, στον πραγματικό σκοπό και προορισμό μας. Ο Κύριος, αυτό το Άγιο Πνεύμα έπεμψε κατά την Πεντηκοστή στους Αποστόλους του και μας υποσχέθηκε ότι «Ιδού εγώ, με θυμών ημί πάσας τας ημέρας, έως

ευτυχία και δείχναμε συμπάθεια. Αμέσως μας έλεγε σαν να γνώριζε εκ των προτέρων: «Μην νοιάζεστε γι' αυτό. Είναι ανεπίδεκτος και εκούσια διώχνει από κοντά του τον Θεό». Όταν του λέγαμε πάλι για κάποιο πρόσωπο που τον χαρακτηρίζαμε ευλαβικό και άξιο, μας προέλεγε και το παρόν και το μέλλον του. Τα γεγονότα αυτά αποτελούν δείγματα της αγιότητος όσων πράγματι έλαβαν αυτόν και έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε. Νέος αρχάριος μοναχός, στο ξεκίνημά του, ζήτησε να μάθει πού θα συναντούσε πνευματικό γέροντα για να πάρει τη γνώμη του για το μέλλον του. Έμαθε για το γέροντα Εφραίμ και ξεκίνησε να το συναντήσει. Πίστευε πως όχι μόνο συμβουλές θα έπαιρνε, αλλά και πρόγνωση για το μέλλον του, αφού πληροφορήθηκε ότι ο γέροντας ήταν προορατικός. Όταν έφτασε κοντά στο ησυχαστήριο, πιεζόταν από απεσίους και σκοτεινούς λογισμούς που του θόλωναν τον νου. Αμέσως πρόβαλε ο γέροντας, που φαινόταν ότι τον περίμενε. Τον κοίταξε με διεισδυτικό βλέμμα στο μέρος της καρδίας και του είπε: Πω, τι λογισμοί είναι αυτοί που σε πιέζουν? Εάν έχεις λογισμούς κατά του γέροντός σου, να φύγεις από εδώ». «Όχι, γέροντα», απάντησε ο μοναχός, «δεν έχω λογισμούς κατά του γέροντός μου, αλλά δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω αυτούς τους σκοτεινούς λογισμούς». «Κάνε συμπακοή στο γέροντά σου?» «Ναι, γέροντα. Ό,τι μου πει ο γέροντάς μου, το κάνω». «Σαν ζώο κάνεις υπακοή? Υπακοή πραγματική, παιδί μου, είναι να κάνεις ό,τι σου λένε από αγάπη και με ζήλο Θεού. Κάθεσε να σε δούμε». Τον έπιασε από το χέρι και τον κοίταξε βαθιά στα μάτια. «Να τα μαρούλια σου, έχουν φυτρώσει. Από αυτά θα φάμε κι εμείς. Όμως ο παλαιός άνθρωπος είναι ακόμα μέσα. Πόσα χρόνια είσαι μοναχός?» 4. Του είπε και άλλες ωφέλιμες συμβουλές και στο τέλος έβαλε το κεφάλι του μοναχού στο στήθος του και έκανε προσευχή. Όσα του είχε πει γράφτηκαν ανεξίτηλα μέσα στην καρδιά του. Από τότε μια φορά τον χρόνο επισκεφτόταν τον γέροντα. Ο ίδιος μοναχός, γεμάτος θλίψη, επισκέφτηκε τον γέροντα Εφραίμ για να του δώσει λύση σε δύο ερωτήματα που τον απασχολούσαν. Το ένα, αν θα πετύχαινε την σωτηρία του. Το άλλο είχε σχέση με το μοναστήρι που έμενε. Το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο και δεν λυνόταν το πρόβλημα της εγγραφής των νέων πατέρων στο μοναχολόγιο, ώστε να γίνει η κοινοβιοποίηση της μονής. Προσευχόμενος ο μοναχός κατέβαινε από την κερασιά στα κατουνάκια. Προσευχόταν στο Θεό με δάκρυα να πληροφορήσει τον γέροντα για τις απορίες του και να δώσει στον ίδιο ψυχική γαλήνη, γιατί ήταν πολύ λυπημένος. Είχε πίστη και βεβαιότητα για το προορατικό χάρισμα του γέροντος, αλλά και στην δύναμη της προσευχής του. Όταν έφτασε στο καλύβι του γέροντος, με ευλάβεια και αγωνία πήγε κατευθείαν στο δωμάτιο που ήταν ξαπλωμένος και προσευχόταν. Από την ασθένεια ήταν πολύ καταβεβλημένος. Έβαλε μετάνοια και ο γέροντας του έκανε νόημα να καθίσει. Του είπε αμέσως χαριεντιζόμενος: «Τι θα μας πεις?» Από τα δάκρυα και την θλίψη δεν μπορούσε να απαντήσει. Ο γέροντας, προκαλώντας τον, του είπε πειραχτικά: «Για κοίταξε τον, δεν μιλάει». Και αμέσως, με έναν τρόπο πολύ σίγουρο, πριν να διατυπώσει τα ερωτήματά του ο μοναχός, του είπε: «Και την άφεση των αμαρτιών σου θα λάβεις, αφού ο Χριστός σε αποδέχτηκε ως δικό του, και τον νυμφώνα σου θα δεις». Ο μοναχός έμεινε έκπληκτος. Ο γέροντας όμως συνέχισε, απαντώντας και στο δεύτερο ερώτημα: «Το μοναστήρι εσείς θα το πάρετε και θα μετατραπεί σε ένα ευλογημένο κοινόβιο». Ο μοναχός, αν και είχε γνώση του προορατικού χαρίσματος του γέροντος, το ρώτησε: «Εσείς πώς το γνωρίζετε?» «Αυτό μου το είπε, παιδί μου», και του έδειξε το κομποσχήνι του. Το συμβούλεψε πνευματικά, αναλύοντας την προσωπικότητά του καλύτερα από ό,τι ο ίδιος τη γνώριζε. Η κατάσταση

κατάσταση πράγματι άλλαξε στο μοναστήρι όπως την προέβλεψε ο γέροντας. Μετά την κοινοβιοποίηση επισκέφτηκε τη μονή ο παπά Εφραίμ και περπατώντας σε μία πτεριά της συνάντησε αυτό τον αδελφό που βρισκόταν σε μία κακή αλλίωση που συνήθως συμβαίνει στις αρχές κάθε αγωνιζομένο. Σκοτεινό νέφος λογισμό και προλήψεων τον πολεμούσε. Μόλις είδε το γέροντα, φοβήθηκε ότι θα τον επιπλήξει. Άρχισε να παρακαλεί την Παναγία μας να μεταβάλει την κατάσταση. Ο γέροντας, με ένα βλέμμα διεισδυτικό, πληροφορήθηκε τον πόλεμο που ταλαιπωρούσε τον μοναχό. Ο μοναχός έσκυψε να βάλει μετάνοια στο γέροντα. Αυτός, με ύφος πατρικό και με τη στοργική έκφραση «Α, το παιδάκι μου», διέλυσε το σύννεφο της λύπης και επικράτησε απέραντη γαλήνη και χαρά στη ψυχή του. Μοναχός στη συνοδεία μας διηγήθηκε και μόνο που άκουγα για αυτόν τον γέροντα είχα επηρεαστεί τόσο πολύ ώστε επιθυμούσα να τον γνωρίσω προσωπικά. Το 1974 πήγα στην Αθήνα για σπουδές. Στο οικοτροφείο που έμενα δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα. Σκέφτηκα να του γράψω ένα γράμμα για να κάνει προσευχή, χωρίς βέβαια να του αναφέρω λεπτομέρειες. Στην απάντησή του, μου εξηγούσε αναλυτικά τι συμβαίνει στο οικοτροφείο, τις διαθέσεις του διευθυντού και ταυτόχρονα ποια ήταν η δική μου εσωτερική κατάσταση. Με την πρώτη ευκαιρία, φύγαμε με μια φιλική συντροφιά για τον Άθωνα. Είχα σκοπό να συναντήσω τον γέροντα, προσδοκώντας τη λύση των προβλημάτων μου. Μετά από ένα κουραστικό ταξίδι, φτάσαμε κάποτε στα Κατουνάκια, στο καλύβι του γέροντος. Με μεγάλη μας λύπη, ακούσαμε από τον υποτακτικό του ότι ο γέροντας δεν μπορούσε να μας δεχτεί αυτή την ώρα. Δώσαμε τα ονόματά μας σε ένα χαρτάκι για να μας κάνει προσευχή. Μείναμε στη γειτονική καλύβη της φιλόξενης και αγαπητής συνοδείας των Δανιηλαίων. Σε λίγη ώρα από την άφηξή μας, ήρθε κάποιος προσκυνητής που πέρασε από τον γέροντα Εφραίμ, φώναξε το όνομά μου και μου είπε να πάω πίσω γιατί θέλει να μου μιλήσει ο γέροντας. Τότε με γέμισε εσωτερικά η πρώτη θέα του γέροντος που αλλοιώθηκα τόσο ώστε δεν αισθανόμουν ποιος ήμουν. Δεν έβλεπα όπως φανταζόμουν πριν τον γνωρίσω ένα ευλαβή ασκητή αλλά μια υπερφυσική θέα και μορφή που η δική μας γενιά δεν μπορεί να συλλάβει ούτε και με τη φαντασία. Τότε μου δόθηκε μια εικόνα και μορφή του υπερφύση, αυτού που περικλεί τις διαστάσεις του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος και που ανθρωπίνως είναι ανεξιχνίαστο. Τότε κατάλαβα τι σημαίνει Άγιος. Εκείνη την εποχή δεν σκεπτόμουν τον μοναχισμό αλλά την κοινωνική ζωή. Ο ίδιος όμως προφήτεψε και μπροστά σε τρίτους. «Θα γίνεις μοναχός του Άγιου Όρος. Θα γίνεις ιερομόναχος και τέκνο της πνευματικής μας γενιάς του Οσίου Πατρός μας Ιωσήφ του Ησυχαστού». Όταν άκουσα ότι θα γίνω μοναχός δεν μου άρεσε. Για μια εβδομάδα ήμουν ταραγμένος. Βλέπετε ότι άλλε μεν βουλέ ανθρώπων αλλά δε Θεός κυλεύει και κατά το γραφικό ουχή του ανθρώπου η οδός αυτού. Το πνεύμα της προφητείας που ο Θεός χαρίζει στους καθαρούς την καρδία δεν περιορίζεται σε χρόνο, σε τόπο ή σε πρόσωπο αλλά παρουσιάζεται να γνωρίζει τα πάντα πριν γίνουν. Αυτός είναι ο λόγος που μέσα στους αιώνες οι πιστοί κατέφευγαν στα κατοικητήρια των ασκητών στις ερήμους, τα μοναστήρια και τις σκήτες για να συναντήσουν ανθρώπους πραγματικά θεοφόρους και να μάθουν από αυτούς τις βουλές και το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και η Γραφή προσδιορίζει ότι ούγαρ θελήματι ανθρώπου αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν και λαλούν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι.

0: Τον ίδιο νέο αποκάλυψε ο Ιωτατός Γέροντας για το σεισμό που έγινε στη Θεσσαλονίκη τα εξής. Μία εβδομάδα πριν το σεισμό έβλεπα σαν σε οθόνη τηλεοράσεως την πόλη να σύεται και απορριμμένος ρώτησε τη Χάρη τι είναι αυτό και αυτή μου απάντησε «Κάνε προσευχή γιατί έρχεται μεγάλη οργή». Πράγματι, σε μία εβδομάδα έγινε ο σεισμός, αλλά χάρη των προσευχών των δούλων του Θεού η καταστροφή ήταν μειωμένη από ό,τι έδειχνε η οθόνη στο όραμα του γέροντος. Αυτά τα είπε στο νέο γέροντας πριν συμβούν και του απαγόρευσε να τα πει. Σε ένα ιερομόναχο και πνευματικό φίλο του, που πάντοτε του εκμυστηρευόταν πολλές του καταστάσεις και διαθέσεις, έλεγε «Θέλω, παπά μου, να λειτουργώ με καθαρή συνείδηση, επειδή με αξίωσε η εσπλαχνία του Θεού από την πρώτη μου λειτουργία να βλέπω αισθητά την χάρη που μεταβάλλει τα Θεία Δώρα. Από τότε ο Πανάγαθος Θεός δεν μου στέρισε καμία φορά αυτή την δωρεά». Μάλιστα αποκάλυψε σε αυτό τον ιερομόναχο ότι πολλές φορές η Θεία Χάρις μετά τον καθαγιασμό των Θείων Δώρων του διήνυγε τους οφθαλμούς και έβλεπε τον ίδιο το Χριστό μέσα στο δισκάριο. Και όταν έρχονταν η ώρα να τεμαχίσει το σώμα του Χριστού, ήταν αδύνατο να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Η Θεία Χάρις του έδειχνε τον Χριστό όπως ακριβώς τον προσκυνούμε στον επιτάφιο. Για αυτές τις θείες παραστάσεις, με τόση συντριβή, έλεγε αυτός ο εισάγγελος, «Όταν λειτουργούσα και είχα αυτή την όραση, από τα δάκρυά μου βρεχόταν το αντιμήνσιο τόσο πολύ σαν να το έβαζα μέσα σε νερό. Σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμουν, δεξιά και αριστερά μου έβλεπα αγγέλους να λειτουργούν τα θεία μυστήρια μαζί μου». Μας θυμίζει στο σημείο αυτό τον Άγιο Σπυρίδωνα, που και αγγέλους έσχε συλλειτουργούντας. Πολλές φορές, κατά τη Θεία Λειτουργία, αρπαζόταν σε θεωρία και έμενε ακίνητος και σιωπηλός, ακουμπώντας την Αγία Τράπεζα. Κάποτε όταν βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση, σταμάτησε τις εκφωνήσεις και επικράτησε σιωπή μετά την ψαλμωδία. Τότε ο παπά Νικηφόρος μπήκε μέσα στο ιεροβήμα και άρχισε να σπρώχνει το γέροντα. Συνήρθε βέβαια ο θεωρητικός λειτουργός και συνέχισε το μυστήριο. Στο τέλος παρακάλεσε τον παπά Νικηφόρο να μην επαναλάβει την επέμβαση αν αυτό ξανασυμβεί, γιατί του κάνει ζημιά και του διακόπτει την θεοειδή θεωρία στην οποία βρίσκεται. Έβλεπα, τους έλεγε, πλήθος αγγέλων να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, υμνώντας με ασύγκριτες δοξολογίες τον Θεό. Ως αληθινός ησυχαστής, ο μακάριος γέροντας δεν δεχόταν εύκολα επισκέπτες. Ο φίλος του ιερομόναχος, εκφράζοντας την απορία του για αυτή την θέση του, τον ρώτησε «Γέροντα, οι άνθρωποι κάνουν τόσον κόπο να έρθουν να σας δουν, να πάρουν την ευχή σας και να ακούσουν δύο πνευματικά λόγια, και εσείς δεν τους έχεστε?» Τότε ο γέροντας άνοιξε την καρδιά του και με συγκίνηση του είπε «Παιδί μου, έχω τέτοια πνευματική κατάσταση που συνεχώς ορώ τον Θεό. Όταν όμως έρχονται άνθρωποι, εμποδίζομαι από αυτή την υπερφυσική κατάσταση και χαρά. Επίσης, ο Θεός, με τις πρεσβείες του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, μου έδωσε σε πολύ έντονο βαθμό το χάρισμα των δακρύων, ώστε πολλές φορές δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Γι' αυτό και δυσκολεύομαι πολλές φορές να συνομιλήσω με ανθρώπους. Έκανα όμως μια δέηση στον Κύριό μας και είπα «Χριστέ μου, ξέρεις για ποιο λόγο δεν δέχομαι τους ανθρώπους, όλους αυτούς που έρχονται και χτυπούν την πόρτα μου και τόσο κοπιάζουν. Σε παρακαλώ, να τους δίνεις εσύ από την χάρη σου και να τους ικανοποιείς πνευματικά». Αυτό πραγματικά είδα ότι το αποδέχτηκε ο φιλάνθρωπος Κύριος, και όσοι έφευγαν επειδή δεν τους δέχτηκα, γέμιζαν όμως με μεγάλη χαρά από τη δωρεά της χάριτος. Ο ίδιος ιερομόναχος μας έλεγε: «Όταν χειροτονήθηκα διάκονος, πήγα να πάρω την ευχή του γέροντος Εφραίμ. Θυμάμαι ότι μου διάβασε μια αυτοσχέδια πύρινη ευχή που περίκλειε όλο το νόημα και το βάθος της πατερικής θεολογίας. Τότε κατάλαβα ότι η θεολογία δεν αποκτάται με πτυχία, αλλά πηγάζει από τα καθαρά βιώματα της γνησίας μετανοίας. Δικαίως οι θεοφόροι ήταν πράγματι θεολόγοι». Όταν έβαλε το χέρι του ο γέροντας στο κεφάλι μου και προσευχήθηκε, τέτοια χάρις με επισκίασε, ένιωσα τέτοιο πυρ μέσα μου που δεν μπορώ να το περιγράψω. Το ίδιο πάθαινε ο γέροντας Εφραίμ όταν πλησίαζε το γέροντά μας Ιωσήφ και έπαιρνε την ευχή του. Τότε η καρδία του από την χάρη γίνονταν πηγή ύδατος ζώντος. Στον ίδιο ιερομόναχο μίλησε μια φορά για την ακρίβεια της συνειδήσεως και την δικαιοσύνη της χάριτος. «Αντέδρασα σε κάτι που μου είπε ο γέροντας Ιωσήφ. Τότε παιδεύτηκα από τον Θεό, αλλά λύπησα και τον γέροντα. Σου εξομολογούμε ότι όπως αναφέρεται στον βίο του Αποστόλου Πέτρου, ότι όταν άκουσε τη φωνή του πετεινού έκλαιε γιατί θυμόταν την άρνησή του, έτσι κι εγώ, όταν θυμάμαι αυτή την παρακοή, κλαίω ώρες ολόκληρες, γιατί γνωρίζω ότι δεν έπρεπε να την κάνω και ότι πλήγωσα το Πνεύμα του Άγιο». Και ο ιερομόναχος το απάντησε: «Γέροντα, έκανες μια παρακοή. Εμείς κάνουμε τόσες φορές παρακοή». Τότε του είπε: «Εγώ δεν δικαιούμαι, γιατί γεύτηκα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε τόση έκταση και μου αποκάλυψε τόσα θαύματα και μυστήρια και έπρεπε να είμαι σωστός και ακριβής». Πολλές φορές η ίδια η χάρις αφήνει τους δικούς της να μπερδευτούν και να τρανταχτούν για να μην ξεχνούν την ανθρώπινη ευτέλεια. Δικαίως η Γραφή ενθυμίζει ότι «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μα στη γη δε πάντα ιών ον παραδέχεται, και παιδεύον επέδευσε με ο Κύριος και το θανάτο ου παρεδοκέμαι. Και μακάριος όν αν παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν». «Σήμερα», είπε κάποτε στον ίδιο ιερομόναχο, «είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί στην προσευχή μου άκουσα ουράνιες ψαλμοδίες που δεν μπορεί η ανθρώπινη γλώσσα να περιγράψει. Τόσο δέθηκε η καρδία μου και ο εσωτερικός μου κόσμος με αυτές που δεν έχω όρεξη ούτε να φάω». Ρώτησα την χάρη να μου πει: «Ποιοι είναι αυτοί που ψάλλουν?» Και μου απάντησε: «Είναι οι Θεοδοσιανές αδελφές». Θεοδοσιανές υμνολογίες του ερμήνευσε η Χάρης ότι είναι οι ακατάπαυστες δοξολογίες που προσφέρουν στο Θεό οι ψυχές το σεσωσμένο. Αγιορείτης γέροντας, όταν ακόμα ζούσε ο παπά Εφραίμ, τον είδε σε όραμα μέσα σε θείο φως, ο οποίος το συμβούλευσε να καθοδηγεί τη συνοδεία του σε περισσότερη εσωστρέφεια. Ο καθηγούμενος της μονής μας, όταν επισκέφθηκε μια φορά τον γέροντα Εφραίμ, εκείνος μεταξύ άλλων του είπε το εξής: «Επειδή βρίσκεσαι στη θέση αυτή, θα σε πλησιάσουν μοναχοί εντός και εκτός του Αγίου Όρους που θα κάνουν παράπονα για τον γέροντά τους. Σε συμβουλεύω να μην δικαιολογήσεις κανένα υποτακτικό. Ποτέ ο γέροντας δεν θέλει το κακό του υποτακτικού. Από την πείρα μου σου εξομολογούμε ότι είχα μεγάλο πόλεμο φυγής από τον παπά Νικηφόρον και με τη συμβουλή και τις ευχές του γέροντος Ιωσήφ έκανα υπομονή. Δεν μετανόησα γι' αυτό, γιατί η Χάρης μου έδειξε μετά από 40 χρόνια ότι έκανα το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού». Έδινε πολύ μεγάλη σημασία στο μυστήριο της εξομολογήσεως και της υπακοής στον πνευματικό, ακόμα και για τους λαϊκούς αδελφούς. Μάλιστα θυμόμαστε που μας έλεγε: «Όποιος γονάτισε έστω και μία φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός». Ένας πνευματικός της συνοδείας μας, μετά από παράκληση του ιδίου του παπά Εφραίμ, αξιώθηκε να εξομολογήσει δύο φορές το γέροντα. Μας έλεγε ότι του έκανε μεγάλη εντύπωση η ακρίβεια που είχε ο γέροντας στη συνείδησή του και με πόση λεπτότητα έκανε την εξομολόγησή του. Πραγματικά ο γέροντας επέμενε πολύ στη λεπτομερή εξαγόρευση των λογισμών. Θεωρούσε την κρυψίνια ικανή για την καταστροφή του μοναχού, γιατί αυτή φανερώνει την ύπαρξη της μητέρας των παθών, της υπερηφανίας. Έλεγε: «Προσέχετε την κρυψίνια. Μην κρύβετε κάτι από τον γέροντα, γιατί αυτό και μόνο είναι ικανό για το διάβολο να προκαλέσει φοβερούς πειρασμούς και την απώλεια του μοναχού». Κάποιος μοναχός πίεζε τον γέροντά του να το χειροτονήσει ιερέα. Αυτός δεν δεχόταν. Παρακάλεσε τον γέροντα Νεφρέμ να προσευχηθεί για να δώσει ο Θεός πληροφορία. Στην προσευχή του, και εσύ ώρα καλής αλλοιώσεως, ανέφερε το θέμα στον Χριστό μας για να λάβει πληροφορία. Τότε η Χάρης του έδειξε τον μοναχό αγκαλιά με το διάβολο. Κατάλαβε ότι αυτός ήταν εχμάλωτος στα πάθη του και δεν ήταν άξιος για την ιεροσύνη.
1: Ακολουθήσω μεν αυτόν και βρίσω μεν τη χαράν. Ο Θεός αγάπη εστί ειρήνη και χαράν.

Κάποτε τον ρωτήσαμε για το μυστήριο της επικοινωνίας μεταξύ των πιστών, όπως και ο γέροντάς μας Ιωσήφ μας ερμήνευε. Μας αφηγήθηκε κάτι που συνέβη στον ίδιο. Μια ευλαβεστάτη συνοδεία κοντά στη δική του καλύβη είχε εορτή και λειτουργία και τον προσκάλεσαν. Είχαν προσκαλέσει και ένα επίσκοπο, γνωστό για το σεβασμό του προς την ιερά μας παράδοση και στον οποίο είχε ιδιαίτερη ευλάβεια. Για να μην παραβεί όμως το δικό του πρόγραμμα, αρνήθηκε να πάει. Με το νου και τον πόθο του, προσπαθούσε να είναι μαζί τους. Σκάλιζε τις σφραγίδες, λέγοντας την ευχή. Κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αισθητά μετείχε σε όλη την τελετή του Θείου Μυστηρίου, όπως ακριβώς θα ήταν συλλειτουργός. «Τόσο αισθητά», μας έλεγε, «μετείχα σε όλη την τελετή, που νόμιζα ότι ήμουν σε δύο φύσεις ο ίδιος. Ενώ έβλεπα τον εαυτό μου που εργοχειρούσε, δεν έλειψα από το μυστήριο και έβλεπα όλα τα πρόσωπα που διακονούσαν». Για τους αμύητους των υπερφυσικών ενεργειών της Θείας Χάριτος, αυτά είναι απίστευτα. Όχι όμως για τους μετόχους των θείων ενεργειών, στους οποίους το Πνεύμα του Άγιο κατ' ευδοκίαν κινείται και ενεργεί. «Πνεύμα γαρκυρίου ήρπασε τον Φίλιππο και ούκ είδεν αυτόν ουκ έτει ο ευνούχος». Όταν το ρωτούσαν οι μοναχοί της νέας συνοδείας του με περιέργεια για τις υπερφυσικές πληροφορίες του, τους έλεγε ότι πράγματι είναι υπερφυσικά τα ιδιώματα της Χάριτος, αλλά εγώ τα πήρα από τον γέρο Ιωσήφ. Άλλη φορά μας έλεγε, «Όταν έστελνα τον υποτακτικό μου σε κάποια μονή για υπηρεσία, πήγαινα κι εγώ μαζί του νοερός και έβλεπα με τη χάρη του νου, τις σκέψεις του, τι θα του συμβεί, ποιους θα συναντήσει και γενικά συμπορευόμουν μέχρι να επιστρέψει. Γνώριζα όλα όσα είχαν συμβεί πριν ακόμα μου αναφέρει αυτός κάτι». Το ίδιο συνέβαινε με τον γέροντά μας Ιωσήφ, που παρακολουθούσε τον παραδελφό μας Αθανάσιο με κάθε λεπτομέρεια στην υπηρεσία που τον έστελνε. Όταν έκανε λάθη και παραλήψεις, μας έλεγε, «Κοίτα τώρα τι κάνει και προκαλεί στον εαυτό του πειρασμούς». Όταν κάποτε συνόδευσα τον γέροντα Εφραίμ στη Θεσσαλονίκη για θεραπεία κάποιας ασθενείας του, τον παρακάλεσα να επισκεφθούμε μια ευλαβεστάτη οικογένεια. Με πολύ χαρά μας δέχτηκαν και μας πρόσφεραν τα συνηθισμένα της φιλοξενίας. Η νεαρή κόρη της οικογενείας με προθυμία βρισκόταν κοντά στο γέροντα, τον παππού, όπως τον αποκαλούσε, και τον υπηρετούσε με ζήλο. Ο γέροντας με χαρά ευλογούσε την κόρη λέγοντας, «Ο Θεός να ευλογήσει τη Χρυσοβαλάντη μου». Η κορούλα του υπενθύμιζε, «Μαρία με λένε, παππού». Ο γέροντας δεν λάβανε υπόψη όσα έλεγε η Μαρία για το όνομά της σε όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στην ευγενική αυτή οικογένεια, και όσες φορές πρόσφερε περιποιήσεις η Μαρία, έπαιρνε την ευλογία με τα λόγια, «Ο Θεός να χαριτήσει τη Χρυσοβαλάντη μου». Και ήταν η εξέλιξη των γεγονότων. Η Μαρία μεγάλωσε και προτίμησε αντί του γάμου το μοναχισμό. Κατά την κουρά της πήρε το όνομα Χρυσοβαλάντη. Έτσι την είχε δει χρόνια πριν την κουρά της ο προορατικός γέροντας Εφραίμ. Ένας μοναχός από τη συνοδεία μας επισκέφθηκε τον γέροντα το 1994 για να πάρει την ευχή του και να τον συμβουλευθεί για πνευματικά θέματα. Σε όλη τη διάρκεια της συζητήσεως αποκαλούσε τον μοναχό διάκο. Ο μοναχός του έλεγε συνέχεια, «Μα γέροντα, δεν είμαι διάκος». «Α, καλά», έλεγε ο παπά Εφραίμ και συνέχιζε να τον αποκαλεί διάκο. Τελικά, αφού περάσανε 4 χρόνια, ο μοναχός αυτός χειροτονήθηκε διάκονος. Μετά τη χειροτονία του, ο διάκος αποκάλυψε και σε εμάς αυτή την πρόρηση του γέροντος Εφραίμ. Ένας νεαρός φοιτητής στη Θεσσαλονίκη άκουγε συχνά διηγήσεις για ευλαβείς αγιορείτες γέροντες. Άκουσε ότι ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια έχει προορατικό χάρισμα. Σκεπτόταν να τον επισκεφτεί για να το διαπιστώσει μόνος του. Όταν έφτασε στην καλύβη, τον οδήγησε ο υποτακτικός στο γέροντα.
Μόλις πλησίασε και έβαλε μετάνοια, του λέει ο γέροντας: «Τι λες, έχει προορατικό ο παπά Εφραίμ?» Αμέσως έφυγε κάθε αμφιβολία και αναχώρησε ειρηνικός με την πίστη ότι και σήμερα υπάρχουν άγιοι άνθρωποι με πνευματικά χαρίσματα. Μερικοί ιερείς πήγαν να επισκεφθούν τον παπά Εφραίμ και στο δρόμο συναντούν έναν άλλο ιερέα που ήθελε και αυτός να πάει στο γέροντα. Οπότε προχωρούν μαζί και φτάνουν στην καλύβη του γέροντος. Μόλις φτάσανε, βγαίνει ο γέροντας στην πόρτα και επιπλήττει τον νομιζόμενο ιερέα, αποκαλύπτοντας τους άλλους ότι είναι μασόνος και δεν είναι ιερέας, ότι έβαλε τα ράσα για να μπορέσει να διεισδύσει παντού. Επέτρεψε μόνο στους άλλους να μπουν στην καλύβη. Αφού έφυγαν μετά από λίγο οι ιερείς, συναντούν στο δρόμο τον μασόνο, ο οποίος τους ομολόγησε ότι αλήθεια είπε ο γέροντας και είχε μείνει έκπληκτος με το χάρισμα του γέροντος. Κάποτε ο γέροντας επισκέφτηκε την αδελφότητα ενός κοινοβίου. Καθόταν στη βεράντα και όλοι οι αδελφοί με τη σειρά τους περνούσαν να πάρουν την ευχή του. Όταν πλησίασε ένας δόκιμος και ήταν έτοιμος να πάρει την ευχή, γύρισε τα μάτια του ο γέροντας κάπως αυστηρά πάνω του και του λέει: «Πες μου τώρα το λογισμό σου». Ο δόκιμος δίστασε. Παπά Εφραίμ επανάλαβε επιτακτικότερα: «Φανέρωσε τι σου λέει ο λογισμός σου τώρα». Ο νέος αποκρίθηκε με συστολή ότι ο λογισμός μου λέει ότι αφού έχω γέροντα, γιατί να βάλω μετάνοια στον παπά Εφραίμ. Όταν μετά από καιρό ο ίδιος δόκιμος επισκέφτηκε με άλλους μοναχούς το γέροντα, με έντονο και λυπημένο ύφος, είπε μπροστά σε όλους: «Πω πω τι θα τραβήξει ο γέροντάς σου από εσένα». Πράγματι, ο δόκιμος αυτός δεν πρόκοψε, αλλά πολλά σκάνδαλα δημιούργησε και στο τέλος έβγαλε τα ράσα και έφυγε. Ένας επισκέπτης διηγήθηκε σε αδελφό της μονής μας το εξής γεγονός που έζησε ο ίδιος: «Σκεπτόμουν να γίνω μοναχός, αλλά δεν το αποφάσιζα. Επισκέφθηκα τον γέροντα στα Καντουνάκια για να τον συμβουλευτώ. Όταν μπήκα στο κελί του, ευωδίαζε ολόκληρο. Η ευωδία έβγαινε από τον γέροντα. Για μια στιγμή έλαψε το πρόσωπό του και έγινε όλο φως. Όταν το ρώτησε για το θέμα που με απασχολούσε, μου απάντησε: «Θα γίνεις παιδί μου μοναχός, αλλά θα αργήσεις». Ένας ευλαβής ιερέας μας είπε ότι επισκέφθηκε τον γέροντα για να πάρει την ευλογία του και να τον παρακαλέσει να προσεύχεται για την οικογένειά του και κυρίως για την πρεσβυτέρα του, που σηκώνε μεγάλο βάρος γιατί γυροκομούσε τα πεθερικά της. Όταν πήγα στο κελί του γέροντος, πριν προλάβω να του πω κάτι για τα θέματά μου, τον άκουσα να μου λέει: «Η πρεσβυτέρα σου είναι πολύ καλή. Να της πεις να κάνει υπομονή στη γυροκόμιση των γονέων σας και θα έχει μεγάλο μισθό από τον Θεό. Αυτό που κάνει είναι έργο Θεού». Στη συνέχεια το ρώτησε πόσα παιδιά είχε. 4 γέροντα. Ο γέροντας έμεινε σκεφτικός. Μετά το ξαναρώτησε: 4. Ναι γέροντα. Μα 4. Τότε ο ιερέας του είπε: «Δηλαδή γέροντα ήταν 5, αλλά το ένα πέθανε μικρό». «Α», έκανε ο γέροντας επιφωνηματικά, εκφράζοντας την λύση της απορίας του. Και στη συνέχεια είπε: «Αφού έχεις 4 παιδιά, μπορείς να λειτουργείς όποτε θέλεις, επενώντας την πολυτεκνία ως θεία ευλογία».

ένας χαρισματούχος υποτακτικός, γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Κείμενα γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδίνου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι εκοιμήθηκε κυρίω η καλή μας συνεργάτηδα για πολλά χρόνια αντιπρόσωπός μας στον Μαζωτό, Χριστάλα Χριστοφορού. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ξενοφόντος στον Μαζωτό. Μας πληροφορεί ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, 6 Μαΐου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. 5η 7 Μαΐου, του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού. 5 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Παρασκευή 8 Μαΐου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 6 και 30 το απόγευμα, ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο 9 Μαΐου, Αγίου Ισαΐου του Προφήτου, Αγίου Χριστοφόρου του Μάρτυρος, Οσίου Ιερονύμου του Σιμωνοπετρίτου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 και 30 το απόγευμα. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον Εσπερινό της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας, μιας νέας Αγίας της Εκκλησίας μας, στον χώρο που ασκήθηκε η Οσία, στην Ιερά Μονή Παναγίας Κλεισούρας στην Καστοριά,

0: παροιμιών το ανάγνωσμα. Γυναίκα ανδρίαν τη ευρύση, η μοιοτέρα δε στη λίθων πολυτελώνει τη αυτή. Θαρσί επ' αυτή η καρδία του ανδρός αυτής, η τη αυτή καλών σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ το ανδρία αγαθά πάντα των βίων. Μυριωμένη αίρια και λίνων επίησεν εύχριστον τες χερσίν αυτής. Εγένετο συνάφς εμπορευωμένη μακρόθεν, συνάγηδε αυτής των πλούτων. Και ανίσταται εκ νυχτών και έδωκε βρώματα το οίκο και έργα απ' τες θεραπένες. Θεωρήσασα Γεώργιον επρίετο από δεκαρπών χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα. Αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσω το ότι καλώνεστε το εργάζεστε κι ουκ αποσβαίνεται ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Τους πύχης αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα, τας δε χείρας αυτής ερίδη εις άτρακτον. Χείρας δε αυτής διήνυξε πένητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ου φροντίζει τον ενίκο ανήρ αυτής όταν που χρονίζει. Πάντες γάρ η παραυτής ενδεδημένη εισή. Δυσάς χλένες επίησε το ανδρή αυτής, εκδε βίσου και πορφύρασε αυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται ο ανήρ αυτής εν πύλες, η νίκα αν καθίσει εν συνεδρίο μετά των γερόντων κατοίκων της γης. Συνδώνας επίησε και απέδωτο της φήνιξη, περιζώματα δε της χανανέης. Ισχύν και ευπρέπει εν εδίσατο και εφράνθη εν ημέρες εσχάτες. Στόμα αυτής διήνυξε προσεχόντος και ενόμος και τάξην εστήλατο τη γλώσση αυτής. Στεγνέ διατριβέ οίκον αυτής, σήτα δε οκνηράου κέφαγε. Το στόμα δε ανοίγει σαφώς και νομοθέσμος, η δε ελεημοσύνη αυτής ανέστησε τα δέκνα αυτής και πλούτησαν και ο ανήρ αυτής είναι σεν αυτήν. Πολλέ θυγατέρες εκτίσαν το πλούτον, πολλέ επίησαν δύναμη στη δε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Ψευδής αρέσκειε και μάτων καλός γυναικός, γινήγαρ συνετή ευλογείται, φόβονται Κυρίου αύτη ενήτου. Δότε αυτή από καρπών χειλαίων αυτής και ενίστο εμπύλες ο ανήρ αυτής.
1: Φεύξετε δόλων και απαναστήσετε απολογισμών ασυνέτων και ελεκθήσετε επελθούσης αδικίας. Φιλάνθρωπον γαρ πνεύμα σοφίας και ου καθώς η βλάσφημον από χειλαίων αυτού, ο των εφρών αυτού μάρτης ο Θεός και της καρδίας αυτού επίσκοπος αληθής και της γλώσσης ακουστής. Ότι πνεύμα Κυρίου πεπλήρω και την οικουμένη και το συνέχον τα πάντα γνώσιν έχει φωνής. Δια τούτο φθεγκόμενος άδικα ουδής μιλάθη ουδέμι παροδεύσει αυτόν ελέγχουσα η δίκη. Εγάρ διαβουλή, σα ευού εξέταση έστε, λόγον δε αυτού ακοή προ κύριο νήξη, ει έλεγχον ανομημάτων αυτού. Ότι ου ζηλώσεω ακροάται τα πάντα και εχθρού γογγισμών ουκ αποκρύπτεται.
2: Σοφία Σολομώντο το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού και ομοιάψετε αυτόν βάσανο. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνο τεθνάνε και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και αφημών πορεία σύντριμα και δε εις είναι ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού ως χρυσόν εν χωνευτηρίου εδοκίμασεν αυτούς. Και ως όλο κάρπο μαθησίας προσεδέξα του αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται κρίνουσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. υπεμπιθώτες επ' αυτών στην Ιησούς στην αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούς είναι αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
3: Υπομέν πάντες εξ όλης της ψυχής.

καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ ελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον ένα τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το

Μη το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας και Εράσμων εις ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, Αθανασίου Ιερομονάχου Χρήστου Ιερέως, Αναστασίας Πολυξένης Σταύρου Σοφίας, Εφρεμίας Μοναχής και Τσινοδίας Αυτής Θεοδότας Αλεξάνδρας Εκατερίνης, Ευαγγέλου Σοφίας και Τέκνων, Αγγέλου Αντωνίου Μιχαήλ μετά των οικογενειών αυτών, των επιτελούντων την Αγία Νεορτή.

του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάτσαν Μονήν πόλη και χώραν απολυμού λοιμού σεισμού κατά ποτισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικοινωνίας.

Marias, y el ilamit dimiutes opius tatu, costas ies mantiones granium ilamon assumatum, que si es dimio en vox profit prodrom que baptismioam. Ragion que parecimon apostolon, ragion en voxon, legarum irem hon, que cum equipon ilascarum, basilium legarum iorim teologum deiandum sostomum, Αθανασίου και Κυρίου Ιάρου του Ερήμονας Πατριαρχών Αλεξανδρίες, Νικολάου Επισκόπου Μύρων, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκτάριου Πεταπόλεως των Θαυματικών, των Ιεροπαθείων Χαραλάμπους Πολυκάκου Ελευθερίου Λασίου, Λαγίων Μεγάλων Μαρτύρων και Αγίου Τροπεοφόρου Δημητρίου Μυροπλήτου, Θεοδόρου του Κύρονος και Θεοδόρου του Κατηλάτου,

Ευλογούμεν Κύριε Ιησού Χριστό το Σιμών. Ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης ιδίους άνδρας φορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους του τους των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά. Εν τη ιερά Μητροπόλη τη ιερά μονή ταύτη της οίκης. Των προσφερόντων ταύτα και το κόσμος παντί τους δε εξ αυτών πιστούς μεταλαμβάνοντας δούλους σου αγίεσον. Ότι σύ ο ευλογών αγιάζων και τρέφοντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών.

0: μια γυναίκα σεβασμιότατη και πολυσέβαστη Άγια Αρχιερής, μια γυναίκα Ανδρία, όπως ακούσαμε προηγουμένως θα μας λέγει το Πνεύμα του Θεού στην Αγία Γραφή, εντιμότατοι άρχοντες, σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί γερόντις, αδελφοί μου αγαπητοί, μια γυναίκα Ανδρία, μονοπολεί τη σκέψη όλων μας. Η Οσία Σοφία που ασκήθηκε 48 χρόνια σε αυτό το φημισμένο μοναστήρι της επαρχίας μας γίνεται από...
1: Δε έφτιαξε ο Θεός.

Ο επίς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άκτων ημών των επιούσιων, ως ημίν σήμερον, και άφες ημίν το οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίε με τις οφειλέτες ημών,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδό.

των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας, της εν τη μονή τάφτισας και σας εις

0: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, η Αγία Τριάζδη εφυλάξε πάντα.
1: Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον Εσπερινό της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας από το μοναστήρι που ασκήθηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Καστοριάς.

καιρός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα 5 του μηνός Μαΐου τιμά και εορτάζει.

5 Μαΐου και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Ξύφιθανούσα και βιώσασα ξένος, ειρηνικός τέθνικας αύθης Ειρήνη. Ειρήνη, εσύ που θανατώθηκες με ξύφος και έζησες κατά τρόπο παράδοξο, πέθανες πάλι εν ειρήνη.

την καλλιπάρθενον υμνήσομεν πάντες νύμφη Χριστού, εκ των νεκρών αναστάσαν, είναι ο Θεός εδόξασε σημείς φρικτής, ήλκησε γαρ πλήθος άπειρον ασεβών εν τη πίστη, και Θεόθεν έλαβεν την Χριστόν ημών κλήσιν, ότου Θεού γαρ άγγελος ελθών εκ Πηνελόπης η ειρήνην εκάλεσε. Του νυμφίου Χριστού έρωτη Παναίδη με, από βρέφους σεμνή πυρπολιθήσα, έδραμες δορκάσος διψώσα πηγέσα ηρήτης, και τη αθλήσεις αυτήν συντηρήσασα εν το αφθάρτο όντος του κτίστου σου, θαλάμου ένδοξε. Ως νύμφη ευκλεήσε στολισμένη, πεπικυλμένη, εισήλθες ως εκλεκτή στεφανιφόρος οραθήσα, εξ αφθάρτου νυμφίου δεξαμένη, ως χρυσίον βραβείον νίκης της εις αθλήσεως.

Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη ήταν μοναχοκόρη του Λυκηνίου, βασιλιά κάποιου μικρού βασιλείου και της Λυκηνίας. Καταγόταν από την πόλη Μαγεδό. Το αρχικό της όνομα που της έδωσαν οι γονείς της ήταν Πινελόπη. Η Ειρήνη είχε ωραιότατο σώμα και υπερτερούσε κατά το κάλος όλες τις σύγχρονες της κοπέλες. Ο πατέρας της έκτισε για χάρη της ένα πύργο, στον οποίο και την εγκατέστησε μαζί με 13 όμορφες θεραπενίδες, οι οποίες και της παρήχαν ολοπρόθυμα κάθε υπηρεσία. Είχε επίσης στη διάθεση της μέσα στον πύργο θρόνο, τράπεζα και λιχνία, που και τα τρία αυτά ήταν κατασκευασμένα από χρυσάφι. Η εγκατάστασή της στον πύργο έγινε σε ηλικία 6 ετών και για το λόγο αυτό Λυκίνιος διόρισε δάσκαλο της κάποιον γέροντα ονόματι Απελιανό, ο οποίος έμπαινε στον πύργο και ασκούσε το έργο της διαπαιδαγώγησής της. Μια νύχτα η Ειρήνη είδε το εξής όραμα. Μπήκε στον πύργο ένα περιστέρι κρατώντας με το ράμφος του κλαδάκι ελιάς, το οποίο και άφησε πάνω στο τραπέζι. Επίσης μπήκε και ένας αετός μεταφέροντας στεφάνια από άνθη, το οποίο τοποθέτησε και αυτός πάνω στο τραπέζι. Έπειτα μπήκε από ένα άλλο παράθυρο ένας κόρακας, ο οποίος έβαλε πάνω στο τραπέζι ένα φίδι. Το πρωί δε που ξύπνησε απορούσε και σκεπτόταν τι άραγε να σημαίνουν αυτά που είδε. Τα διηγήθηκε λοιπόν στον γέροντα Απελιανό και εκείνος της έδωσε την ακόλουθη εξήγηση. Το περιστέρι σημαίνει την παιδεία και αγιότητα της γνώμης. Το δεκλαδάκι της ελιάς είναι σημείο θαυμαστών γεγονότων και τύπος βαπτίσματος. Ο αετός που είναι ο βασιλιάς των πτηνών προσημαίνει για αυτήν μελλοντική νίκη σε καλές και αγαθές πράξεις, ενώ ο κόρακας με το φίδι υποδηλώνει ότι θα δοκιμάσει θλίψη και ταλαιπωρία. Με την εξήγηση δε αυτή ο Απελιανός αποκάλυψε στην Ειρήνη τον αγώνα του μαρτυρίου, τον οποίο επρόκειτο να φέρει σε πέρας υπέρ Χριστού. Τα εν συνεχεία λοιπόν εξιστορούμενα περί της Αγίας είναι πράγματι παράδοξα. Λέγεται δηλαδή ότι το όνομα Ειρήνη της το έδωσε άγγελος Κυρίου σε αντικατάσταση του ονόματος Πινελόπη που είχε λάβει από τους γονείς της, ότι επίσης άγγελος Κυρίου την μίησε στην πίστη του Χριστού και της προείπε ότι μέσω αυτής πολλές μυριάδες ψυχών θα βρουν τον δρόμο της σωτηρίας και ότι κατά τρόπο θαυμαστό θα εμφανιστεί σε αυτήν ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου Τιμόθεος, ο οποίος και θα την βαπτίσει. Μόλις λοιπόν πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά, τότε η μακαριστή Ειρήνη συνέτριψε τα είδωλα του πατέρα της και τα έριξε κομμάτια στο έδαφος. Για το λόγο αυτό ανακρίθηκε και καταδικάστηκε πρώτα από τον ίδιο της τον πατέρα, ο οποίος και πρόσταξε να την ξαπλώσουν δεμένη κάτω από τα πόδια αλόγων για να την καταπατήσουν και να την συντρίψουν. Ένα όμως από τα άλογα, αντί να βλάψει την Αγία, ξεσηκώθηκε και όρμησε κατά του πατέρα της και αφού τον έριξε στο έδαφος του συνέτριψε το δεξιό χέρι και αυτόν μεν τον θανάτωσεν, ενώ την Αγίαν την μακάρισε με ανθρώπινη φωνή. Αμέσως λοιπόν τότε η Μεγαλομάρτης λύθηκε από τα δεσμά και ύστερα από παράκληση των παρευρισκομένων προσευχήθηκε για τον πατέρα της και τον ανέστησε. Εκείνος δε μετά την Αναστασή του πίστεψε στο Σωτήρα Χριστό και βαπτίστηκε. Επίσης τότε πίστευσαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν και η γυναίκα του και άλλοι 3.000 άνθρωποι. Μετά δε τη βάπτισή του ο Λυκίνιος παραιτήθηκε από την βασιλική εξουσία και έζησε το υπόλοιπο του βίο στον πύργο που είχε κτίσει για την κόρη του. Τον Λυκίνιο διαδέχθηκε στον βασιλικό θρόνο ο Σεδεκίας. Αμέσως τότε ασκήθηκε πίεση στην Αγία Ειρήνη να θυσιάσει στα είδωλα.
Εκείνη όμως δεν υποχώρησε, αλλά έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της. Για το λόγο αυτό ο βασιλιάς πρόσταξε και την έριξαν με το κεφάλι προς τα κάτω σε ένα λάκκο, μέσα στον οποίο βρίσκονταν διάφορα δηλητηριώδη ερπετά. Εκεί έμεινε η Αγία 4 ημέρες και δεν έπαθε απολύτως τίποτε από τα φίδια. Ακολούθως την έβγαναν από το λάκκο και της πριώνησαν τα πόδια. Όμως με την επιστασία αγγέλου αποκαταστάθηκε πάλι η υγεία της. Στη συνέχεια την έδεσαν πάνω σε τροχό. Το νερό όμως που κινούσε τον τροχό σταμάτησε ξαφνικά και έτσι μεγαλομάρτης έμεινε απόλυτα αυλαβής. Εξαιτίας δε του θαύματος αυτού προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού 8.000 ψυχές. Όταν ο Σεδεκίας εκδιώχθηκε από την βασιλεία, ο γιος του Σαβόριος εξεστράτευσε εναντίον εκείνων που εξεθρόνησαν τον πατέρα του. Τότε η Αγία συνάντησε έξω από την πόλη τον Σαβόριο και το στρατό του. Όταν δε αυτή προσευχήθηκε, τυφλώθηκαν όλοι και δεν έβλεπαν πού να πάνε. Αλλά και πάλι προσευχήθηκε στο Θεό για αυτούς και έτσι ανέκτησαν άπαντες το φως των ματιών τους. Εκείνοι όμως οι αχάριστοι κάρφωσαν με καρφιά τις φτέρνες της Αγίας και αφού τις έβαλαν πάνω στους ώμους ένα σακί γεμάτο άμμο, την υποχρέωσαν να βαδίσει 3 μίλια, δηλαδή 4,5 περίπου χιλιόμετρα. Επειδή όμως τότε σκίστηκε η γη στα δύο και δέχτηκε στα έγκατά της τους υπηρέτες του τυράννου και 10.000 απίστους, προσήλθα στην πίστη του Χριστού 30.000 άνθρωποι. Αλλά ο τύραννος επέμενε στην απιστία του. Για το λόγο αυτό κατήλθε από τον ουρανόν άγγελος Κυρίου και τον θανάτωσε. Τότε η μεγαλομάρτης Ειρήνη, αφού έλαβε άδεια, περπατούσε μέσα στην πόλη και έκανε πολλά θαύματα. Πηγαίνοντας δε η Αγία στον πύργο που βρισκόταν ο πατέρας της μαζί με τον ιερέα Τιμόθεο, πέτυχε με τη διδασκαλία της να προσχωρήσω στην πίστη του Χριστού 5.050.000 ψυχές. Ανάμεσα σε εκείνους που πίστεψαν ήταν και οι 33 άνδρες που είχαν την εντολή να φρουρούν τον πύργο. Έπειτα η Αγία Ειρήνη πήγε στην πόλη Καλίνικο, όπου βασίλευε ο Νουμεριανός. Εκεί παρουσιάστηκε σε αυτόν και ομολόγησε με παρρησία την πίστη της στον Χριστό. Ύστερα από την ομολογία της αυτή την έκλεισαν διαδοχικά σε 3 πυρακτωμένα χάλκινα βόδια. Το τρίτο όμως βόδι, τη στιγμή που βρισκόταν μέσα του η μεγαλομάρτης, όλος παραδόξως κινήθηκε και περπάτησε, ενώ ήταν ένα άψυχο ανθρώπινο κατασκεύασμα. Στη συνέχεια αυτό σκίστηκε και βγήκε από μέσα του η Αγία εντελώς αυλαβής από την κόλαση της υψηλότατης θερμοκρασίας. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού περίπου 10.100.000 ψυχές. Όταν δε ο βασιλιάς Νουμεριανός, βρισκόντας το τέλος της ζωής του και πρόκειτο να πεθάνει, έδωσε εντολή στον έπαρχον να μην παραβλέψει την Ειρήνη, αλλά να την τιμωρήσει. Εκείνος εκτέλεσε την εντολή. Συγκεκριμένα έδεσε με αλυσίδες χειροπόδαρα την Αγία και την ξάπλωσε πάνω σε μεγάλη φωτιά. Άγγελος όμως Κυρίου έσβησε την φωτιά και έλυσε τις αλυσίδες. Έτσι μεγαλομάρτης δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Το γεγονός δι' αυτό προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στον έπαρχο και είχε σαν αποτέλεσμα αυτός και η οικία του να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού. Επειδή η φήμη της μεγαλομάρτυρος Ειρήνης διαδόθηκε ευρύτατα, ο βασιλιάς των Περσών Σαβόριος πρόσταξε να την αποκεφαλίσουν με ξύφος. Η προσταγή εκτελέστηκε και ακολούθως το σώμα της Αγίας ενταφιάστηκε. Όμως αναστήθηκε και πάλι από θείο άγγελο, ο οποίος και την μακάρισε για τα μαρτύρια που υπέστη προς χάριν του Χριστού. Ο άγγελος μακάρισε επίσης και εκείνους που εξαιτίας της πίστεψαν στον Κύριον, καθώς και όλους όσους το εξής θα εορτάζουν την μνήμη της.
Λέγεται δε ότι η Αγία Ειρήνη μετά τον αποκεφαλισμό της και την εκ νεκρών αναστασή της, κρατώντας κλάδο ελιάς στο χέρι, μπήκε στην πόλη με συμβρία και παρουσιάστηκε στο βασιλιά. Εκείνος τότε πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε από τον ιερέα Τιμόθεο. Εκεί τότε πίστεψα στο Χριστό και πολλές μυριάδες ανθρώπων και βαπτίστηκαν όλοι. Επίσης λέγεται ότι η Αγία πήγε στη δική της πόλη την Μαγεδό της Περσίας στους γονείς της. Ο πατέρας της όμως είχε ήδη πεθάνει και η Αγία έκλαψε για αυτόν, ενώ η μητέρα της ζούσε και έμεινε για λίγο μαζί της. Έπειτα την παρέλαβε νεφέλη και την μετέφερε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, όπου έμεινε κάμποσο χρονικό διάστημα, επιτελώντας πολλά θαύματα και τιμόμενη ως αληθινή εις Απόστολος. Λέγεται ακόμη ότι εκεί στην Έφεσο συνάντησε και τον Απελιανό, τον δάσκαλο των ιερών γραμμάτων, που ο πατέρας της είχε διορίσει για αυτήν κατά την διαμονή της στον πύργο. Αφού δε η Αγία δίδαξε τους Εφεσίους, παρέλαβε μόνο 6 άνδρες και τον Απελιανό και βγήκε έξω από την πόλη. Εκεί βρήκε μια καινούρια λάρνακα, στην οποία δεν είχε ως τότε ενταφιαστεί κανένας. Μπήκε μέσα σε αυτήν και εκοιμήθη εν ειρήνη. Πριν δε από την κοίμηση της η Αγία είχε δώσει εντολή να μην μετακινήσει κανένα στην ταφόπετρα με την οποία θα σκέπαζε τη λάρνακα ο δάσκαλός της Απελιανός, αφού περάσουν 4 ημέρες. Μετά όμως από 2 ημέρες επισκέφθηκαν τον τάφο Απελιανός και οι άλλοι και ότου θαύματος. Η ταφόπετρα βρέθηκε σηκωμένη και το σώμα της Αγίας δεν ήταν εκεί. Και όλα αυτά βέβαια για την ανθρώπινη μας λογική ίσως φαίνονται απίθανα, όμως εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενή δύναμη των ανθρώπων είναι κατορθωτά και δυνατά με την χάρη και την δύναμη του Θεού.

Ειρήνη στον άρχονταν, ιχνηλατούσα σε μνή. Ειρήνη επώνυμος, δι' επιπνίας Θεού, εδείχθης πανέμφημε. Σίγαρ του πολέμου τα συνέδρας φυγούσα, ήθλησας υπερφύσιν, ως παρθένος φρονίμη, δυο μεγαλομάρτης ειρήνη, ειρήνην ημίν αίτησε.

Σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς. «Εν τόρη των αμόμων, ως περίλιος έλαμψας και μαρτυρικός Θεοφόρε προς Θεόν εξεδίμησας, βαρβάρων υποστάς επιδρομάς, Εφραίμ μεγαλομάρτης του Χριστού. Δια τούτου αναβλύζεις χάρη ναή της ευλαβός βοώσιση, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα».

βίο διαλάμπων ασκητικό, ενώρια μόμων ηγονίσω μαρτυρικός, και θαυμάτων χάριν θεόθενε κομίσω, Εφραίμος ή ο μάρτης, αγγέλων σύσκηνε.

Άγιος Εφραίμ εγεννήθη στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας το έτος 1384. Ως γνωστόν τα Τρίκαλα το έτος 1395 περιήλθον υπό τουρκικήν κατοχήν υπό τον Βαγιαζίτ τον πρώτον των Κεραυνών, ο οποίος κατέκτησεν την χώρα της Θεσσαλίας. Το 1395 στη Θεσσαλονίκη ήρχισε να εφαρμόζεται το παιδομάζωμα, το οποίο επί Μουρά του Δευτέρου οργανώθη συστηματικότερον εις όλας τας τουρκοκρατούμενας περιοχάς. Ο Άγιος Εφραίμ, σε ηλικία 14 ετών, το 1398, με το κοσμικό όνομα Κωνσταντίνος Μορφής, εγκατέλειψεν μητέραν Χήραν και 7 αδελφούς, την προτροπή της ευσεβούς αυτού μητρός, προφανώς δια να αποφύγει την βιαίαν στρατολογίαν δια την επάνδρωση των γεννητσαρικών σωμάτων, και προσήλθε δια να μονάσει στην σταυροπηγιακή μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την ακμάζουσαν επί του όρους των αμόμων της Αττικής. Εδώ με τα φλογερού ζήλου επεδόθην εις την μοναχικήν πολιτείαν ως άγγελος βιώσας μετά των αδελφών της μονής. Κατά το έτος 1391 οι Τούρκοι υπό των στρατηγών Ευρενό Βέιν εισέβαλον εις την Πελοπόννησον. Το δε 1416 οι Τούρκοι ελεηλάτησαν την Αττικήν. Κατά το έτος 1424 οι Τούρκοι επέδραμον βιαίωση στην Ιεράν Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου επί του όρους των αμόμων και εσφαγίασαν αγρίως τους πατέρας της Μονής. Ο Άγιος απουσίαζεν εις τη σπηλιάν του επί του όρους και επιστρέψας ειδών τα σώματα των πατέρων εσφαγμένα, ένθεν κακήθεν εθρύνησεν γοερός. Τον επόμενων χρόνων, την 14η Σεπτεμβρίου 1425, επανήλθον οι βάρβαροι Οθωμανοί και ευρώντες των Άγιων τον συνέλαβον και τον εβασάνιζον επί 8,5 μήνας με τα μεγάλης μανίας και βαρβαρότητος. Νομίσαντες ότι ο Άγιος είχε λάθρα διαφύγει της σφαγής του παρελθόντος έτους. Τέλος, τον εκρέμασαν ανάποδα εις παλαιών δέντρων μουριάς επί του περιβόλου της μονής, αφού έμπηξαν εις τον ομφαλόν του χοδρών χοντρών παλαιών ξύλων αναμένων και αφού τον εκάρφωσαν επί του δέντρου με μεγάλα μυτερά γύφτικα καρφιά. Ο Άγιος και όμενος προσήφχετο παρέδωσε δε την μακαρίαν αυτού ψυχήν εις τα σπαναχράντους χείρας του ζώντος Θεού του Σωτήρος Ιησού Χριστού την 5η Μαΐου του έτους 1426.

Αλλά πώς μπορούμε να αποσιωπήσουμε και το πρόσφατο θαύμα του Αγίου Εφραίμ που έγινε το Φεβρουάριο του 1988, που έσωσε ένα νέο από το διάβημα της αυτοκτονίας και από το κατρακύλισμα της ασωτίας. Αυτός ο νέος είχε πάει στην Αγγλία. Εκεί συνεδέθη με μια κοπέλα, την παντρεύτηκε, αλλά κατάντησε ναρκωμανής. Μετά η κοπέλα εγκατέλειψε αυτό το νέο. Απελπισμένος ήλθε στην Ελλάδα. Εκεί συνεδέθη με άλλη κοπέλα και από τον δεσμόν αυτόν γεννήθηκε ακόμα ένα παιδί. Όμως και αυτός ο δεσμός διελήθη με θύμα ένα παιδί χωρίς πατέρα. Ένα παιδί χωρίς πατέρα και ένα νέο, τον πατέρα του παιδιού που γυρνούσε στα καταγόγια της ασωτίας χωρίς σκοπό στη ζωή του, προσπαθώντας να σβήσει το πνίξιμο της απελπισίας του που τον έδερνε με τα ποτά που έπαιρνε. Η κατάστασή του ήταν πραγματικά απελπιστική. Κάποιο βράδυ, καθώς είχε καταφύγει σε ένα κακόφημο κέντρο, τον είχαν τυλίξει λογισμοί απογνώσεως και ήθελε να αυτοκτονήσει. Κοίταξε για κανένα ταξί, μα πουθενά δεν φαινόταν, είχαν απεργία. Τότε σε μια στιγμή βλέπει ένα οδηγό ταξί, ψηλό, μελαχρινό, που σταματά απότομα μπροστά του και του λέει «Μπες μέσα, ξέρω που μένεις, θα σε πάω εγώ εκεί που θέλεις». Καθοδόν όμως ο περίεργος αυτός οδηγός που ήταν ο Άγιος Εφραίμ άρχισε να αποκαλύπτει στο νέο ό,τι ασωτίες είχε κάνει στη ζωή του, πράγμα που τον έκανε να τρέμει και να απορεί πώς αυτός ο ταξιτζής τον εγνώριζε τόσο καλά και αυτόν και τα έργα του. Μα τις σκέψεις του αυτές τις διέλυσε ο παράξενος οδηγός που αφού έφερε το νέο απ' έξω από την πόρτα του σπιτιού του του λέει «Μπορείς να κατέβεις τώρα, φτάσαμε». Και καθώς κατέβηκε ο νέος, διεπίστωσε πως τόσο ο οδηγός όσο και το ταξί του έγιναν άφανταν μπροστά στα μάτια του. Τότε κατάλαβε πως κάτι παράδοξο του συνέβη. Μπήκε στο σπίτι του, έπεσε κλαίγοντας τα πόδια των γονιών του και άρχισε να του ζητά συγγνώμη για το αμαρτωλόν παρελθόν του, που είναι γεγονός ότι η ιστορία αυτή είχε ταλαιπωρήσει όλη την οικογένειά του. Η ταλέπορη μητέρα, μόλις άκουσε τι ακριβώς είχε συμβεί στο παιδί της εκείνο το βράδυ, έτρεξε να φέρει την εικόνα του Αγίου για να την δείξει στο παιδί της, γιατί είχε καταλάβει ποιος ήταν ο σωτήρας του. Η μητέρα του ευλαβεί το πάρα πολύ τον Άγιο Εφραίμ. Πραγματικά ο νέος αυτός στο πρόσωπο του Αγίου αναγνώρισε τον σωτήρα του, εκείνον τον παράξενον οδηγό ταξί που τον είχε σώσει από το θάνατο της ψυχής και το θάνατο του σώματος εκείνο το βράδυ που είχε αποφασίσει την αυτοκτονία.

Περνούσε δύσκολες ημέρες στο νοσοκομείο ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου και η γυναίκα του Μαρία Κόντογλου. Η γυναίκα του ήταν γονατιστή και προσευχόταν για τη θεραπεία του, επικαλούμενη το μεγάλο Άγιο Εφραίμ. Ας μην ξεχνάμε ότι η αγιασμένη χείρα του χαρισματούχου αγιογράφου είχε φιλοτεχνήσει την πρώτη εικόνα του Αγίου Εφραίμ. Η Μαρία Κόντογλου περίμενε λοιπόν από τον Άγιο κάτι. Και τι μεγαλύτερη βοήθεια θα μπορούσε να βρει από αυτήν, το να ειδεί εκείνην ακριβώς την ώρα που προσήφχετο την ψυχή του Φώτη Κόντογλου, να την κρατά ο Άγιος Εφραίμ και μέσα σε τόση δόξα να την οδηγεί στον ουρανό. Παραξενεύτηκε βλέποντας όλα αυτά, τι τάχα να φανέρωναν. Κείνη την ώρα λοιπόν διέλυσε την απορία της κάποιο τηλεφώνημα από το νοσοκομείο που της ανακοίνωναν ότι ο άνδρας της πέταξε ανάλαφρα στον ουρανό. Ο Άγιος Εφραίμ, ο νεοφανής οσιομάρτης, ήταν στα αλήθεια ο συνοδός του συζύγου της Φώτη Κόντογλου.

Εντόρι των αμόμονος περίλιος έλαμψας και μαρτυρικός Θεοφόρε προς Θεόν εξεδίμησας, βαρβάρων υποστάς επιδρομάς, Εφραίμ μεγαλομάρτης του Χριστού. Δια τούτο αναβλύζεις χάρη ναή της ευλαβός βοώσιση, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 5 του Μάη, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά την μνήμη του Αγίου Ευθυμίου, του Θαυματουργού, Επισκόπου Μαδίτου. Ο Άγιος Ευθύμιος έζησε τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα και καταγόταν από τους επιβάτες της Θράκης. Ο πατέρας του ήταν εύπορος και ονομαζόταν Νικήτας. Ο Ευθύμιος από παιδί ζούσε ζωή σύμφωνα με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Προσευχόταν εγκάρδια και αγαπούσε τους φτωχούς και τους πάσχοντες. Μετά από καιρό, Ευθύμιος, αφού αποσύρθηκε σε μοναστήρι, αφιερώθηκε στον μοναχικό βίο και διέπρεψε στους πνευματικούς αγώνες. Κατόπιν απομακρύνθηκε από το μοναστήρι του και απομονώθηκε για ακόμα πιο αυστηρή και σκληρή ασκητική ζωή. Όταν χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαδίτου, πείμανε την εκκλησία μέχρι που πέθανε σαν αληθινός ποιμένας με πολλά έργα φιλανθρωπίας. Μετά τον όσιο θάνατό του, δοξάστηκε από τον Θεό να κάνει θαύματα, τα οποία γνωρίζουμε από το εγκόμιο προς αυτόν του Γεωργίου του Κυπρίου, του μετέπειτα Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, που έγραψε με αίτηση του Αθηνών Μελετίου, που προείδρευε τότε της Εκκλησίας Μαδίτου και Κύλης. Μαδίτου σε πρόεδρον και ιεράρχην κλινών, η χάρις ανέδειξεν ως του Χριστού μιμητήν, Ευθύμιε όσιε, όθεν ιερατεύσας, Θεοφρόνος Κυρίο, όφθης της ευσεβίας πρακτικός υποφύτης, και νυν πάτερ οικέτευε υπέρ των τιμόντων σε.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Νεοφύτου, Γαΐου και Γαϊανού. Μαρτύρησαν και οι τρεις διαξήφους. Η σύναξη σε αυτόν τελείται στον σεβάσμιο ναό των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού εν της Δαρίου. Τέλος σήμερα και η μνήμη των εγγενείων του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Κύρου.

κλείνουμε το συναξάρι της μέρας με λίγα ακόμα λόγια για τον Όσιον Εφραίμ τον μεγαλομάρτυρα και θαυματουργό. Ο Άγιος Εφραίμ γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου το 1384. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε μικρή ηλικία μαζί με τα άλλα αδέλφια του. Την δε φροντίδα τους μετά τον Θεό ανέλαβε η ευσεβής μητέρα του. Σε ηλικία 14 ετών εισήλθε στην ακμάζουσα τότε Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου του όρους των Αμώμων Καθαρών της Αττικής. Ο Άγιος Εφραίμ ακολούθησε με ένθεο ζήλο τον Κύριο και διέπρεψε με την λαμπρότητα της ζωής του και τους πόνους της αθλήσεώς του στο όρος των Αμώμων Αττικής, περιοχή Νέας Μάκρης. Αξιώθηκε ακόμη να λάβει το μέγα μυστήριο της ιεροσύνης και το χάρισμα να υπηρετεί το Άγιο Θυσιαστήριο σαν άγγελος Θεού με φόβο Θεού και πολλή κατάνοιξη. Στις 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού του 1425, επιστρέφοντας από ένα ασκητήριό του στη Μονή, την είδε τελείως κατεστραμμένη και χωρίς πατέρες. Είχαν όλοι σφαγιαστεί από βαρβάρους Τούρκους. Συνελήφθη και άρχισαν τα μαρτύριά του που τελείωσαν στις 5 Μαΐου το 1426, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 πρωινή. Τον κρέμασαν ανάποδα σε ένα δέντρο που σώζεται ακόμα. Τον κάρφωσαν στα πόδια και το κεφάλι και τέλος το καταπληγωμένο και μαρτυρικό σώμα του το διαπέρασαν με αναμμένο ξύλο και έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Στεφανοδότη Χριστό. Η έβρεση των μαρτυρικών του λειψάνων έγινε στις 3 Ιανουαρίου το 1950. Ο Άγιος Εφραίμ, ο μεγαλομάρτης, θαυματουργός, ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης, γιορτάζεται δύο φορές τον χρόνο, στις 3 Ιανουαρίου η έβρεση των τιμίων του λειψάνων και στις

5 το Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Εφραίμ, του Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού της Νέας Μάκρης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Γαΐου και Γαϊανού. Τελείται δε η αυτών σύναξης εν το σεπτό και σεβασμίο ναό των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, το όντι εν της Δαρίου. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση των εγγενείων του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Κύρου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ευθυμίου, του Θαυματουργού Επισκόπου Μαδίτου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος ανεκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεν το χρηναστέσαι. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμει ημίθιν μου. Ιδού γαρα αλήθεια λιγάψα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εγγλωσάς μου. Ραντιείς μου ισόβο και καθαριστήσω με κλινείς μου και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσου και οστέασαι ταπεινωμένα. Απόστριψον τον τόσο πρόσωπο των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ευεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απελού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δύση επί σε επιστρέψουσι. Χρήστε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου της δικαιοσύνης σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Τότε ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
2: Ο Θεός στην βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσιν σπεύσουν. Εσκυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούντας την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσαν γλώμη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα, εσκυνόμε λογοντές με ευγέλη. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν πάντες εις γνωστός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντες ο σωτηριός. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν. Βοηθός μου και ρίση μου σύ Κύριε μη χρονείς. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώθησεν δε εσύ με τη αληθεία σου. Άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλεις κρίσιμο δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεν ο ποιός παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσης γίν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείας με το πνεύμα με ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων μελέτη συμπάσου έρκες ποιμας και ρώσου μελέτη. Διεπέτασα προσέτας χείρεν μη ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύς άκουσον μου Κύριε ξέλι το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάθος. Ακουστών πίσω με το πρωί το λεγό σου ότι επισύλλησε. Γνώρισό με Κύριε οδόν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου τσί ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία ένε και το νοματός Κύριε ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξε θύψω στην ψυχή μου και το ελέησο εξολοθρέψω εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξεν ευσύστης Θεό και πηγής στη ρήνη ανθρώπης ευδοκία. Τιμνούμε σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σε την αγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνη, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Μνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάσιν εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελεησόν με ίεσαι την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή σε το ποτή σου αψώμεδα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσου είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτην αμαρτήντος φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου ποιμάς καθάπρα ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομούσον το πατρίδιο τα πάντα γένετο, των δημάσου ανθρώπου και διατριμετέρων σωτηρίων κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωδιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση της σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη επιρογάμω ο κλίνας στη καταβάση τους ουρανούς, χωρεί τα αλλοιώτος όλος εν εσύ, όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφή, εξίστε με καυγάζον σοι, χαίρε νύμφη ανήφευστε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευστε.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως διτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτό και αλλος έξω το κράτος απροσμάχητο, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανήφευστε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χαίρε.
4: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χαίρε.
4: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χαίρε.
4: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
1: Και συνδύα σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και είστε το κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόδους Αδάμ η ανάπληση των δακρύων της έβραση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει στο βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανήφευστε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνή αφιστή το γαβρί θερσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής της παραδεκτόμου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσι λήψεως την κοίηση πως λέγεις κράζον. Αλληλούια. Γνώση άγνωσο γνώνε η παρθένος ζητούσα εγώ σε προσωλή τουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πως εστί δευθύνε δυνατόν λέξομοι. Προς είναι εκείνος έψελε φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίση, χαίρε συγγύη δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνε, δει κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκεί προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανήφευστε. Δύναμη του υψίστου ευαισχίεσαι τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίνος αγρών υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλους η θερίζη σωτηρία εν το ψάλι νούτος. Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτρα ανέγραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών τον ταύτης ασφασμόν έχερε και άλμα συνωσάς με συνεβώ προς τη Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήθευτε. Ζάλιν έδωθεν έχουν λογισμόν αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφετα ράθη, προς την άδαμον σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε, μαθόν δε σου τη σύλληψη με πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
5: Αλλήκουσαν επιμέρες των αγγέλων υμνών των την έσαρκο Χριστού παρουσία και τραβώντες ως προς ποιμέρα θεωρήσει τούτον ως αμνόν άδωμον εν τη γαστρή Μαρίας ως κυθέτα έρημον της είπαν. Χαίρε αμνόν και επιμέρος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικό προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρό μητήριο, χαίρε παραδείσου φιλοανητήριο. Χαίρε ούτε ουράνια συνεγάλεται τη γη, χαίρε ούτε επίγεια συμπορεύει ουρανής. Χαίρε τον Αποστόλο της ήγητος το όνομα, χαίρε αθροφόρο το ανήγητο θάρσος. Χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαπτό της χάρτης γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθιο άδειες, χαίρε διήσε με δίδυμε δόξα. Χαίρε νύμφη
6: ανήθεστε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγκλη. Και ως λίχνο κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνο κρατεών άραχτα. Και φθάσαντες στον άρθα, στον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες χαρδαίων, η χερσή της Παρθένου τον πλάσιν με χειρίδι τους ανθρώπους. Και δεσπότη με όντως αυτών, και δούλου έλαβε μορφή. Έσπευσαν τις ώρες θεραπεύσει και βοήθησε την ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντηση κάμπρο μέσα στα χέρια τη τριάδου του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραλον από άνθρωπο εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριο φιλάνθρωπο επιδείξει σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου με τρομερή θρησκεία. Χαίρε τη βαρβάρου με ομένη των έργων. Χαίρε πυρό που σκύρι συμπάψα σε χέρια φλογό που αγνώ πελάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγία σοφροσύνη. Χαίρε πασό και νεόλη φωσύνη. Χαίρε νύφη ανήφεστε. Κύριε και στο φόρη και γονό τη ημάχη μπέστρεψα στη Βαβυλώνα. Χτελέσαντε στο Χρισμό και κηρύξαντε στο Χριστό άπαση. Αφέντε στον Ηρόδη ω Λυρόδη μη δε τα ψάλι. Αλληλούια. Λάψα σε την Αιγύπτο ο φωτισμό αληθεία. Εδίωξε του ψεύδου του σκότου. Τα γαρίδουλα ταύτη ο τύρ. Πήρε κατά σου μίσχη πέπτο και το δεριστέρνε σε βόμπο στη Θεοτόκο. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων και κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση πλάνη πατήσεσαι. Χαίρε τον ειδόλων των δόλων ελέξεσαι. Χαίρε θάλασσα ποντίσασαν φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασαν τους υψώντας στη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλανητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής αγκές διάγονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύφη
6: ανήφεστε.
5: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το πατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλεγνώσεις του και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρετο σοφία γκράζο. Αλληλούια.
2: Νέα έδειξε κτήσιν εμφανή σα ο πτήση ημίν τη υπαυτού γενωμένη εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφτορο ή να το θαύμα βλέποντε συνίσωμεν αυτοί γόντε. Χαίρε το άγχο αυθασία, χαίρε το στέφο αγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμου, χαίρε των αγγέλων των βίων φαίνου, χαίρε δέντρων αγλαόκαπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων εσκιών. Φίλων ερθού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογεινώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση. Χαίρε πολλών θεόντων συγχώρη. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στολή πάντα πόθον οικός. Χαίρε νύφη ανήφεστε. Ξένων τόπο νιντώντε ξενοθόμεν του κόσμου. Το νου εις ουρανών μεταθέντες δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτοβοώντας. Αλληλούια. Όλος είναι ενδισκάτων και τον άνων δόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος συγκατάβασης βάλ θεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσεις. Ταύτα, χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον που επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί το Σεραφείμ, χαίρε η Καναντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία Ζευνής, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχτη παράδος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίου, χαίρε νύφη ανήφεστε, πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εισεν ανθρωπίσεως έργο, τον απρόσιτον βάρος Θεών εθεώρη, πάση προς ητών άνθρωπον, ημί μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολιτόγκους, ως ηχθείας σαφώνους οργόμεν επισή Θεοτόκε απορούσι γόν, και λέγει το πως και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσκυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστόφων, χαίρε σοφίας Θεού δοχείου, χαίρε προνοίας αυτού ταμείου, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύους, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχου, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι τομήθο ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα, χαίρε των Αγαίων τας Αγίνας πυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζους, χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου προτήρων, χαίρε νύφη ανήφεστε, σώσε θέλων τον κόσμο, ο των όλων κοσμήτων προς τούτων αυθεπάγγελτος ήρθε και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει γάρ, άνθρωπος ομοίου γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
5: Τείχος σου τον Παρθένο Θεοτόν και Παρθένε και πάνω των εις αποστροφόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επίητης άφραντε οικίσας σε Δημήτρας και πάντας σε προσφωνή διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου οικίς αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα να γέννησας ο συνηθέντες ως χρός, χαίρε σίγαρα να θέτησας ο συνηθέντες των νουν. Χαίρε το φθορέα των φρονών καταργούσα, χαίρε το σφορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πρόβλημα φεύσεως, χαίρε πιστούς Κύριο αρμόζουσα. Χαίρε καλή που ροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών με φωσφόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφεστε. Ύμνος άπασε τα της συνεπτύνες τα σπέβδων, το πλήθη των πόλων εκτιρμών σου. Εις αρρύθμους γάρτη ψάρμου οδάς, αν προσφέρω μεν σε βασιλέ φάγε, που δεν τελούμεν άξιον, αν δεν δοκασι μην τη σίγω όσοι, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα της εσκότη φανίσαν ορόδων την Αγίων Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσεων θεϊκήν άπαντα. Αυγή των νουν φωτίζουν σαν κραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοη του ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε από τον πολύφωτο να τέλει φωτισμών, χαίρε από τον πολύφωτο να βλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπίδα ζωγραφού από τον τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανεγού από τον ρήπων. Χαίρε νοτήρε εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγανίαση. Χαίρε σμίτης με σβεβοδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Χάρη που δε θελήσας ο πλημάτων αρχαίων πάνω χρεολίδης ανθρώπων, επιδίμησε δι' αυτού βαθούς αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας του χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψαλοντές σου των τόπων ανοιγούμεν σε πάντες ως έμψη φωνάων Θεοτόκε, εν τη σίγαρη γης ως γαστρή, ως συνέχον πάντα την Κύριε Κύριος, υγείωσεν, εδόξασεν, εδίδαξε βάνσε πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε τίποτε έφερσο δίσα το πνεύμα, τη χαίρε θύσα βρέτη ζωή σα δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδειγμα βασιλέων ψευγών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων εκλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία σου ω άλλο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρε δίσε γίνονται τρόπαια, χαίρε δίσε φρή καταπίπτωση. Χαίρε φροντό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
8: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
10: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς.
10: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίζες εμφοράς άπαντας και τις μελούσες λίτρους εκολάσεως του συμβαώντας. Αλληλούια.
11: Υπερμάχος των νεκρών νικητήρια, ο συντροφής των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος του πόλης σου Θεοτόκε, αλλοσέβος το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσο, ή να κράσω σε χαίρε νύμφη ανήφεσαι.
12: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την Άη Μακάριστον Θεφαναγόμητον και Μητέρα του Θεού ημών και την Ιωτέρα των Θεοδίων και Δοξοτέρα Ασυγκρίτως των Σεραφείμ την Αδιαφθόρος Θεών Λόγων τεκούσαν την Όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και το ονοματός του. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά αρίσε ημάς από το πονηρού.
10: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύ και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
13: Αμήν. Η φιλοπράγμενη δεξιά της ζωοπάροχών σου πλευρά, ο Θωμάς εξηρεύνησε Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένο γάρ του θυρώνος εις ήλθες, συν της λυπής αποστόλης ευώαση, Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
10: ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πατή καιρό και βάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άρνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σεμείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ, την δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεού Λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
10: Ο Θεός κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέει σε ημάς.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Και τον απελπισμένον μόνη ελπίση των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τροχόντων και πάντων των θεανών του καταφύγιων. Μη φδελίξει με τον αμαρτωλόν των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγιος και πράξης εν όλων εμ' αυτών αχρεώσαντα και τη των ειδονών του βιωροθυμία γνώμη δουλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτρ, φιλανθρώπος φλαχνίστητε με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξτε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων δημητρική σου παρεσία φρωμένη δυσόπουσον και να ανοίξει γραμμή το φιλάνθρωπος πλάθμα της αυτού αγαθότητος και παρηθών με τον αρρύθμιτο πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντελών εργάτην δόκιμο να δείξει με. Και πάρε σώμη Αγίου Σελεήμων, τη συμπαθή σε φυλάγαθο. Εν μένει το παραντιβίο θερμή προστάτηση βοηθό, θα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζω σαν την προσωτηρία που θα οδηγούσαμε. Και εν τον καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα. Και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων δώρα αυτή απελάθουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω. Και τη απορία του δόξη του Σοϊού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύωσα. Ει και τύχη με δεσπινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη τη μεσητεία η αντιλήψεω. Χάρη την φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση σου τον άγχο αυτού πατρί και τον Παναγίο και αγαθό τη οποία αυτό πνεύματι νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνα ποιούσαν άνθρωπο σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφρύπνου αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάσουν τα στρωμά των παθών, σβέψουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών του ολίου σκινούμενα, τα σερκώσιμαν επαναστά κατάστηλων και πανγιώδε κυλικών μόν φρόνημα κοίμησον και δόρη σημειωθώ γρήγορο νουν σόφρον λογισμών, καρδία νύψ ύπνων λαφρών και πάσαν τα εγκής φαντασίας πλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εδώ καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμμάτων εαυτής, απαράθαρστον εχ πανήθημη τη συνδοξολογία χάρη στο εγγύν και ευλογήν και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί χρυσόνας των αιώνων. Αμήν.
11: Υπερένδοξε υπάρθουν ευλογημένοι Θεοτόν και προσάγονται την ημετέρα προσευχήν του Υιό σου και Θεόγημαν και έδεισε να σώσει δια σου τα ψυχάσιμον.
2: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός σκέπη μου, το Πνεύμα, το Άγιον Τριάς Αγία δόξα σου.
11: Την πάσα ελπίδα μου, εσέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με τη σκέπη σου.
14: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγένων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να έχει παράδεση λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώσει και πεδίων γέγονων ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σύν γαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε Χριστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμπούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμον η κατακυριεύσα μου και κατά δυναστεία του πνητού του του σώματος, σκράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα συέβλεψα πάσης της ημέρας της ζωής μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε περαιμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξον να δείξε με δούλων της αυτού αναφότητος. Αμήν.
15: Θεοτόκιο Παρθένο, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας, ο σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
16: Θεοτόκιο Παρθένο, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου, ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
11: Θεοτόκιο Παρθένο, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου, ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
5: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε. Αναστάσε πνευρό Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμιγες Αυτομητρός και δυνάμου του Μεγιζοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων υπανεφήμων Αποστόλων, των ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελεήσια και σώσε ημάς, σαν αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου. Υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Υπέρ εμποδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
17: Υπέρ
18: των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
17: Υπέρ
18: των αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των εξαλάσσι καλώς πλεόντων.
17: Υπέρ
18: των ασθενείες κατακειμένων. Εξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς.
17: Τους
18: ορθοδόξους αρχιερείς. Σπίτωρας της Αγίας και Ιεράς Μοροστάφτης.
17: Τους
18: γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας με απερθώντας πατέρας και αδερφούς ημών, τους ενθάδευσε ως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περί αυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Χριστός Ανέστη και αληθώς Ανέστη. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, προχωρούμε σιγά σιγά και φτάσαμε στις 25 ημέρες από το Πάσχα και ορτάζουμε την εορτή, τη δεσποτική εορτή της Μέσο Πεντηκοστής, που ενώνει και συνδέει τις δύο μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας, το Πάσχα και την Πεντηκοστή. Κατά το Πάσχα ανέστη ο Ιης Παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός, και κατά την Πεντηκοστή, αφού ανελήφθη ο Κύριος 40 ημέρες μετά την Αναστασή Του, έχουμε την έλευση του άλλου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Και η Εκκλησία ψάχνεται και ευκαιρία και αφορμή γυρεύει να εορτάσει, να ανυμνήσει το Χριστό, την Αγία Τριάδα, την Παναγία και τους Αγίους μας, για να μας έχει συνέχεια μέσα στο πανηγύρι του ουρανού, μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στον Παράδεισο τον πνευματικό της, και να μας προστατεύει και να μας διαφυλάτει από όλα τα κακά και περισσότερο από τον ταλέπορο και εγωιστή εαυτό μας. Και έτσι λοιπόν έχουμε τα μισά της Πεντηκοστής και το έφερε σιγά σιγά η Εκκλησία και καθιέρωσε αυτή τη Μεσοπεντηκοστή, αυτή την εορτή δεσποτική που προείπαμε, που στέκεται ανάμεσα στο Πάσχα και στην Πεντηκοστή. Γι' αυτό λέγεται και Μεσοπεντηκοστή. Έτσι λοιπόν και ορτάζομαι τον Αναστάντα Χριστό μας, ποιον άλλον, και συνάμα επικαλούμεθα και τη χάρη της αναλήψεώς Του και τη χάρη του Παρακλήτου Πνεύματος. Και η Εκκλησία μας προτρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού, δηλαδή να αγαπάμε το Θεό μας και τον αδελφό μας. Και όταν τους αγαπάμε, είμαστε μέσα στην Ανάσταση και μέσα στην Ανάληψη και μέσα στην Πεντηκοστή. Τα έχουμε όλα αυτά τα υπέροχα. Και η Εκκλησία μας αυτό το διάστημα εορτάζει και θαύματα που έκανε ο Χριστός μας κατά την Εβραϊκή Πεντηκοστή, πριν το πάθος του δηλαδή. Θαύματα μεγάλα, θαύματα υπερλάμποντα, που τον αποδείκνυαν Θεό και άνθρωπο, παντοδύναμο και πανευεργέτη, και απεδείκνυαν και τη θεϊκή του καταγωγή. Γιατί ο Χριστός μας δεν πήγε ποτέ σε κανένα σχολείο και από κανένα δάσκαλο ανθρώπινο δεν έμαθε γράμματα καθόλου, κι όμως ήξερε όλα τα γράμματα, γνώριζε τα πάντα, ή το η σοφία του Θεού. Γι' αυτό και οι κακόφρονες Ιουδαίοι έλεγαν «Πόθεν ούτως είδε γράμματα μη με μαθηκός». Από πού έμαθε γράμματα αφού δεν πήγε σε κανένα σχολείο? Και ας λένε κάποιοι σήμερα πως τάχα πήγε στις Ινδίες ή στην Αίγυπτο, αυτά μόνο για αστεία τα λέμε. Ήτο λοιπόν και είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος, είναι ο Υιός του Θεού που έγινε και Υιός του ανθρώπου. Είναι μέγα μυστήριο η ενανθρώπιση του φιλανθρώπου λόγου, καθώς μέγα μυστήριο είναι και εκείνο της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος. Γι' αυτό και μας συγκεντρώνει η Εκκλησία και μέχρι την άλλη Τετάρτη με την εορτή της Μεσοπεντηκοστής να εορτάσουμε τη Θεία Καταγωγή του Κυρίου μας, τη θεανδρική του προσωπικότητα, το Θεό και τον άνθρωπο, να ανυμνήσουμε τα θαυμάσια του που τον απεδείκνυαν Θεάνθρωπο, Υιό του Θεού και Υιό του ανθρώπου. Η θεώτιση το εκείνη που τον ανέστησε τριήμερον εκτάφου. Γι' αυτό και βάλουν αυτά τα θαύματα της Ιουδαϊκής Πεντηκοστής μέσα στη Χριστιανική Πεντηκοστή οι Άγιοι Πατέρες.
για να φανεί η δύναμη του Θεανθρώπου, η δύναμη του Αναστάντος, ότι ο Κύριος είναι το Παν, ο Κύριος είναι αφέντης της ιστορίας και της ζωής μας και του σύμπαντος κόσμου. Και αν νομίζουν κάποιοι πως κυβερνάνε, είναι πολύ γελασμένοι. Ο φιλάνθρωπος κυβερνά και μας παιδαγωγεί με πολλούς και διαφόρους τρόπους και θέλει όλους μα όλους και πιο πολύ τους εχθρούς του να μας βάλει στον παράδεισο, να μας βάλει στη Θεία Βασιλεία του, γιατί εκείνος που είναι η Παναγάπη ξέρει τι εστί αγάπη και ακόμη περισσότερο ξέρει τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να δικαιωθεί, τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να υψωθεί. Χρειάζεται την εν Χριστώ αγάπη, την ένθεη, την ουράνια, για την οποία έψαλε ο Άγιος Νεκτάριος και κραγάριόν του: «Ελθέ ο Θεία αγάπη και σκήνωσον εν εμή. Έλα θεϊκή αγάπη και σκήνωσε μέσα μου και μαζί μου». Την αγάπη θέλει κάθε άνθρωπος, την αγάπη του Θεού, την άδωλη, την υπέροχη, την ουράνια και τη μοναδική. Τότε αναπνέει, τότε ζει, τότε αισθάνεται, τότε πετάει, τότε δοξολογεί, τότε ευχαριστεί, τότε υπομένει και ανεβαίνει τον όποιον γολγοθά του, γιατί ξέρει σίγουρα και καλά όποιου του μέλει Ανάσταση το γολγοθά διαβαίνει. Παίρνουμε λοιπόν αφορμή και ανυμνούμε τα μεγαλεία του Χριστού μας, του φιλανθρώπου, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, της πάντων χαράς και αγάπης, της Παναγάπης. Και συνάμα ακόμα ανυμνεί η Εκκλησία και τη μεσιανική του ιδιότητα και κατά ακουστικήν ετυμολογίαν παίρνει το Μεσσίας και το κάνει Μεσίτη.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των ενασκής και αθλής ιδιαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίου Μαξίμου και Ιωακήν των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιστάφτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήν και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, 6:30-8:30.

προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θέμα της εκπομπής: μουσικά όργανα και ορθόδοξη λατρεία. Η εισαγωγή μουσικών οργάνων στη λατρευτική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ένα ζήτημα που κατά καιρούς έχει απασχολήσει σοβαρά τον ψαλτικό και γενικότερα τον εκκλησιαστικό χώρο. Πολλές φορές έχει προταθεί χρησιμοποίηση στην εκκλησία του αρμονίου κατά τα δυτικά πρότυπα και ακόμη άλλων μουσικών οργάνων όπως κιθάρας, βιολιού κλπ. Σήμερα υπάρχει μία μερίδα εκκλησιαζομένων που υποστηρίζει ότι θα ήταν ωφελημότερο για την εκκλησία αλλά και για τους προσευχόμενους πιστούς να εκτελούνται οι εκκλησιαστικοί ύμνοι με τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Είναι γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους χρησιμοποίησε στη λατρεία αποκλειστικά και μόνο τη φωνητική ψαλμωδία και απαγόρευσε τα μουσικά όργανα. Ωστόσο, η ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί σήμερα στις ακολουθίες της ψαλμικούς στίχους, οι οποίοι όχι μόνο αναφέρονται σε μουσικά όργανα, αλλά και τα προσδιορίζουν ως μέσα ψαλμώδησης και ένεσης του Θεού. Πράγματι, στην ακολουθία του όρθρου και στη θέση των ένων ψάλλονται οι στίχοι «Ενείτε τον Κύριον εν ήχο σάλπιγγος», «Ενείτε αυτόν εν κυμβάλι σε βήχης», «Ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα», «Ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνης». Οι υποστηρικτές και θειασότες της χρήσης των μουσικών οργάνων στην Εκκλησία δεν παραλείπουν να επικαλεστούν την ψαλμώδηση των στίχων αυτών, προκειμένου να ενισχύσουν και να θεμελιώσουν την άποψή τους και τη θέση τους αυτή. Η εμελής απαγγελία των στίχων αυτών, όπως και άλλων παρόμοιων ψαλμικών στίχων στις διάφορες ακολουθίες, οδηγεί πράγματι σε παρερμηνίες και λανθασμένους συσχετισμούς. Γι' αυτό, προκειμένου να εξετάσουμε το όλο θέμα από όλες τις πλευρές του, θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Με την έλευση του Κυρίου μας και από τα πρώτα χρόνια της οργάνωσής της, η Χριστιανική Εκκλησία χρησιμοποίησε πολλά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού σε όλα τα μέσα έκφρασης της νέας θρησκείας και διαφοροποίησε τις λειτουργικές της διαδικασίες. Από τον ελληνισμό πήρε τη γλώσσα, την οποία χρησιμοποίησαν και κατά κάποιο τρόπο καλλιέργησαν οι περίφημοι υμνογράφοι της, ενώ παράλληλα πήρε και τους τρόπους μουσικής έκφρασής τους, τους οποίους χρησιμοποίησε σε πρωτοχριστιανικά λατρευτικά άσματα. Η οργάνωση της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, στη γενική της έννοια, συνήντησε πολλές δυσκολίες, γιατί η νέα θρησκεία, ενώ είχε σαν υπέδαφος που τη στήριξε και την εξέθρεψε τον Ιουδαϊσμό, βασίστηκε περισσότερο στο ελληνικό στοιχείο. Η ελληνική γλώσσα είχε επικρατήσει στην Εγγύς Ανατολή σε σημαντικό βαθμό από την εποχή ακόμη των ελληνιστικών χρόνων, ενώ το μεγάλο μέρος των Εβραίων, οι επωνομαζόμενοι ελληνιστές, χρησιμοποιούσαν και μελετούσαν τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τους Εβδομήκοντα. Έτσι, από τα πρώτα χρόνια

ο οποίος ανήκει στο λεξιλόγιο των αρχαίων Ελλήνων με τη σημασία της ελευθερίας του λόγου. Ο χριστιανισμός μετά το βάπτισμα ζει πια με παρησία, δηλαδή με τη δυνατότητα να μιλά ελεύθερα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει ότι η πρώτη έκφραση οργάνωσης της Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα γίνεται με βάση τα ελληνικά πρότυπα. Η πρώτη Αποστολική Σύνοδος διεξάγεται κατά τη διαδικασία των συνελεύσεων στην αρχαία Ελλάδα. Όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, δείχνουν ακριβώς μια ριζική και ουσιώδη αλλαγή στην οργάνωση και τη μεθοδολογία της Θείας Λατρείας στην πρώτη χριστιανική εκκλησία. Δεν χρησιμοποιούνται πλέον όργανα και θυσίες και η εκκλησία που ονομάζεται τώρα Εκκλησία του Θεού έχει απαγκιστρωθεί τελείως από τα Ιουδαϊκά πρότυπα. Ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας και παραλληλίζοντας τη λατρεία της χριστιανικής εκκλησίας με εκείνη της προχριστιανικής εποχής, ομιλεί συνεχώς για υμνολογία στη νέα εκκλησία, χωρίς να αναφέρει πουθενά κάτι σχετικό με μουσικά όργανα ή θυσίες. Ακόμη και αυτός, ο Μέγας Απόστολος, ο Θωμάς, αναφερόμενος στο θέμα της απαγόρευσης των μουσικών οργάνων από τις λατρευτικές διαδικασίες της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, έγραφε «Η εκκλησία δεν μεταχειρίζεται μουσικά όργανα, ίων κιθάρας και ψαλτήρας, προν ένων του Θεού, ή να μη φανεί Ιουδαΐζουσα». Τα μουσικά όργανα συνεπώς, όπως και οι θυσίες, καταργήθηκαν ευθύς αμέσως από την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Τα βασικά λειτουργικά βιβλία στην Ορθόδοξη Λατρεία είναι οι Θείες Λειτουργίες. Η πρώτη Θεία Λειτουργία είναι του Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Η λειτουργία αυτή αποτέλεσε την κρυπίδα και το θεμέλιο για να γραφούν αργότερα και οι μεταγενέστερες Θείες Λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου Χρυσοστόμου, η Αρμενική και η των προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Σε κανένα από αυτά τα λειτουργικά βιβλία δεν αναφέρεται έστω και μία περίπτωση λατρευτικής πράξης ή εκκλησιαστικού ύμνου που θα έπρεπε να συνοδεύεται κατά την εκτέλεση από μουσικά όργανα. Υπάρχουν δύο περιγραφές λατρείας των πρώτων αιώνων, οι οποίες μας δίνουν σημαντικά στοιχεία. Η μία είναι από το οδηπορικό της Σιλβίας στα Ιεροσόλυμα, στο ναό της Αναστασίας του Μπόμσταρκ, και η άλλη είναι του Ιουστίνου. Στις περιγραφές αυτές αναφέρονται υμνολογίες και ψαλμωδίες λιτές και απλές, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Η αγιογραφία από την άλλη πλευρά, η οποία διαχρονικά αναπαρέστησε λειτουργικές συνάξεις καθώς και μορφές αγίων υμνογράφων και μελοποιών, όπως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης, επιβεβαιώνει την απουσία των μουσικών οργάνων από τις λατρευτικές διαδικασίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ουδής ο γράφος απεικόνισε ποτέ σε αγιογραφία όργανο πνευστό ή έγχορδο ως μέσο θείας λατρείας. Διαπιστώνουμε λοιπόν από όλα τα παραπάνω ότι πράγματι ευθύς εξ αρχής οι χριστιανικές εκκλησίες τήρησαν πιστά τις αποστολικές καταρχήν και στη συνέχεια τις συνοδικές διατάξεις και ουδέποτε χρησιμοποίησαν μουσικά όργανα στις λατρευτικές ακολουθίες τους. Η τάξη αυτή της χρήσης στους ναούς της φωνητικής μόνον ψαλμωδίας ακολούθησαν στην ολότητά τους οι χριστιανικές εκκλησίες μέχρι τον 9ο αιώνα. Μετά τον 9ο αιώνα όλες οι εκκλησίες, από όλες τις εκκλησίες μόνον η Δυτική Ρωμαιοκαθολική έκρινε και καθιέρωσε τη χρήση της ενόργανης μουσικής
ως επικουρική της φωνητικής.

στην ώρα της Θείας Λειτουργίας και εισήγαγε το αρμόνιο στη λατρευτική τελετουργία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έμεινε πιστή στην παράδοση και ουδέποτε πρότεινε χρήση αρμονίου ή άλλου μουσικού οργάνου στη λατρευτική πράξη. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα ακούσουμε από χορό πατέρων της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρους την αργή δοξολογία του Δανίλ Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ.

Ερχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, τώρα στο μεγάλο ερώτημα. Αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία κατήργησε ευθύς εξ αρχής και τα όργανα και τις θυσίες των ζώων από τη Θεία Λατρεία, γιατί εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ψαλμικούς στίχους που αναφέρονται σε αυτά? Η θέση των ψαλμών στην Εκκλησία είναι πράγματι εξέχουσα. Σε όλες τις ιερές ακολουθίες χρησιμοποιείται ένα μεγάλο πλήθος ψαλμών, είτε υπό τη μορφή αναγνωσμάτων, είτε υπό τη μορφή ψαλμάτων. Το βιβλίο των ψαλμών ήταν το προσφυλέστερο βιβλίο ανάγνωσης των πρώτων χριστιανών, όχι μόνο από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής. Ο Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει τον βιβλίο των ψαλμών ως της Εκκλησίας φωνήν. Επίσης, και ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει τους πιστούς να μαθαίνουν και να απαγγέλουν ψαλμούς, έστω και αν δεν κατανοούν την έννοια των λόγων. Αγιάζεται γάρ και διαρριμμάτων η γλώτα, όταν με τα προθυμίας ταύτα λέγεται. Έτσι, η θέση των ψαλμών παρέμεινε ασάλευτη στο πέρασμα των αιώνων μέσα στην Εκκλησία. Σε όλες τις ακολουθίες έχουν επιλεγεί και διαβάζονται ή ψάλλονται στίχοι με ποικιλία θεμάτων, τα οποία δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν αιώνια προβλήματα του ανθρώπου και στίχοι που να δημιουργούν στην ανθρώπινη ψυχή έντονα συναισθήματα. Μέσα λοιπόν στο μέγα πλήθος των ψαλμών που χρησιμοποιεί σήμερα η Εκκλησία μας, υπάρχουν και οι ψαλμικοί στίχοι που προαναφέραμε. Εν είτε αυτόν εν ηχοσάλπιγγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους κλπ. Οι ψαλμοί αυτοί δεν έχουν για την Εκκλησία σήμερα παρά συμβολική και μεταφορική πνευματική έννοια. Τους χρησιμοποιεί εκτός από τους λόγους που αναφέραμε και διότι αποτελούν μία ανάμνηση της Ιουδαϊκής ενόργανης και αιματηρής λατρείας της Παλαιάς Διαθήκης σε αντιδιαστολή προς την εμπνεύματική αληθεία πνευματική χριστιανική λατρεία της Καινής Διαθήκης. Η ψαλμώδηση αυτών των στίχων δεν σημαίνει φυσικά ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην εποχή των Ιουδαϊκών συνάξεων της Παλαιάς Διαθήκης με όργανα και θυσίες ζώων. Όπως λοιπόν δεν προσφέρουμε θυσίες ζώων, έτσι δεν τελούμε και ενόργανη λατρεία. Διαχρονική σύνδεση λοιπόν αποτελούν οι ψαλμοί των προχριστιανικών λατρευτικών συνάξεων με τις μετέπειτα οργανωμένες και συστηματοποιημένες χριστιανικές ακολουθίες. Η Εκκλησία τους διατήρησε και τους χρησιμοποιεί και σήμερα για ψυχική ωφέλεια των πιστών. Ωστόσο, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας έδωσαν και τη θεολογική μεταφορική ερμηνεία των ψαλμών αυτών, την οποία αποδέχεται η Εκκλησία μας. Πλην όμως πρέπει να δεχθούμε ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που η Εκκλησία τους χρησιμοποίησε εξ αρχής και εξακολουθεί να τους χρησιμοποιεί. Οι συμβολικές και μεταφορικές ερμηνείες δόθηκαν κατά καιρούς με σκοπό να αποτραπούν οι παρερμηνείες και ο κίνδυνος να συσχετιστούν με την πρακτική της ορθόδοξης λογικής λατρείας. Μια τέτοια ερμηνεία της έννοιας των λέξεων των ψαλμών του Δαβίδ έδωσε ο Μέγας Αθανάσιος. Θα αναφέρω μερικές αντιστοιχίες έτσι όπως με συμβολική έννοια καταγράφονται από τον μεγάλο αυτό πατέρα της Εκκλησίας μας. Σάλπιγγα, εννοούμε το Ευαγγελικό Κήρυγμα ή την Αγγελική Ένεση. Ψαλτήριο, εννοούμε την ψυχή, δηλαδή το νου. Κιθάρα, εννοούμε το σώμα. Χορό, κοινή προσευχή και ψαλμωδία. Κύμβαλα, τα χείλη με τα οποία ψάλλομαι, καθώς και οι ψαλμοί. Αλλαλαγμός, η ψαλμωδία. Θυσίαν δικαιοσύνης ολοκαυτώματα, θυσία μόσχων, σημαίνει αρετή και ανέμακτος θυσία της Θείας Ευχαριστίας. Αυτοί, αγαπητοί ακροατές, είναι κατά το Μέγα Αθανάσιο η θεολογική ερμηνεία των παραπάνω λέξεων των ψαλμών του Δαβίδ που χρησιμοποιεί η Εκκλησία στις ιερές ακολουθίες. Βασικός σκοπός του Μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας μας
ήταν ασφαλώς να αποτραπεί η χρήση μουσικών οργάνων στην Εκκλησία. Ευθύς εξ αρχής λοιπόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποίησε στη λειτουργική πράξη αποκλειστικά και μόνο τη φωνητική και μάλιστα μονότονη μουσική και απαγόρευσε παντελώς τα μουσικά όργανα. Η αρχή αυτή, που τηρήθηκε πιστά και απαρέγκλιτα αιώνες τώρα και αποτελεί πλέον λειτουργική νομοτέλεια για όλες τις νυχθημερών ακολουθίες, δεν ήταν μια τυχαία και συμπτωματική επιλογή. Η απαγόρευση των μουσικών οργάνων από τη Θεία Λατρεία υπαγορεύτηκε από αυτήν την ίδια τη φύση και τη δομή της λειτουργικής μουσικής σε συνδυασμό με τους στόχους και σκοπούς εσωλογικής λατρείας. Πράγματι, η βαθιά και ενδελεχής μελέτη του ήθους και του λατρευτικού χαρακτήρα της εκκλησιαστικής μουσικής, που προσδιορίζουν τη μοναδικότητά της για προσευχή, όπως προείπαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας, οδηγεί ακριβώς στο συμπέρασμα ότι η ενόργανη μουσική επένδυση των ψαλόμενων βυζαντινών ύμνων αλλοιώνει τόσο τον χαρακτήρα όσο και τον αντικειμενικό του σκοπό. Με το μουσικό όργανο ο χαρακτήρας αλλοιώνεται, γιατί η βυζαντινή μουσική είναι καθαρά φωνητική μουσική και επομένως πρέπει να εκτελείται με μοναδικό μουσικό όργανο την ανθρωπίνη φύση. Μόνον φωνητικά είναι δυνατόν να εκτελεστούν και να αποδοθούν πιστά όλες οι μελισματικές αποχρώσεις και ιδιαίτερες σε κάθε περίπτωση μουσικές κλίμακες που συνθέτουν και προσδίδουν τις βυζαντινές μελωδίες, τη δύναμη εκείνη που ξεπερνά κάθε λογική και κάθε γλώσσα και βοηθά τον προσευχόμενο πιστό να υπερβαίνει τον εαυτό του, να ξεφύγει από το χώρο και τον τόπο και να επικοινωνεί με το Θεό. Αλλά και ο αντικειμενικός σκοπός παραχαράσεται, γιατί ο βυζαντινός ύμνος είναι μουσική και λόγος συνυφασμένα σε μια ενότητα, εις τρόπον ώστε ο εκκλησιαζόμενος, ακούγοντας τη μουσική που αποδίδει η φωνή, να ακούει συγχρόνως και να κατανοεί το περιεχόμενο του ποιητικού κειμένου. Σε αυτό έχει χαρακτηριστική μοναδικότητα η βυζαντινή μουσική. Το μουσικό όργανο επικαλύπτει το κείμενο και επιβάλλει το μουσικό μέρος, ενώ η ποίηση μπαίνει σε δεύτερη θέση και δεν προβάλλεται ισότιμα με τη μελωδία. Κατά τη ψαλμωδία πρέπει να γίνεται αποκάλυψη και όχι κάλυψη των θείων λόγων. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τα μουσικά όργανα, επειδή είναι συνδεδεμένα με κοσμικές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις της ανθρωπίνης δραστηριότητος, φυσικό είναι να διεγείρουν τον νου και να τον οδηγούν σε κατευθύνσεις ξένες προς το αληθινό πνεύμα της ταπεινοφροσύνης και της αρετής, στοιχεία προς τα οποία αποβλέπει η εκκλησιαστική μελωδία. Ο προσευχόμενος πιστός, ακούγοντας τη ψαλμωδία, οφείλει να αποθέσει πάσαν την βιωτική μέρημνα, ώστε να γίνει συγχωρευτής των άνω δυνάμεων. Κατά τη Θεία Λειτουργία απαιτείται να συντελείται θεία στροφή της ψυχής προς εαυτήν, να γίνεται συνέλξης της ψυχής για συντριβή, κατάνοιξη και μετάνοια. Ο Θείος Λόγος συστέλει τον πιστό από πάσης ελκύσεως και διαχύσεως και τον οδηγεί στην εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού. Αντίθετα, όσο η διπαθής είναι η μελωδία του, όπως συμβαίνει με την οργανική επένδυση, τόσο η ψυχή προσκολάται σε αυτή. Τα μουσικά όργανα συσκοτίζουν την καθαρή έναρθρη μελωδία και οδηγούν τον ψάλλοντα στην ειδηφωνία, κατά την οποία κυριαρχεί η ακουστική τέρψη που απομακρύνει την ψυχή του πιστού από τη συντριβή, την κατάνοιξη και τη βεβαίωση της σωτηρίας. Η λέξη λειτουργία σημαίνει ακριβώς συμμετοχή του λαού στα δρόμενα της ακολουθίας. Έργο του λαού είναι η όλη διαδικασία της Θείας Λατρείας. Τα μουσικά όργανα, ως άψυχα αντικείμενα, αποκλείουν τη συμμετοχή του λαού των προσευχομένων πιστών στη διαδικασία της Θείας Λατρείας. Και όταν δεν υπάρχει συμμετοχή των πιστών, τότε δεν έχει και κανένα νόημα η όλη ακολουθία.
Συμπερασματικά, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να πούμε ότι η χρήση των μουσικών οργάνων στη λειτουργική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας θα έχει ως συνέπεια και αποτέλεσμα τη μακροχρόνια ριζική αλλίωση και φθορά της φυσιογνωμίας και μυστηριακής δομής του ναού και των ιερών ακολουθιών που επιτελούνται σε αυτόν. Τέλος, η πνευματικότητα της Ορθόδοξης Λογικής Λατρείας αποκλείει κάθε χρήση όχι μόνο οργάνων αλλά και λόγων και ύμνων ειδηπαθών και κοσμικών, ώστε να αποβαίνει πράγματι λατρεία εν πνεύματι και αληθεία, όπως προαναφέραμε. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας εξαντλήθηκε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντώνη Παντελιό που είχε την ευθύνη του ήχου της εκπομπής μας, την Βίκη Τριβιζά που απαντούσε πρόθυμα στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Χαίρετε.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα, φίλοι και φίλες εκπομπής, μια ζωγραφιά της πονηρίας θα λέγαμε, μας δίνει μια παλιά παροιμία που λέγει «Ενός κακού δοθέντος μοίρια έπονται». Δηλαδή, αν υπάρξει ένα κακό, μια κακή πράξη, μια πονηρή ενέργεια, την ακολουθούν μοίρια κακά. Και αυτό είναι αλήθεια. Γιατί μια πρώτη πονηρή πράξη χρειάζεται και πολλές άλλες πονηρίες για να σκεπαστεί και να κρυφτεί, έτσι που δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος από κακά και πονηρίες που τελειωμό δεν έχουν. Και τότε τα έσκατα γίνονται χείρονα των πρώτων, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Εκτός κι αν ο πονηρός μετανοήσει και γλιτώσει από το μεγάλο αυτό δείκτη της πονηρίας που δεν αφήνει τα θύματα της να ξεφύγουν από αυτό. Μόνον αν επικαλεστεί ο πονηρός εν μετανία την Θεία Χάρη και βοήθεια και η επέμβαση της Θείας Δυνάμεως ελευθερώσει τον πονηρευόμενο από τα φοβερά δεσμά του. Αυτή λοιπόν η ζωγραφιά και η εικόνα της πονηρίας είναι μια πραγματικότητα που τη συναντούμε συχνά στην καθημερινή ζωή και στα υψηλά κλιμάκια της κοινωνικής πυραμίδος, όπως στην πολιτική, στην οικονομική, στην πνευματική δυστυχώς και την κοινωνική δραστηριότητα, αλλά και στην καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Δεν θα μπούμε όμως στην παρακολούθηση αυτής της οδυνηρής πραγματικότητας, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτήν την εικόνα. Διότι οι πολλοί βλέπουν και παρατηρούν μόνο την εξωτερική όψη των πραγμάτων και όχι την εσωτερική, που είναι και η πιο δύσκολη και η πιο επικίνδυνη. Ένα σχετικό παράδειγμα θα μας βοηθήσει σε αυτό την προσέγγιση. Θα πάρουμε το παράδειγμα, όπως το συνηθίζουμε, από το Ευαγγέλιο, από τα λόγια του ίδιου του Θεανθρώπου. Θα σταθούμε στην επί του όρους ομιλία του Χριστού, που αποτελεί και την πιο εκφραστική σύνοψη του τρόπου διαβιώσεως των πιστών σε αυτόν τον κόσμο. Λέγει λοιπόν ο Χριστός: «Ερέθη της αρχαίης ου μιχεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα εις το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού». Και σε μετάφραση τα ίδια λόγια. Ακούσατε ότι έχει λεχθεί στους αρχαίους να μην μιχεύσεις. Αυτό έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Εγώ όμως σας λέγω ότι καθένας που βλέπει η ανδήποτε γυναίκα με την επιθυμία να αμαρτήσει μαζί της, ήδη με την εμπαθή αυτή ματιά την εμίχευσε μέσα στην καρδιά του και αμάρτησε με την πρόθεση και την προαίρεσή του αυτή. Αυτά είναι τα λόγια του Θεανθρώπου, ο οποίος μας εξηγεί πώς λειτουργεί η πονηρία. Δηλαδή ξεκινά από την εσωτερική επιθυμία και μετά εξωτερικεύεται και γίνεται πράξη. Βγαίνει δηλαδή η πονηρία από μέσα μας, από τις αμαρτωλές επιθυμίες, είτε πρόκειται για γυναίκες, είτε για άντρες, είτε πρόκειται για χρήματα και υλικά αγαθά, είτε για την μάταιη δόξα και την προβολή, ώστε να ξεχωρίζουμε από τους άλλους και να έχουμε την πρώτη θέση. Αυτή η αποκαλυπτική διδασκαλία του Θεανθρώπου για την αμαρτία της πονηρίας μας δείχνει ταυτοχρόνως και τον τρόπο καταπολεμήσεως της πονηρίας, που πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή η πονηρία και να γίνει πρώτα μέσα μας και μετά έξω μας. Διότι πρώτα επιθυμούμε την αμαρτία της πονηρίας και ύστερα την πραγματοποιούμε. Γι' αυτό και αρχίζουν τα μοίρια κακά και οι μοίριες δυστυχίες που προαναφέραμε από την πρώτη πονηρία της καρδιάς, που επιθυμεί παράνομα πράγματα, καθώς είπαμε στο ξεκίνημα αυτής της επικοινωνίας.
Εάν κάθε φορά σταματήσουμε το κακό μέσα μας στο ξεκίνημά του, τότε αποφεύγουμε τα μοίρια κακά που τα ακολουθούν. Διότι η κοινωνική δαιμονική παραπλάνηση μας κάνει να υποβαθμίζουμε και να υποτιμούμε τη σημασία της πονηρίας. Και αυτή ακριβώς είναι η πιο επικίνδυνη επίδραση της πονηρίας πάνω στην ψυχή. Και τότε αρχίζουν οι δικαιολογίες και οι προφάσεις και οι δήθεν λογικές εξηγήσεις. Τότε ακούμε το «δεν πειράζει» και το «ας μην είμαστε τόσο αυστηροί» και τα παρόμοια, μέχρι να υποκύψουμε στην πονηρή επιθυμία για να επακολουθήσουν οι θύελλες των οδυνηρών συνεπειών για όποια πονηρία και αν αποτολμήσουμε. Το «δεν πειράζει» και το «δεν μας βλέπει κανείς» έρχεται στιγμή που πληρώνεται ακριβά και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Μας το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ας μην ξεγελιόμαστε λοιπόν. Με κάθε δικαιολογία κάνουμε και ένα βήμα απομακρύνσεως από το Θεό και από εκεί αρχίζει ο λεγόμενος πνευματικός θάνατος. Διότι ο βιολογικός θάνατος είναι μια προσωρινή διαδικασία. Είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα μέχρι να το επανακτήσει άφθαρτο και αλλαγμένο κάποια ημέρα και με αυτό θα ζήσει μέσα στην αιωνιότητα. Έτσι μας διδάσκει η Εκκλησία. Γι' αυτό και δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτόν τον προσωρινό διαχωρισμό του θανάτου του σώματος. Πρέπει να φοβόμαστε τον πνευματικό θάνατο που δεν μας οδηγεί στην ανυπαρξία αλλά σε μια ζωή χωρίς την παρουσία του Θεού που είναι η αληθινή ευτυχία για κάθε άνθρωπο. Η παρουσία του Θεού βεβαίως, έτσι. Το σκοτάδι της αθεΐας των δαιμόνων μας οδηγεί πάντοτε στο παραπάτημα και από εκεί στον γκρεμό της αβύσσου τον οποίο έχει στήσει πονηρότατα η πονηρία. Και τότε αρχίζει η τραγωδία των πονηρών. Ας κάνουμε όμως τώρα ένα διάλειμμα με τη μουσική του συνεργάτου μας Σταμάτη Σπανουδάκη και στη συνέχεια πλησιάζουμε στα δέοντα.

εδώ θα ήθελα να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, να υπενθυμίσουμε μια φράση του Θεανθρώπου Χριστού, την οποία φράση πρέπει να την θυμόμαστε συνεχώς. Είναι φράση που λέγει «Ουγαρεστή κρυπτών, ο ου φανερών γεννήσετε, ουδέ απόκριφων, ο ου γνωστήσετε και εις φανερών έλθει». Και αυτό απαντά στην δαιμονική πλάνη ότι ο πονηρός άνθρωπος μπορεί να κρύβεται από το Θεό μαζί με τις πονηρίες του. Προπαντός οι πονηρίες που καταγράφονται όλες, όπως και οι απονήρευτες πράξεις της αγάπης, με ανεξίτηλο τρόπο στα κατάστοιχα των πεπραγμένων μας, εκτός εάν τα σβήσει η μετάνοιά μας, με τη χάρη του Θεού βεβαίως. Γιατί αυτό ακριβώς επιτυγχάνει η αληθινή μετάνοια. Προσελκύει το έλεος του υψίστου και εκείνος σαν χέρι στοργικό σβήνει την παράβασή μας, όπως κάνει καμιά φορά η τροχέα για τις τροχαίες παραβάσεις, και αφαιρεί την ακαθαρσία της πονηρίας από τον μετανοούντα. Όποια αμαρτία και αν έχει κάνει ο άνθρωπος, αρκεί να μετανοήσει αληθινά με όλη του τη δύναμη και όλη του την ειλικρίνεια. Γι' αυτό και θα πούμε ότι η μετάνοια, προπαντός η μετάνοια η αληθινή, είναι ένα όπλο καταπολεμήσεως της πονηρίας, όταν αυτή εισέλθει μέσα μας και αλλάξει την πορεία της ζωής μας. Από μας εξαρτάται αν θα μετανοήσουμε ή όχι.

δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι η ευαγγελική διδασκαλία για το πρόβλημα της πονηρίας. Να γνωρίσουμε δηλαδή καλά και να μάθουμε ποιος είναι ο αληθινός εχθρός μας και τα πονηρά συστήματα που χρησιμοποιεί εναντίον μας. Ακούστε τι μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Ουχ εστίν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής». Και μας συμβουλεύει ότι στον αγώνα αυτόν για να νικήσουμε πρέπει να αντιθούμε όλοι μας με την πανοπλίαν του Θεού. Αόρατη και άειλη και σκοτεινή είναι η δύναμη της πονηρίας εναντίον της οποίας πρέπει να πολεμήσουμε. Γι' αυτό και μας χρειάζεται τα όπλα της πνευματικής πανοπλίας για τον πόλεμο αυτό. Για όλα αυτά τα θέματα όμως και για τον πόλεμο κατά της πονηρίας και ποια είναι τα κατάλληλα όπλα, υπάρχει ένα ειδικό βιβλίο με τον τίτλο «Πνευματική πανοπλία» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αστήρ που βρίσκεται στην οδόν Λυκούργου 10 στην Αθήνα. Ζητήστε το και διαβάστε το, διότι εκεί θα βρείτε όλα τα στοιχεία που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος για τον αδυσόπιτον αυτό πόλεμο ζωής ή θανάτου για τον καθένα μας.

ενός κακού δοθέντος νύρια έπονται, είπαμε στην αρχή. Αλλά τα νύρια αυτά που έπονται δεν αναφέρονται μόνο στα εξωτερικά θέματα της ζωής, όπου λόγου χάρη το ένα ψέμα που λέγεται στην αρχή προκαλεί και επιβάλλει την ανάγκη και για πολλά άλλα ψέματα για να σκεπαστεί το πρώτο ψέμα. Πολλά και αμέτρητα είναι τα επακόλουθα και στην ψυχική, στην εσωτερική ζωή του πονηρού ανθρώπου, η οποία γίνεται χειρότερη, ολοένα και χειρότερη. Αγριεύει η ψυχή του πονηρού, διαστρέφεται και παραμορφώνεται με όλες τις δολιότητες και τις κακίες που επιφέρει μαζί της η πονηρία. Μεταβάλλει τον άνθρωπο που πονηρεύεται σε κατοικητήριο των δαιμόνων που τον σπρώχνουν οι πολλές άλλες αμαρτίες και παραβάσεις, έτσι που να γίνεται ένα μπερδεμένο κουβάρι, ένα σατανικό δίχτυ που κρατά εχμάλωτη την ψυχή και την ύπαρξή μας ολόκληρη και την εξουσιάζει δυναστικά, αφού δεν βλέπει η ψυχή σε τι σκοτεινούς λαβύρινθους έχει μπει και δεν βρίσκει πότα διαφυγής και σωτηρίας. Στην περίπτωση αυτή μόνο η μετάνοια και η βοήθεια του Θεού μπορεί να μας σώσει. Ας προσέξουμε. Ο μέγας αυτός κίνδυνος μας απειλεί όλους.

Εξωτερική και εσωτερική λοιπόν είναι η χμαλουσία του ανθρώπου από την πονηρία. Όποιον εχμαλωτήσει και στα δίχτυα της, δεν τον αφήνει εύκολα να γλιτώσει. Γι' αυτό και ο αγώνας εναντίον της πρέπει να είναι διπλός. Και αυτός ο διπλός αγώνας αρχίζει πάντοτε από την θέληση του ανθρώπου, που είναι η κορυφή της ελευθερίας του, αλλά στηρίζεται απαραίτητος και ολοκληρώνεται με τη χάρη του Θεού. Χρειάζεται δηλαδή και η δική μας θέληση με την ολόψυχη μετάνοια και η επίκληση της Θείας Χάριτος, χωρίς την οποία τίποτε καλό δεν μπορούμε να κάνουμε, και πολύ περισσότερο να νικήσουμε τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου. Επειδή πολλοί, μάλλον οι περισσότεροι, δεν έχουν σαφή και ακριβή εικόνα της πονηρίας και των συνεπειών που προκαλεί, είναι ανάγκη να ξεκινήσουμε από την επίκληση της άνωθεν βοηθείας, διότι εκείνος ο παντοδύναμος και πολυέλεος Θεός είναι που θα μας σκεπάσει και θα μας συγκρατήσει από την θανατηφόρο νόσο της πονηρίας και θα μας δώσει το κουράγιο και την δύναμη να σταθούμε όρθιοι και να αγωνιστούμε αποφασιστικά εναντίον του σκότους και των πονηρών δυνάμεων που παραποιούν την πραγματικότητα και μας πρόχνουν από το κακό στο χειρότερο. Διότι καλύτερο στην πονηρία δεν υπάρχει. Πρέπει να σταματήσουμε την κακή πορεία προς τα κάτω και να αρχίσουμε την καλή πορεία προς τα άνω, προς το φως της απονήρευτης ζωής.

κρίσιμο αυτό σημείο της εσωτερικής συγκρούσεως με την πονηρία. Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και η συνείδηση του ανθρώπου, αν δεν έχει ναρκωθεί και δεν έχει εκφυλιστεί από την πονηρία, η οποία κάνει κατάληψη και εσωτερική κατοχή των πονηρευωμένων. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είτε από άγνοια είτε από απουσία πνευματικής ζωής πείθονται εύκολα και ακολουθούν τα εντάλματα και τις υποδείξεις της πονηρίας και προχωρούν στη ζωή τους με όλους τους συμβιβασμούς στην λογική της ανομίας και της αδικίας, με την δολιότητα, και λύουν τα προβλήματά τους. Η συνείδηση όμως που την έχει φυτέψει ο Θεός σε κάθε ανθρώπινη ψυχή θα φωνάξει στον πονηρευόμενο ότι βαδίζει αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Αρχή η συνείδηση να μην έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη και να λέγει ναι σε όλα, όπως κάνουν αυτοί που είναι υποταγμένοι στο σύστημα της πονηρίας. Το όχι είναι το ηρωικό φρόνημα, η γενναία στάση και πράξη ζωής από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα. Πρέπει να λέμε όχι στην πονηρία χωρίς να λογαριάζουμε θυσίες και συνέπειες.

0: Όχι λοιπόν στην πονηρία για την οποία θα ξανακάνουμε λόγο αναλυτικό. Για σήμερα θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε και θα επικοινωνήσουμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Και ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να διαβάσετε το βιβλίο «Πνευματική Πανοπλία» και να χαίρεστε πάντοτε και μόνον εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτες. Συνεχίζουμε αυτή την πορεία μας μέσα στο χώρο του Αποστόλου Παύλου, στο θεόπνευστο χώρο, όπου ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή δίνει την απάντηση σε όλα σχεδόν τα πνευματικά, κοινωνικά, θεολογικά, οικογενειακά προβλήματα. Βρισκόμαστε στο έκτο κεφάλαιο, όπου στο 10ο και 11ο στίχο έχει το κομπολό εκείνων των αμαρτωλών παθών και λέει: προσέξτε, μη σας πλανήσει κανείς. Ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί, ούτε αρσενοκίτες, ούτε κλέπτες, ούτε μέθυσοι τη βασιλεία του Θεού θα την κληρονομήσουν. Βέβαια, γεννιέται ένα απλό ερώτημα: ένας μέθυσος είναι το ίδιο ένοχος με έναν ακόλαστο, με έναν ανώμαλο? Ένας που βρίζει είναι το ίδιο ένοχος με ένα ληστή ή με ένα διαστραμμένο? Δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος να βάλει όλους σε ένα τσουβάλι, ούτε τα πάθη μας να τα βάλει όλα σε ένα τσουβάλι, ούτε θέλει να κάνει σύγκριση αμαρτιών. Εκείνο που θέλει να τονίσει είναι ότι από το ένα πάθος γεννιέται ένα άλλο πάθος. Και αν θελήσουμε, βλέποντας κάποιον που έφτασε στην εσχάτη εξάρτηση και θέλουμε να δώσουμε κάποια εξήγηση, θα διαπιστώσουμε ότι ξεκίνησε από το ένα πάθος που δεν το θεωρούσε και τόσο σπουδαίο. Τα μικρά συνήθως γεννούν τα μεγάλα. Το θέμα είναι ένα, ότι τα ακάθαρτα πάθη δεν έχουν θέση στην ψυχή του αναγεννημένου εν χάρητη Χριστού χριστιανού. Τα αμαρτωλά πάθη αποτελούν παρελθόν, οι αν κάποτε παρουσιάζονται και ως παρόν, ως αγκάθια, η μετάνοια τα ξεριζώνει και δεν τα αφήνει. Άρα ο Απόστολος Παύλος δεν τα απαριθμεί όλα αυτά τα κάθαρτα πάθη για να κατηγορήσει τους χριστιανούς της Κορίνθου ότι βρίσκονται υπό την επίρρεια όλων αυτών των παθών. Ε, όχι. Δεν είχαν όλα αυτά τα πάθη όλοι οι χριστιανοί, αλίμονο. Τα απαριθμεί όμως για να τους υπομνήσει από ποια κακά τους λευτέρωσε η χάρη του Θεού και από ποια κακά πρέπει να προσέχουν από εδώ και πέρα στην πορεία τους. Κάποτε ήσαν με φωλιασμένα τα θηρία των παθών μέσα τους. Τώρα έχουν καθαριστεί και οι τότε Κορίνθιοι και οι σημερινοί χριστιανοί με το αίμα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τονίζει στον επόμενο στίχο του έκτου κεφαλαίου, στο στίχο 11, ο μεγάλος μας διδάσκαλος, ο Παύλος. «Και ταύτα τινές ήσαν, αλλά απελούσαστε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού ημών». Ας το μεταφράσουμε στη σημερινή μας γλώσσα. Όλα αυτά τα πάθη που ανέφερα παραπάνω, λέει ο Παύλος, είναι πάθη που τα είχατε, ήσασταν μερικοί τέτοιοι, και μοιχοί και πόνοι και. Αλλά καθαριστήκατε τώρα, αγιαστήκατε, κατασταθήκατε δίκαιοι εξαιτίας όχι της δικής σας προαιρέσεως και της δικής σας προσπάθειας, αλλά εξαιτίας του Κυρίου Ιησού και εξαιτίας του Πνεύματος του Θεού μας. Αγαπητοί ακροατές, η λύτρωσή μας από τις αλυσίδες των παθών γίνεται μόνο εν Χριστώ Ιησού, εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το Πνεύμα του Θεού ημών. Ο Χριστός, ο Θεός Λόγος, εξ ύψους κατήλθεν, είναι ημάς ελευθερώσει των παθών, η ζωή και η Ανάσταση ημών, όπως θα ακούσουμε στο αυριανό απολυτίκιο του Πλαγίου Τετάρτου. Ήμασταν ακάθαρτοι. Εκείνος μας έλυσε στο λουτρό της Παλαιγενεσίας, όπως λέει στην προστή των επιστολή. Ήμασταν βρωμεροί. Εκείνος μας αγίασε. Ήμασταν ένοχοι. Εκείνος μας εδικαίωσε. Ήμασταν υποδουλωμένοι. Εκείνος μας ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέει «απελούσαστε». Υγειάστητε, εδικαιώθητε. Τι ωραία ρήματα αυτά. Δεν μας έβγαλε απλώς από το βούρκο. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποιον από το βούρκο και τον αφήσουμε έτσι με τη βρωμιά? Όχι. Δεν μας έβγαλε απλώς από το βούρκο. Μας καθάρισε. Δεν μας απάλλαξε απλώς από την ενοχή, αλλά μας έβγαλε και την συνενοχή και μας αγίασε.
Δεν μας αγίασε απλώς, αλλά και μας έδωσε την κληρονομία, τη βασιλεία του. Λέει για την κλιμάκωση της δωρεάς του Χριστού ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ας τον ακούσουμε. Ουδε μέχρι της απαλλαγής την αντίδοση έδωκεν, αλλά επί πολύ την ευεργεσίαν προήγαγε και γάρ καθαρών επίησεν. Άρα ούν τούτο μόνον ουδαμός, αλλά και υγείασεν, αλλά και εδικαίωσε, και έτυγε και το των αμαρτημάτων απαλλαγήνε δωρεά μεγάλη, νυν δέσε και μυρίων ενέπλησεν αγαθών. Δηλαδή, λέει ο Χρυσόστομος, και ας τον ακούσουμε στην δική μας γλώσσα, δεν μας απάλλαξε απλώς και μόνο από τα κακά, μας ευεργέτησε κιόλας πολύ περισσότερο. Γιατί? Γιατί μας καθάρισε. Και μόνο αυτό? Καθόλου. Και μας αγίασε. Και ούτε μόνο αυτό, αλλά και μας δικαίωσε, μας έσωσε. Βέβαια,

Αν συνεχίσουμε όμως και αν δεν προσέξουμε και αν νομίζουμε ότι με μαγικό τρόπο μέσα στην Εκκλησία σωζόμαστε, τότε το ακάθαρτο πνεύμα, λέει ο Χριστός, ξαναγυρίζει αγριότερο. Αλίμονο αν και για μας συμβεί ό,τι συνέβη με τον Ιούδα, για τον οποίο ο Χριστός είπε ότι ήταν προτιμότερο να μην είχε γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος. Αλίμονο αν ξαναγυρίσουμε στα ίδια πάθη, το κρίμα θα είναι φοβερό, αλλά και η εικόνα μας τρισάθλια, όπως τουλάχιστον τη ζωγραφίζει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Καθολική Επιστολή, παρουσιάζοντας το σκυλί που ξαναγυρίζει στο ξέραμά του και με το γουρούνι που πλήθηκε και μετά πήγε αμέσως και ξανακυλιέται στο Βόρβορο. Έτσι λοιπόν, μετανοήσαμε, βαφτιστήκαμε, εξομολογηθήκαμε και πάλι τα ίδια, και πάλι στο ξέραμα και πάλι στο Βόρβορο, και ταύτα τινές είτε, προσέξτε το είτε, είναι παρατατικός, κάποτε ήσασταν, όχι τώρα, κάποτε ήμασταν, τώρα δεν πρέπει να είμαστε άνθρωποι των παθών, της ελεηνότητας και της ακαθαρσίας. Πώς μπορούμε άραγε να πούμε αυτό το είτε ήμασταν? Φοβάμαι ότι ελάχιστοι, οι περισσότεροι, εξακολουθούμε. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν ώστε η αμαρτωλή εξάρτηση να γίνει απεξάρτηση, και ως αμαρτωλή να καταστούμε κάποτε πρώην αμαρτωλή. Όσοι πόρνοι εκείνοι ήταν πρώην πόρνοι, ο τελώνης πρώην τελώνης, ο ληστής πρώην ληστής. Το συμπέρασμα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, της όλης περικοπής για τα δικαστήρια είναι ένα: να ζούμε με προσοχή, με σοφροσύνη, ώστε όχι μόνο τα δικαστήρια να αποφεύγουμε, αλλά και τη χάρη που μας έδωσε ο Θεός να διατηρούμε, και να δοξάζεται και διημών το υπερήμνον όνομα του Θεού ημών. Ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, να ακούσουμε τους αναβαθμούς του Πλαγίου Τετάρτου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση του έκτου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Παρακαλώ, όσοι μπορείτε, ανοίξτε την Καινή σας Διαθήκη να παρακολουθείτε. Ο Απόστολος Παύλος ζητά ηθική καθαρότητα, και ηθική και θεολογία στην Εκκλησία είναι συνδεδεμένες. Ζητά ηθική καθαρότητα από τους χριστιανούς Κορίνθου, αλλά και από όλους εμάς που διαβάζουμε αυτή τη διαχρονικά θεόπνευστη επιστολή του. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδεολογία που την αποδέχεται κανείς νοησιαρχικά ή την απορρίπτει. Είναι ζωή. Είναι η νέα ζωή. Οποιαδήποτε λοιπόν θεολογία μεταφράζεται στην καινή εν Χριστώ ζωή είναι σωστή θεολογία. Και αυτή η ζωή έχει να κάνει με τον εξαγνισμό και της ψυχής αλλά και του σώματος. Με αφορμή το παράπτωμα του αιμομίκτη μίλησε για τις αρχικές παρεκτροπές. Στη συνέχεια μίλησε για την αδικία και την πλεονεξία, με αφορμή τις διενέξεις που οδηγούσαν στα κοσμικά δικαστήρια. Τώρα ξαναγυρίζει στην πορνεία σε συνδυασμό με τη γαστριμαργία. Τα αμαρτωλά πάθη, και μάλιστα αυτά τα δυο, η πορνεία και η γαστριμαργία, δουλεύουν με επικάλυμα την ελευθερία

Ελεύθερος είμαι, κάνω ό,τι μου γουστάρει, λένε. Ενώ δηλαδή καταντούν ικανοποίησης αλόγων ορμών, παρουσιάζονται ως ελεύθερες ενέργειες τάχα κάθε ατόμου που είναι αυτεξούσιο. Προλαβαίνει ο Παύλος μια τέτοια διαστρέβλωση της ελευθερίας και δίνει τη σωστή διάσταση της ελευθερίας. Όπως η αγάπη εν Χριστώ παίρνει νέες διαστάσεις, έτσι και η ελευθερία. Ακούστε τον στο στίχο 12. Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσουμε υπότινος. Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Όλα μου επιτρέπονται, ναι, αλλά δεν με συμφέρουν όλα ψυχικά, ούτε σωματικά. Όλα μου επιτρέπονται, ναι, αλλά εγώ δεν θα γίνω δούλος σε κανένα από αυτά. Πάντα μη έξεστην. Πού αναφέρεται αυτό? Στην εξουσία ή στη δυνατότητα του ανθρώπου? Η λέξη εξουσία στη γλώσσα του Παύλου ισοδυναμεί με τη λέξη ελευθερία. Άλλο ελευθερία του ανθρώπου και άλλο δυνατότητα του ανθρώπου. Η ελευθερία κυριαρχεί στη δυνατότητα και την κατευθύνει τη δυνατότητα προς τη σωστή λειτουργία. Εάν λοιπόν το πάντα μη έξεστην το εξηγήσουμε δυναμικά, δηλαδή όλα μπορώ να τα κάνω ή έχω δικαίωμα όλα να τα κάνω ή κατά το σύγχρονο ιδιωματισμό κάνω ό,τι μου γουστάρει ή κατά την παρερμηνία άλλου χωρίου του Παύλου Α Θεσσαλονικής όλα το δοκιμάζω για να κρατήσω τελικά το καλό, τότε θα οδηγούσαμε το Λόγο του Θεού στο να επιδοκιμάζει και ανήθικες πράξεις και εν ονόματι μάλιστα της ελευθερίας και να εγκρίνει ο Λόγος του Θεού ανελεύθερες λειτουργίες. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο, είναι ασέβεια. Ο Λόγος του Θεού οδηγεί σε πράξεις λογικές, ελεύθερες, άγιες, που τελούνται όχι προς ικανοποίηση ορμών, αλλά προς επιτέλεση υψηλών σκοπών. Όχι για οποιαδήποτε όρεξη, αλλά για πνευματική αγαλίαση και για τη δόξα του Θεού. Αλλά και αν προς στιγμήν δεχτούμε ότι το πάντα μη έξεστην αναφέρεται στη δυνατότητα του ανθρώπου, η έμφαση βρίσκεται στο «ου πάντα συμφέρει». Τελικά, εκείνο που ρυθμίζει τη δύναμη και την ελευθερία του ανθρώπου είναι η κατά Θεόν λογική. Είναι το συμφέρον της αιωνίου ψυχής. Είναι το κοινωνικός δέον. Είναι το θέλημα του Θεού. Το μπορώ δεν ισοδυναμεί με το θέλω. Διότι παράττουμε και πράξεις που μπορούμε αλλά δεν τις θέλουμε, όπως λέει στην Ρωμαίους. Το μπορώ και όταν ακόμη εναρμονίζεται με το θέλω δεν είναι πάντοτε επιτρεπτό. Διότι θέλουμε πολλές φορές πράγματα βλαβερά, καταστρεπτικά, που μας πρόκουν σε αλυσόδεμα και σε εξάρτηση. Το μπορώ και όταν συνοδεύεται με το θέλω και είναι και επιτρεπτό, δεν είναι πάντοτε ηθικό, διότι ό,τι θέλεις εσύ και σου επιτρέπεται σε σένα μπορεί να είναι εμπόδιο για τους άλλους. Η δύναμη λοιπόν ή η δυνατότητα ή η δυναμική, όπως θέλετε, συνοδεύεται πάντοτε από τη βούληση και προπαντός από την αγάπη. Πάντα μη έξεστην αναφέρεται κυρίως σε ηθικώς αδιάφορα πράγματα, ή διότι άλλοτε επιτρέπεται και άλλοτε απαγορεύεται να τενεργούμε, ή διότι αυτά καθεαυτά δεν έχουν ηθικό βάρος. Η αξία ή η απαξία τους κρίνεται από τη χρήση τους. Δεν λέει το πάντα μη έξεστην για τα απαγορευμένα. Τα απαγορευμένα και σε μικρή και σε μεγάλη δόση δεν επιτρέπονται. Τα ναρκωτικά είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη δόση δεν επιτρέπεται. Το δηλητήριο είτε σε μικρή δόση είτε σε μεγάλη δεν επιτρέπεται. Αλλά λέει το πάντα μη έξεστην για τα θεωρούμενα ηθικώς αδιάφορα. Μου επιτρέπεται να φάω ή να πιω, αλλά δεν συμφέρει να κάνω ασωτεία. Δηλαδή τα ηθικώς αδιάφορα τα μετράμε με το μέτρο που λέγεται συμμετρία. Αν μπουν στην αμετρία και τα κάνουμε εκτός μέτρου, είναι αμαρτία. Με αυτή την έννοια το πάντα μη έξεστην αναφέρεται στη χρήση πραγμάτων που αυτά καθεαυτά δεν είναι αμαρτωλά. Στην εξάσκηση επαγγέλματος που αυτό καθεαυτό δεν είναι αμαρτία.
Διότι υπάρχουν επαγγέλματα που αυτά καθεαυτά είναι αθέμητα. Παραδείγματος χάρη το επάγγελμα του κογλύφου ή του πορνοβοσκού ή υπάρχουν απολαύσεις που σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται, όπως το εξωσυζυγικό σεξ, όπως το τσιγάρο, όπως είπαμε το μεθύσι, τα ναρκωτικά. Το κριτήριο για το αν θα ενεργήσω έτσι ή αλλιώς δεν είναι η όρεξη, μ' αρέσει και το κάνω, λέει ο άλλος, ούτε να το επιτρέπετε, αλλά είναι το συμφέρειν. Το συμφέρειν εδώ ισοδυναμεί με το ωφέλιμο, με το λογικό, με την αγάπη, με την ελευθερία. Υπάρχει και το άλλο κριτήριο στις πράξεις του χριστιανού, η δουλεία ή η ελευθερία. Ούκ εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος, θα κυβερνώ τα πάθη, δεν θα με κυβερνούν. Θα με σέρνουν ή θα τα δαμάζω. Θα θέτω στόπ ή θα σπρώχνω στον κρεμό. Θα σύρωμαι, θα παρασύρωμαι, μετά θα διασύρωμαι. Προτιμώ το παρασύρωμαι, όχι. Το διασύρωμαι, όχι. Το αποσύρωμαι, προτιμώ. Τότε είμαι ελεύθερος. Όταν η εξουσία γίνεται εξουσιασμός, όταν η ελευθερία χαλκεύει τα δεσμά της εξαρτήσεως, όταν η ανάγκη γίνεται εξαναγκασμός, τότε μεταπηδάμε αμέσως από το χώρο της ελευθερίας στο κελί της σκλαβιάς. Το δικαίωμα να κάνει κανείς οτιδήποτε όχι μόνο δεν συμφέρει, αλλά από δικαίωμα καταντά δουλεία. Μένε, λέει ο Χρυσόστομος, κύριος του φαγητού, μη γίνεσαι δούλος του πάθους. Εκείνος που κάνει χρήση του δικαιώματος όπως πρέπει είναι κύριος, κυριαρχεί, αφεντικός τον εαυτό του. Εκείνος που προχωρεί σε αμετρία και σε κατάχρηση πάβει να είναι κύριος, γίνεται δούλος του πάθους, αφού η λεμαργία καθίσταται μέσα του τυραννία. Ελευθερία που κάνει βουτιά στο χάος είναι αυτοκτονία. Ελευθερία που δεν έχει φρένο είναι τρέλα. Ελευθερία που παραδίνεται ανεφόρον στον ποθούμενο φοράει χειροπέδες και σέρνεται στη φυλακή. Αλλά συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Σε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο για τα αμαρτωλά πάθη και την εξάρτηση και την αληθινή ελευθερία, ο Παύλος ιδιαίτερα εστιάζει την προσοχή μας σε δύο πάθη, στη λεμαργία και την πορνεία, και διότι έχουν στενή σχέση μεταξύ τους, αλλά και διότι φανερώνουν περισσότερο από τα άλλα ότι ο υποχείριος σε αυτά τα πάθη άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πνευματικός, είναι σαρκικός. Και όχι μόνο, αλλά δεν σέβεται εκείνο που το αγίασε ο Χριστός με τη σάρκωσή του, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα. Λέει λοιπόν στη συνέχεια της επιστολής στο 6ο κεφάλαιο στο στίχο 13: τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμασιν, ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει, το δε σώμα ούτη πορνεία αλλά το Κυρίο, και ο Κύριος το σώματι. Κατά λέξη ας αποδώσουμε το στίχο στην νεοελληνική. Οι τροφές είναι για την κοιλιά και η κοιλιά είναι για τις τροφές. Ο Θεός όμως θα καταργήσει και την κοιλιά και τις τροφές. Οι τροφές και η κοιλιά δεν έχουν ανώτερο και αιώνιο προορισμό. Το σώμα όμως δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο, και ο Κύριος είναι για το σώμα. Μόνο για το σώμα δηλαδή μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Θα πείτε, ο λόγος εδώ είναι για σαρκικά πάθη, όπως είναι η γαστριμαργία και η πορνεία. Επομένως, ο Παύλος στο σημείο αυτό τονίζει τη σχέση Χριστού προς το σώμα. Θα καταλήξει βέβαια και στο πνεύμα που είναι συζευμένο με το σώμα. Και σε άλλα σημεία της επιστολής, όπως και σε άλλες επιστολές του, θα αναφερθεί ειδικά στο πνεύμα. Εδώ ας κοιτάξουμε το στίχο. Υπάρχει η τροφή και η τρυφή με ύψιλον. Το πρώτο είναι αναγκαίο, το δεύτερο είναι αμαρτωλό. Υπάρχει το φαγητό, υπάρχει η γαστριμαργία. Το πρώτο απαραίτητο, το δεύτερο καταστρεπτικό. Υπάρχει το σώμα, υπάρχει και η πορνεία. Το πρώτο ιερό, το δεύτερο βρωμερό. Η πορνεία, λέγει ο Χρυσόστομος, από τρυφής και αμετρίας. Τα όσα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος για τα φαγητά και την κοιλιά, αναφέρεται σε οργανικές λειτουργίες και ανάγκες. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμας. Τα φαγητά υπάρχουν για τις ανάγκες της γαστρός. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, πολύ περισσότερο είναι Θεός. Υπάρχουν τα φαγητά για τη συντήρηση και ανάπτυξη του ανθρώπου. Όχι μόνο λοιπόν δεν είναι κατακριτέα τα αναγκαία φαγητά, αλλά η ύπαρξή τους είναι δώρο και θαύμα του Θεού. Η ποικιλία των καρπών της φύσεως αποτελεί ένα από τα θαύματα της αγάπης του Δημιουργού Θεού. Και η κοιλιά, λέει ο Παύλος, υπάρχει για τα φαγητά. Όταν λέει κοιλία, εννοεί όλο το γαστρικό και πεπτικό σύστημα που είναι καταπληκτικό ως οργανική λειτουργία. Το πώς δέχεται την τροφή, το πώς αλέθει την τροφή, το πώς την υποδέχεται την τροφή στο στομάχι, το πώς την επεξεργάζεται, το πώς τη διοχετεύει ανάλογα με τις ανάγκες των λοιπόν οργάνων του σώματος, το πώς η τροφή μετουσιώνεται σε αίμα, σε κύτταρα, σε οστά. Όλα αυτά δεν αποτελούν καταπληκτικό θαύμα του Δημιουργού Θεού? Και όλο αυτό το θαύμα είναι της βρώμασης για τα φαγητά. Εκείνο λοιπόν που καθιστά τόσο τα φαγητά όσο και την κοιλιά όργανα αμαρτίας, κάποτε και όργανα δουλείας και αυτοκτονίας, είναι η αμετρία. Προσέξτε τη λέξη αμετρία, πέρα από το μέτρο. Η χρήση είναι αυτή που καθιστά ένα πράγμα αμαρτία ή αναγκαιότητα. Πολύ λόγο κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος για το μέτρο, την αμετρία και τη συμμετρία. Η κοιλιά και τα φαγητά θα καταργηθούν στη ζωή αυτή, υπάρχει ανάγκη και από τροφές και από το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου, αλλά στο μέτρο του αναγκαίου. Άλλωστε το αναγκαίο είναι και το ωφέλιμο, αλλά και από υγιεινής απόψεως. Η παροιμία λέει: πολλοί ανοίγουν τον τάφο τους με τα πυρούνια τους. Πολλές αρρώστιες γεννιόνται από την πολυφαγία, στην οποία δυστυχώς
Έχουμε ρεκόρ εδώ στην Ελλάδα. Πολυφαγία, πολυποσία και παχυδερμία. Τα φαγητά και οι ανθυγιεινές τροφές προκαλούν πολλές αρρώστιες. Για την απόκτηση λοιπόν και τη χρήση των αναγκαίων, μόνο για αυτά μιλάει ο Παύλος, έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθεν. Για την ανασχόληση συνεχώς με τη γαστέρα μιλάει και σε άλλη επιστολή. Εκεί μάλιστα στην προσφυλεπισίους ονομάζει ότι μερικοί κάναν Θεό την κοιλιά, ον Θεός η κοιλία. Το φαγητό, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα διασκεδάσουμε. Είναι το επικούριο φάγομεν, πιόμεν, αύρον, γάρα αποθνίσκομεν, που θυμίζει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Είναι η φιλοσοφία της ζωής για μερικούς, είναι η μόνη ανασχόληση, η απόλαυση. Μερικοί λησμονούν ότι ο Θεός, όπως λέει ο Παύλος, και ταύτην και ταύτα και την κοιλιά και τα φαγητά καταργήσει. Νομίζουν ότι συνεχώς θα ζουν και θα τρώνε. Το φαγητό και οι ειδονές, η σαρκική ικανοποίηση δεν είναι για αυτούς μέσο, είναι σκοπός. Είναι δαλαμά τους ο άφρον της παραβολής, που είχε πολλά αγαθά κείμενα εισέτη, πολλά. Εκείνος όμως διαπίστωσε μετά από λίγο την κατάργηση όλων αυτών που είχε θεοποιήσει, και της τροφής και της τρυφής και της κοιλιάς και όλων των συμπαρομαρτούντων παθών. Μερικοί πάλι ξέρουν ότι οπωσδήποτε θα πεθάνουν, όμως σπέβδουν να φάνε όσο μπορούν πιο πολλά, αφού ζούνε για να τρώνε και δεν τρώνε για να ζούνε. Πιστεύουν ότι με την κατάργηση της γαστρονομικής λειτουργίας του σώματος θα καταργηθούν και οι ίδιοι. Έχουν ταυτίσει την ύπαρξή τους με την ύλη. Δεν πιστεύουν στο πνεύμα, στην αιωνιότητα, στην ανάσταση, στην απόλαυση της ατέλειωτης ζωής. Κυρίως όμως όταν εδώ ο Παύλος λέει ο Θεός και ταύτην και αυτά αυτά καταργήσει, εννοεί ότι στην άλλη, στην πραγματική ζωή, την αιώνια, δεν θα υπάρχουν ούτε φαγητά, ούτε ανάγκες φαγητών και σαρκικών παθών, ούτε γαστρονομικές λειτουργίες. Το σώμα όμως θα υπάρχει, δεν θα καταργηθεί, πεθαίνει βέβαια, θα αναστηθεί όμως κατά Δευτέρα του Κυρίου παρουσία, και θα δοξαστεί ή θα τιμωρηθεί, θα παρασημοφορηθεί και αυτό με το βραβείο της αιώνιας και άφθαρτης ζωής. Το τρόγιν θα καταργηθεί, το ζήν και ενσώματι δεν θα καταργηθεί. Το σώμα θα ζήσει μαζί με την ψυχή στη Βασιλεία του Θεού, αφού βέβαια η χρήση του υπήρξε σωστή, ωφέλιμη και αγία. Επομένως, αυτό το σώμα που θα αναστηθεί και θα βρίσκεται στην καθαρότητα της αθανάτου ζωής, δεν επιτρέπεται εδώ να το παραδίνουμε στη βρωμερότητα της ακολασίας. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα για να συνεχίσουμε το λόγο του Αποστόλου Παύλου για το σώμα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση του Αποστόλου Παύλου όπως μιλάει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Μια επιστολή που έστειλε μεν στους Κορινθίους, αλλά που την ακούμε όλοι οι χριστιανοί όλων των αιώνων, και μάλιστα σε αυτήν την επιστολή βρίσκουμε τη λύση όλων των θεμάτων. Και εδώ είναι προκειμένο για τα προβλήματα του σώματος, του σεξ, της συζυγίας, της πνευματικής ζωής, των ακαθάρτων παθών και όλα τα άλλα που είπαμε. Η επιστολή προς Κορινθίους λύνει θεόπνευστα από το μεγάλο διδάσκαλο. Να ευχαριστήσουμε τον Παύλο που μας δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα, και δεν έχουμε διλήμματα εμείς σήμερα, ηθικά, θεολογικά, πνευματικά, λειτουργικά. Εδώ μιλάει για το σώμα, και το σώμα το θεωρεί ιερό πράγμα, αφού και ο Χριστός προσέλευε το σώμα. Το σώμα για να το αγιάσει και να το αγοράσει το δικό μας σώμα και να δοξάζεται μαζί με την ψυχή. Θέλει καθαρότητα στο σώμα, γιατί αυτό το σώμα θα ζήσει αθάνατα. Θα αναστηθεί, θα βρίσκεται στην καθαρότητα της αθάνατης ζωής, και δεν επιτρέπεται λοιπόν σε αυτή τη ζωή, στην πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, στα λίγα χρόνια του παρόντος, να παραδίνουμε το σώμα στη βρωμερότητα της πάσης φύσεως ακολασίας. Δεν δημιουργήθηκε το σώμα για να το προσφέρουμε στο βωμό των σαρκικών επιθυμιών και παθών. Ας τον ακούσουμε λοιπόν τι λέει για το σώμα στο στίχο 13. Ένα λόγο που είναι αποστομωτικός για εκείνους οι οποίοι έχουν θεοποιήσει το σεξ, οι οποίοι δεν παραδέχονται τη λέξη πορνεία σήμερα, οι οποίοι δεν δέχονται ότι οι προγαμιές σχέσεις είναι πορνεία, οι οποίοι έχουν απομυθοποιήσει την πορνεία και οι οποίοι ως κράτος έχουν αποποινικοποιήσει και τη μοιχεία. Λέει λοιπόν ο Παύλος, και επομένως για μας κανόνα ζωής είναι ο Παύλος, το σώμα, στίχος 13 του έκτου κεφαλαίου, το σώμα ούτε πορνεία αλλά το Κυρίο, και ο Κύριος το σώματι. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, οι λειτουργίες του σώματος έχουν καθοριστεί από το δημιουργό του. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι πανσεξουαλικές θεωρίες του Φρόιντ, ας πούμε, ή οι σημερινές θεωρίες που θεωρούν κάθε ειδονή του σώματος επιτρεπτή και επιβαλλόμενη μάλιστα. Δεν λαμβάνονται υπόψη, τι λέει ο κόσμος, τι λέει η ορμή της αμαρτίας, αλλά λαμβάνονται υπόψη η σκοπιμότητα των οργάνων του σώματος, όπως τα δημιούργησε ο πάνσοφος Θεός. Σκανδαλίζεται με τη λέξη σεξ, κάποτε το λέγαμε διαφορετικά. Σεξ είναι οι σχέσεις του ανδρός και της γυναικός μέσα στο γάμο, η συζυγία. Αυτό είναι δώρο του Θεού το σεξ, ως λειτουργία όμως, μέσα στο γάμο, ως γενετήσιο λειτουργία. Είναι ευλογία φυσικά, και είναι καταπληκτική λειτουργία και ευλογία όταν χρησιμοποιείται ως μέσο για το θαυμαστό σκοπό που έχει θέσει ο Θεός μέσα στο γάμο, που η Εκκλησία ευλογεί, και που καρπός αυτού του γάμου έρχεται το όμορφο παιδί, τα ωραία παιδιά, η ωραία οικογένεια. Μέσα στο γάμο που η Εκκλησία ευλογεί εις ευτεκνίας απόλαυσιν, όπως λέει στο μυστήριο. Μέσα στο γάμο η φυσιολογική, το τονίζω, σχέσεις των δύο προσώπων, οι σχέσεις η συζυγική, η σεξουαλική αν θέλετε, οι σχέσεις του άντρα και της γυναίκας στα φυσιολογικά πλαίσια είναι και ιεροί, και δεν επιτρέπεται μέσα στο γάμο ο ένας να αποστερεί τον άλλον. Έτσι λοιπόν, κατά το λόγο του Παύλου, το σεξ πριν ή έξω από το γάμο, προγαμιαία ή έξω συζυγικά, αποτελεί πορνεία ή μοιχεία. Ένα κορίτσι δεν μπορεί να λέει εγώ έχω το αγόρι μου, ή το αγόρι να λέει εγώ έχω το κορίτσι μου. Αν θέλει να έχει αγόρι ή κορίτσι να δημιουργήσουν ευλογημένη οικογένεια, όταν λες έχω το αγόρι μου και με το αγόρι παίζεις, το οποιοδήποτε το κορίτσι παίζει με το αγόρι, ή το αγόρι παίζει με το οποιοδήποτε το κορίτσι, να είναι σίγουροι, 100%
ότι αυτή η οικειότητα οπωσδήποτε θα φτάσει στη σαρκική σχέση, πόσο κι αν δεν θέλουν, λέγεται πορνεία. Η σαρκική σχέση λοιπόν έξω από το γάμο είναι απολυτοποίηση της ειδονής, αυτονόμηση της ειδονής με σαφή καταφρόνηση κάθε ηθικής αξίας, κάθε τιμής του άλλου προσώπου και κάθε συνέπεια της πράξεως. Το άλλο πρόσωπο, το κορίτσι, δεν είναι να το ατιμάσει το αγόρι. Και το αγόρι δεν γίνεται θύμα της οποιασδήποτε συναισθηματικής εξάρτησης. Η πορνεία, όπου καταλήγουν 99% όλες οι προγαμιαίες σχέσεις, η πορνεία είναι η ειδονή που αντιστρατεύεται στην ομαλή λειτουργία του σώματος και στις απαιτήσεις του πνεύματος. Η πορνεία είναι η ειδονή που υποδουλώνει τον άνθρωπο και τον καθιστά έρμεον των ορμών του και που είναι μετά το μεγάλο εμπόδιο για μια ελεύθερη, λογική και σωστή συζυγική σχέση μέσα στο γάμο και στην οικογένεια. Αλλά έχει μια άλλη θεολογία εδώ ο Παύλος για το σώμα. Το σώμα δεν παραδίδεται στην πορνεία, αφού είναι παραδομένο στον Κύριο. Το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο, λέει ο Παύλος, και ο Κύριος το σώμα. Τι σημαίνει ότι ανήκει στον Κύριο το σώμα? Η πρώτη σημασία είναι η οργανική. Το κεφάλι ανήκει στο σώμα και το σώμα ανήκει στο κεφάλι. Ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος και εμείς είμαστε το σώμα της κεφαλής. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: το σώμα δεν δημιουργήθηκε για να είσαι άσωτος και πόρνος, όπως και η κοιλιά δεν κατασκευάστηκε για να είσαι λέμαργος. Δημιουργήθηκε το σώμα για να ακολουθείς τον Χριστό ως κεφαλή, και ο Κύριος υπάρχει για να κυβερνά και το σώμα. Ας ντραπούμε λοιπόν και ας πρίξουμε. Μας έκρινε ο Θεός αξίους τέτοια τιμής να είμαστε μέλη του σώματός του, να είμαστε μέλη εκείνου που το θρόνο του τον έχει στον ουρανό, και εμείς καταντροπιάζουμε τους εαυτούς μας με τα πάθη. Το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο, και ο Κύριος το σώμα. Δεύτερον, ανήκει το σώμα στον Κύριο. Το σώμα δηλαδή όλων των χριστιανών, όχι μόνο των αφιερωμένων προσώπων, ανήκει στον Κύριο. Βεβαίως όσοι διάλεξαν την ισόβια παρθενία είναι καλεσμένοι και ζουν την αληθινή αφιέρωση και ανήκουν στον Κύριο και πνευματικά και σωματικά. Όχι όμως μόνον αυτοί οι εκούσια παρθενεύοντες, οι εγκρατευτές, αλλά και οι άλλοι που τηρούν τίμιον των γάμων και την κήτην αμίαντων, και αυτοί ανήκουν στον Κύριο. Για τον Κύριο ζουνε τίμια μέσα στο γάμο. Ανήκουν στον Κύριο και σωματικά και πνευματικά. Ο τίμιος γάμος είναι δείγμα ότι το σώμα, το Κυρίο, ανήκει. Και μια άλλη διάσταση. Το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο. Και ο Κύριος το σώμα. Το σώμα, όταν ανήκει στον Κύριο, προσφέρει καταπληκτικές λειτουργίες. Λειτουργίες που είναι διακονία. Διακονία αγάπης, δημιουργίας. Δεν είναι το σώμα αυτό καθεαυτό αμαρτωλό, ούτε είναι η αιτία του κακού. Και ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού δεν είναι κατά του σώματος, δεν είναι σωματοκτόνος ο χριστιανός, είναι αγώνας να πάψουν οι λειτουργίες του σώματος να βρίσκονται σε εκτροπή και εντροπή και να γίνουν και να λειτουργούν εις δόξαν Θεού. Και ακόμα, το σώμα ανήκει στον Κύριο, αφού ο Χριστός προσέλαβε σώμα και πάνω στο θεανθρώπινο σώμα προσέβαλε ο Χριστός, είναι και το δικό μας σώμα. Και επομένως, όπως το χέρι του Χριστού δεν μπορεί να δώσει γροθιά στο μάτι του άλλου, έτσι το χέρι του δικού σου σώματος δεν μπορεί να εκδικεί τον άλλον. Και όπως το χέρι, το πόδι του Χριστού δεν μπορεί να δίνει κλωτσά στον άλλον, έτσι και το πόδι του δικού σου σώματος δεν κλωτσάει τον άλλον. Και όπως το μάτι του Χριστού δεν είναι το να κοιτάξει πονηρά, έτσι και το μάτι του δικού μας σώματος δεν κοιτάει πονηρά. Με αυτή την έννοια, το σώμα δεν ανήκει στην αμαρτία, αλλά το Κύριο. Και ο Κύριος όμως ανήκει στο σώμα, αφού προσέλαβε όλο το ανθρώπινο σώμα.
Είμαστε το πρόσωπο του Χριστού, του ανήκουμε, όπως θα δούμε και σε άλλο σημείο. Εδώ όμως τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που ακούσατε και παρακολουθήσατε τα όσα ο Παύλος λέει για το σώμα και τα πάθη του σώματος και την αγιότητα του σώματος, και να είστε καλά και εσείς και ο Ευαγγέλης ο Σφακιανάκης που ήταν στον ήχο. Χαίρετε.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τέλειθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσον νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουση εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

περασμένη εκπομπή μας ολοκληρώσαμε το δεύτερο κύκλο του οδηπορικού που ξεκίνησε από τη Δάφνη, το κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους και κατέληξε στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Σήμερα θα ξαναφέρουμε στη μνήμη μας όλη αυτή τη διαδρομή από τα λεγόμενα μετέωρα του Αγίου Όρους, τις τρεις δηλαδή μονές από τη Δάφνη και νοτιότερα, που κάθονται πάνω σε απότομους εντυπωσιακούς βράχους, ως το τελευταίο κάστρο πριν την πύλη της αγιορείτικης ερήμου, τη Μονή Αγίου Παύλου.

αναβαθμιστούμε το οδηπορικό μας από τη Δάφνη και νότια ως την Αγιορείτικη έρημο. Βρισκόμαστε λοιπόν στο γραφικό λιμανάκι της Δάφνης, στη μέση της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου του Άθου. Μια περιοχή που οφείλει την ονομασία της στις πολλές Δάφνες. Το λιμανάκι αυτό έχει ζωή μόνο για 1-2 ώρες την ημέρα, εκεί γύρω στις 11 μέχρι τη 1 το πολύ, ώρες κατά τις οποίες πηγαίνουν και έρχονται τα καραβάκια από και προς Ουρανούπολη και Καυσοκαλύβια και τα λεωφορεία από και προς Καριές. Παρατηρούμε το μικρό οικισμό που απαρτίζουν κτίρια δημόσιου χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών. Τα περισσότερα είναι του 19ου αιώνα, μια περίοδο κατά την οποία υπήρξε μεγάλη κίνηση πλοίων, κυρίως από τη Ρωσία. Γύρω μας εντυπωσιάζει ο παραλιακός δρόμος. Λαϊκοί, μοναχοί, εργάτες, όλοι ανακατεμένοι μεταξύ τους, αφοσιωμένοι στον προσκυνηματικό, ιερό ή ακόμα και επαγγελματικό του σκοπό. Φορτηγά με ξύλα, λογιών-λογιών οικοδομικά υλικά, τρόφιμα και άλλα είδη μπαίνουν και βγαίνουν από τα καραβάκια. 4-5 μαγαζάκια με εκατοντάδες πράγματα σχετικά με το όρος. Εικόνες, σταυροί, λιβάνι, βιβλία, κομποσκίνια και άλλα. Δεξιά, μπροστά ακριβώς στο λιμάνι, είναι το τελωνείο. Αριστερά, σε περίοπτη θέση, βρίσκεται το διόροφο κτίσμα του λιμεναρχείου και μπροστά από αυτό μια δημόσια βρύση. Πιο εκεί, η αστυνομία και το ταχυδρομείο. Ενώ πίσω από τον παραλιακό δρόμο απλώνονται σκόρπια πολλά βοηθητικά κτίσματα. Αποθήκες κυρίως, το ξυλουργείο, στάβλι και εργατόσπιτα. Δίπλα από τη βρύση υπάρχει ένα μοναδικό εστιατόριο με κυρίως πιάτο την παραδοσιακή φασολάδα.

Κοντά στα τελευταία κτίσματα πίσω από τον παραλιακό δρόμο ξεκινά ο σχετικά πρόσφατα ανοιγμένος δρόμος για τη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Για να φτάσει κανείς ως εκεί υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε ακολουθώντας τον χωματόδρομο σε μια πορεία λίγο ανηφορική στην αρχή και μετά ίσια, συνολικού χρόνου 2,5 ώρες, μια διαδρομή οποία μπορεί να γίνει και με το αυτοκίνητο της Μονής σε 30 περίπου λεπτά, παίρνοντας όμως περιορισμένο αριθμό επισκεπτών. Επίσης, κανείς φτάνει εκεί με το πλοίο της γραμμής Δάφνη Καυσοκαλύβια μέχρι τον Αρσανά της Μονής και από εκεί ανηφορική πεζοπορία μιας ώρας μέχρι τη Σιμωνόπετρα. Εμείς ακολουθούμε το δεύτερο τρόπο. Άλλωστε, χρόνια πριν, τότε που δεν υπήρχαν ούτε έξω στον κόσμο τα αυτοκίνητα, οι επισκέπτες του Άφωνα ζούσαν ακόμα πιο μεγάλες δοκιμασίες για να το γνωρίσουν.

Ήρθε όμως η ώρα να επιβιβαστούμε και εμείς στο πλοιάριο της γραμμής Δάφνη Σκήτη Καυσοκαλυβίων, που πραγματοποιεί 8 ενδιάμεσες τάσεις, θυμίζοντας λίγο την άγωνη ακτοπλοϊκή γραμμή του Αιγαίου. Αυτό το μικρό πλοίο φεύγει κάθε μεσημέρι, Θεού θέλοντος πάντα, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που δεν ξεκινά καν λόγω άσχημου καιρού ή πάλι ακόμα φτάνει μέχρι τα μισά. Παίρνουμε τη στροφή από τον όρμο της Δάφνης και ανοιγόμαστε τώρα νότια. Από τις πρώτες κιόλας ματιές στο τοπίο αντιλαμβανόμαστε την έντονη διαφορά σε σχέση με το πρώτο μισό της Χερσονήσου. Η ήσυχη και γλυκή Κολπίσκη με τις πανέμορφες παραλίες δίνουν πλέον τη θέση τους στους απότομους γκρεμούς και στους κάθετους ορεινούς όγκους που πέφτουν στη θάλασσα χωρίς την παραμικρή παρεμβολή παραλίας. Οι καταπράσινες πλαγιές μας εντυπωσιάζουν και το πλοίο μας φαντάζει μικρή βαρκούλα δίπλα στο άγριο τοπίο. Σε μισή ώρα περίπου βρισκόμαστε στο λιμανάκι της Σίμωνος Πέτρας. Ένας μικρός μόλος, σφινωμένος στην κυριολεξία ανάμεσα στα βουνά που απειλούν να τον πνίξουν, δίχως άλλο ίχνος παραλίας, ένας παλιός πέτρινος πύργος και ακριβώς πάνω από το κεφάλι μας, το θαύμα. Το επταόροφο μετέωρο κτίσμα της Σιμωνόπετρας. Πάνω ψηλά, στη μύτη ενός βουνού 300 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Αρχίζουμε σιγά σιγά τη δύσκολη ανάβαση. Κάτω όλο πέτρα. Δύσκολο, παλιό καλντερίμι, αρκετά στενό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς όσο ανεβαίνουμε ο γκρεμός στα δεξιά μας γίνεται όλο και πιο απειλητικός. Θάμνη και φρίγανα κάπου κάπου μας φράζουν το δρόμο χωρίς όμως να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο. Στα μισά της διαδρομής, περίπου στα 150 μέτρα από τη θάλασσα, βρίσκεται ένα κιόσκι και μια πηγή για στάση και ξεκούραση. Εδώ υπάρχει και ένα επίγραμμα που αναφέρει ότι κάποιος μοναχός που ήταν αναγκασμένος να ανεβοκατεβαίνει καθημερινώς από το μοναστήρι στον Αρσανά στάθηκε κάποτε σε αυτή τη θέση να ξεκουραστεί και συλλογιζόταν μήπως κοπίαζε μάταια. Τότε ακούσε φωνή από τον ουρανό που του έλεγε ότι «Ο εις υπομονήν προθήμος κοπιάζουν, Στέφανον λείψετε λαμπρών ως αθλητής και μάρτης». Έτσι ενισχύθηκε ψυχικά. Τέτοια βέβαια περιστατικά δεν είναι σπάνια στον Άθωνα. Το Άγιον Όρος είναι τόπος ιερός, γεμάτος οράματα και θαύματα. Η θέα λοιπόν από εδώ είναι ωραία, με τη θάλασσα εμπρός μας και ακριβώς πίσω το μοναστήρι που τώρα πλέον φαντάζει σαν αθηναϊκό οικοδόμημα με πολύ περισσότερη ασφαλώς αισθητική.

πάνω το μονοπάτι ανοίγει. Ένα φαρδί και αρχοντικό καλντερίμι και η πλούσιοι κήποι της Σιμωνόπετρας περιφραγμένοι με εντυπωσιακές πεζούλες μας καλωσορίζουν και μας κρατούν συντροφιά ως την πύλη. Κάπου μια μισή ώρα με στάσεις κάνουμε για την ανάβασή μας από τον Αρσανά στα 300 μέτρα, φτάνοντας ακριβώς μπροστά στην είσοδο της πρώτης πολυκατοικίας του κόσμου. Πρώτη κιόλας εικόνα εσωτερικά η Σιμωνόπετρα μας εντυπωσιάζει. Ο κλιμακωτός διάδρομος δίνει την εντύπωση κάστρου, σκοτεινός με ένα ημίφος που βγαίνει από τις ψηλά τοποθετημένες λάμπες πετρελαίου. Τον ακολουθούμε και βγαίνουμε μάλλον στον έκτο όροφο στη μικρή αυλή της Μονής. Και από εκεί, από μια ξύλινη σκάλα, ανεβαίνουμε στον 7ο και τελευταίο όροφο που βρίσκεται το πολύ πρόσφατα ανακαινισμένο αρχονταρίκι. Πάμε στο βάθος και ανοίγουμε την πόρτα του μπαλκονιού. Η αεροπλανική θέα από το χαγιάτι του 7ου ορόφου μας κόβει την ανάσα. Η καλύτερη ώρα εδώ είναι αναμφισβήτητα το πρωί μετά τη λειτουργία, όπου ο φρέσκος χειμωνιάτικος αέρας εξυπνά για τα καλά, ενώ ταυτόχρονα έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις τις πρώτες ακτίνες του ήλιου που φωτίζουν τον άφωνα. Το ίδιο όμορφη εικόνα όμως είναι και το βραδάκι του καλοκαιριού, όταν η Πανσέλινος ξεπροβάλλει πίσω από τον άφωνα και τον φωτίζει σαν να είναι μέρα, ενώ παράλληλα ακούγονται από μακριά τα ψαροκάικα που βγαίνουν δειλά-δειλά για να απλώσουν δίχτυα. Εικόνες ονειρικές, παραδεισένιες, που μόνο ένας επίγειος παράδεισος όπως το Άγιον Όρος μπορεί να προσφέρει.

Ονίσιμονος Πέτρας λοιπόν ιδρύθηκε από τον Όσιο Σίμωνα τον 14ο αιώνα με ιδιαίτερα θαυματουργικό τρόπο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, ο Όσιος που μόναζε σε μια σπηλιά απέναντι από το μετέπειτα Νεγερθέν μοναστήρι, έβλεπε κάθε βράδυ για μια ολόκληρη περίοδο εκεί πριν τα Χριστούγεννα ένα φως να στέκεται πάνω από ένα βράχο απέναντι από τη σπηλιά του. Αρχικά δεν έδωσε βάση, αλλά το βράδυ των Χριστουγέννων, και ενώ το φως ξαναβρέθηκε στο ίδιο σημείο, ακούστηκε θεϊκή φωνή να του λέει: «Σίμων, εδώ πρέπει να θεμελιώσεις το κοινόβιό σου». Πάνω σε αυτό το βράχο, ο Σίμων σκαρφάλωσε και έκτισε το μοναστήρι του. Σύμφωνα με το θαύμα που διέρκησε, μετά από λίγο καιρό ήρθαν στον Όσιο τρεις αδελφοί από τη Χαλκιδική, μεγάλοι τεχνίτες με φήμη. Ο Όσιος, που αρχικά δεν τους δέχτηκε, ζήτησε να του φέρουν οικοδόμους για να χτίσουν το μοναστήρι. Όπως και έγινε. Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Οι εργάτες, βλέποντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα έπρεπε να δουλέψουν, αρνήθηκαν. «Τι λες, Σαββά, πώς θα δουλέψουμε εδώ? Δεν θα κινδυνεύσουμε μόνο εμείς, αλλά και αυτοί που θα κατοικήσουν εδώ». Και αμετάπιστοι αποφάσισαν να φύγουν. Λίγο πριν αποχωρήσουν όμως, ο Όσιος θέλησε να τους κεράσει κάτι. Ενώ ερχόταν ο υποτακτικός του με τα κεράσματα, γλίστρησε στα βράχια και χάθηκε στον κρεμό. Τότε οι εργάτες άρχισαν να το αβάζουν με τον Όσιο. «Γιατί, Αβά, επιμένεις να μας κρατάς εδώ και έγινες τώρα και αιτία φόνου?» Πριν προλάβουν όμως να ολοκληρώσουν τις κατηγορίες τους, ο υποτιθέμενα τσακισμένος μοναχός εμφανίστηκε από την άλλη πλευρά του βράχου. Αμέσως τότε οι αυθάδεις οικοδόμοι έπεσαν στα πόδια του Οσίου, ζήτησαν συγχώρεση και πιστέψαντες έμειναν δίπλα του να τον βοηθήσουν για την ανέγερση του μοναστηριού. Ο Σίμων αρχικά το ονόμασε Νέα Βιθλεέμ, αλλά αργότερα αυτό πήρε τη σημερινή του ονομασία από τον ιδρυτή και την πέτρα πάνω στην οποία είναι κτισμένο. Το 1364 η μονή απλώθηκε και μεγάλωσε με την ενίσχυση του βασιλιά της Σερβίας Ιωάννου Ούγκλεση. Τα έτη 1580 και 1626 κάηκε και από τότε αρχίζει και η παρακμή της μονής, φτάνοντας σε σημείο μετατροπής της σε ιδιόρυθμη. Στις 28 Μαΐου 1891 παθαίνει πολύ σοβαρές ζημίες από πυρκαγιά που κατέκαψε ολοκληρωτικά το καθολικό και τη βιβλιοθήκη. Η μοναχή όμως, με επικεφαλή τον ηγούμενο νεόφυτο που έκανε πολλούς εράνους στη Ρωσία, την ανακοινίζουν προσθέτοντας και νέα πτέρυγα μήκους 24 μέτρων. Σήμερα, η 13η στην ιεραρχία μονή θεωρείται μία από τις πλουσιότερες στο Άγιον Όρος. Οι 60 περίπου μοναχοί της είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία κάτοχοι πτυχίων ανωτάτων σχολών, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στη Σιμωνόπετρα το χαρακτηρισμό «μονή των μορφωμένων». Όπως τονίσαμε και πριν, ολόκληρο το μοναστήρι της Σιμωνόπετρας, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί ένα ζωντανό θαύμα. Όπως λένε οι μοναχοί, εδώ έχουν έρθει κατά καιρούς μηχανικοί από διάφορα μέρη του κόσμου και έχουν χαρακτηρίσει αυτή την πρώτη πολυκατοικία ως το τολμηρότερο οικοδόμημα του κόσμου. Πρόκειται για ένα επταόροφο κτίσμα πάνω σε βράχο που έχει ακόμα δύο ορόφους ως θεμέλια. Μόνο ο εβδομοσόροφος είναι ολόκληρος, και αυτό διότι το μοναστήρι είναι κυκλικά κτισμένο στο βράχο σαν να το αγκαλιάζει. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα θεμέλια δεν είναι ακριβώς γνωστό, παρόλο που έχει δοθεί δείγμα στο χημείο του κράτους. Είναι ένα μείγμα λάσπης για το οποίο το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι αντί με τον καιρό να χαλαρώνει, αυτό σφίγγει περισσότερο.

0: σκέψε τον κόσμο.
1: Κατεβαίνουμε την ξύλινη σκάλα και πάμε στο καθολικό που τιμάται στη γέννηση του Χριστού. Κατά την είσοδο, το πρώτο που μας κάνει εντύπωση είναι ο μικρός του χώρος λόγω περιορισμένης δυνατότητας, καθώς και ότι δεν φέρει τοιχογραφίες. Το καθολικό βρίσκεται ακριβώς στην κορυφή του βράχου και είναι αθωνικού τύπου, χτισμένο το 1633. Στο πέρασμα των αιώνων υπέστη πολλές καταστροφές. Μετά τη σημαντικότερη, μόλις το 1891, όποτε κατέπεσε ιδιόροφη λυτή και κάηκε βιβλιοθήκη, αποκαταστάθηκε με την ίδια κάτωψη και στην ίδια θέση. Εδώ φυλάσσεται και ένα από τα πιο ζωντανά και αδιάψευτα θαύματα ολόκληρου του χριστιανισμού. Η δεξιά παλάμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, διατηρημένη ανέπαφη για 2.000 χρόνια από την εποχή του Χριστού. Το χέρι αυτό που άγγιξε και έπινε τα πόδια του Κυρίου, εκτός από τη σάρκα και την αφή, διατηρεί θερμοκρασία σώματος. Σκύβουμε με συντριπτική ευλάβεια και προσκυνούμε. Στα χείλη μας γίνεται άμεσα αντιληπτή.

Μέσα από ένα σύμπλεγμα μυστικών και αθέατων διαδρόμων συναντάμε την τράπεζα της Μονής στο δεύτερο όροφο της κεντρικής πτέρυγας. Η ανατολική πτέρυγα κατασκευάστηκε μεταξύ 1897-1902 και αποτελεί αυτοτελές κτίσμα 7, 8 και 9 ορόφων. Οι τέσσερις επάνω όροφοι έχουν και ξύλινους εξώστες. Η δυτική πτέρυγα περιλαμβάνει τμήμα του καθολικού και το καμπαναριό του, ενώ η ιστορική βορεινή πτέρυγα με τμήμα βυζαντινού τείχους περιλαμβάνει και το λιθόστρωτο επιμήκες ανηφορικό διαβατικό της εισόδου του 1859. Τέλος, η νότια πτέρυγα του 1864 αποτελείται από 7 κατοικημένους ορόφους και 3 για τη θεμελίωσή της. Στη βιβλιοθήκη της Σιμονόπετρας φυλάσσονται 30.000 τίτλοι βιβλίων, 40.000 τόμοι και σύγχρονα θεολογικά και εκκλησιαστικά περιοδικά. Εξωτερικά της Μονής συναντάμε το παλιό Βορδουναριό που από το 1997 με τη δημιουργία επιπλέον χώρων και γενικής ανακατασκευής χρησιμοποιείται ως ξενώνας και αρχονταρίκη της Μονής. Η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας διατηρεί 6 κελιά, 4 από τα οποία βρίσκονται στις καριές και 2 στην ευρύτερη περιοχή της. Αξιόλογο είναι το κελί του Αγίου Νικολάου Δοντά, στα όρια της Μονής Ξηροποτάμου, από το 1368 που αποτελεί το αγρόκτημα της Μονής. Στην πλατεία των Καριών βρίσκεται επίσης το κελί του Αγίου Γεωργίου, επωνομαζόμενο του Καλαθά, που ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα. Κοντά σε αυτό είναι και το αντιπροσωπείο της Μονής με παρεκκλήσια αφιερωμένο στους Αγίους Πάντες, αγορασμένο το 1877. Το αντιπροσωπείο αυτό θεωρείται από τα σημαντικότερα αφού ο επάνω οροφός του ενοικιάζεται στη διοίκηση όπου στεγάζει τα γραφεία της και διαμένει ο διοικητής του Αγίου Όρους. Δύο είναι τα ησυχαστήρια που διαθέτει η Μονή, το Κουρτζίδικο και το Καλαμίτσι, και 5 μετόχια εκτός Αγίου Όρους, της Ανάληψης του Χριστού στο Βύρονα Αττικής, του Αγίου Χαραλάμπους στη Θεσσαλονίκη, του Ευαγγελισμού στην Ορμήλια της Χαλκιδικής, του Αγίου Αρτεμίου και Αγίου Αντίπα στη Σύφνο και της Παναγίας της Τρίγης στη Λίμνο. Παίρνουμε τώρα τη μικρή ανηφόρα για το κάθισμα του Οσίου Σίμωνα, βαδίζοντας το χωματόδρομο πίσω από τη Μονή, και σε 5 λεπτά φτάνουμε στη σπηλιά του Οσίου Σίμωνα. Μια μικρή αλλά ευρύχωρη και καλά ασβεστομένη σπηλιά μας υποδέχεται. Στο βάθος της ένα άνοιγμα και δεξιά πριν από αυτό μια εικόνα του Οσίου Σίμωνα που απεικονίζει το θαύμα με το άστρο. Βγαίνουμε από τη σπηλιά και από ένα μικρό μονοπάτι περνάμε πάνω από αυτή όπου βρίσκεται το κάθισμα του Οσίου. Σήμερα εδώ μονάζει ο πατήρ Σάβας. Το κελί του απέριτο, το ίδιο και το εκκλησάκι του, μόλις 3x3, δύο στασίδια, μερικές εικόνες και μια σόμπα. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και λίγο πιο κάτω ένα κιόσκι θα μας ξεκουράσει στους ξύλινους πάγκους του και θα μας ταξιδέψει με τη θέα του.

Επόμενο σταθμό Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου. Κατηφορίζουμε λοιπόν το φαρδί και βατό καλντερίμι της Μονόπετρας και σε ένα τέταρτο περίπου φτάνουμε στο κιόσκι που είχαμε σταματήσει όταν ανεβαίναμε. Από εδώ παίρνουμε το αριστερό μονοπάτι και όχι το δεξί που οδηγεί στον Αρσανά. Το μονοπάτι στενεύει και αρχίζει δύσκολη κατάβαση ως την παραλία. Εκεί βρίσκουμε μια πηγή ενώ γύρω τα πεύκα δημιουργούν μεγάλη φυσική σκιά. Μετά το μονοπάτι ανηφορίζει λίγο και αμέσως γίνεται ίσιο χωρίς δέντρα. Η θάλασσα ακριβώς δεξιά μας. Μετά από 10 λεπτά βγαίνουμε σε ένα ξέφωτο. Εδώ ακριβώς αντικρίζουμε το μοναστήρι του Οσίου Γρηγορίου για πρώτη φορά. Ένα σχετικά μικρό εξόγκωμα βράχου στη θάλασσα, όχι παραπάνω από 10 μέτρα ύψος και ακριβώς πάνω, σαν τοποθετημένη, η μονή. Ωραία εικόνα, δεν είναι θαυμάσια με το τοπίο. Βγαίνουμε στην παραλία. Πιο πέρα ένα πανέμορφο, ελαφρώς ανηφορικό καλντερίμι 100 μέτρων, σκεπασμένο από δέντρα, μας βγάζει ακριβώς την πύλη της μονής Οσίου Γρηγορίου. Ο χρόνος ως εδώ, μία ώρα. Εισερχόμαστε και βρισκόμαστε στην αυλή της νέας μονής και στο βάθος περνάμε μία ακόμα πύλη.